Την παίζει η Μανώλη Σιώτη σε ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια, σε μια διασκευή καταπληκτική από τον Δημήτρη Μιστακίδη, Φίβος Δελιβοριάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώτα Νέγκα, τους ακούσαμε να τραγουδούν. Και με Μανώλη Σιώτη αρχίζουμε, γιατί μία από τις παραστάσεις του καλοκαιριού με τεράστια επιτυχία, το Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, είναι η παράσταση με τη ζωή του Μανώλη Σιώτη στη σκηνή. Συνεχίζεται και τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβρη στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Για τον Αύγουστο υπάρχουν παραστάσεις απόψε 3, 6, 7, 8, 9 και μετά 27, 28, 30 και 31 και βέβαια αρκετές παραστάσεις και μέσα στον Σεπτέμβρη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο Γεράσιμος Γενατάς, να μιλήσουμε για το έργο αυτό. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5, είναι Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Οι Waterboys βρέθηκαν στην Ελλάδα πριν από λίγες ώρες το βράδυ του Σαββάτου. Βρέθηκαν στο λόφο της Άννης, μια μαγική βραδιά για όσους ήταν εκεί, για όσους τραγούδησαν αυτό το κομμάτι μαζί τους, για όσους τους χειροκρότησαν για την βραδιά. Λόφος της Άννης, φεστιβάλ Άννης, εκεί όπου επί 30 χρόνια ακούμε τα πιο σπουδαία συγκροτήματα και καλλιτέχνες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Χρήστος Καριώτης είναι μαζί μας, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Άννη Festival. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Μιλούσαμε και πριν νωρίτερα στο τηλέφωνο, λέγαμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη και για την Αττική και για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό με ακούτε φωτιές. Και εμένα κάπως μουδιασμένο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που παρουσιάζουν οι τηλεοπτικοί δέκτες είναι γροθιά στο στομάχι και κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Μιλάμε για τη Σάνη, μιλάμε για ένα χώρο μέσα στο πράσινο για τη Χαλκιδική και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να κάνει κάποιος κάτι για την πυρόσβεση. Μιλούσα με ανθρώπους επάνω στη Χαλκιδική, μου έλεγαν πόσα μέτρα έχουν πάρει για το λόφο, για το συγκρότημα όλο, για το Σάνη Resort.
1: Υπάρχει, είναι ένας, καταρχάς ένας τρομερά πρικισμένος οικολογικά τόπος. Και είναι ένα πευκόδασος πάρα πάρα πολύ μεγάλο που περιτριγυρίζει και το ξενοδοχείο και όλη σαν η περιοχή της Κασάνδρας εκεί. Είναι ένας μαγικός τόπος πραγματικά. Εκεί γίνεται και το Σάνι Φέστιβαλ. Σαφώς πάντα υπάρχει ο φόβος των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Υπάρχει μεγάλη όμως πρόβλεψη και από την πλευρά των τοπικών πυροσβεστικών αρχών αλλά και από την πλευρά της διοίκησης του ξενοδοχείου για αποτροπή. Υπάρχουν συνέχεια περιπολίες, υπάρχουν σύγχρονα μέσα όπως drones που εποπτεύουν. Γίνεται ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορεί να γίνει για την προστασία αυτού του μοναδικού περιβάλλοντος.
0: Ένα περιβάλλον και ένα φεστιβάλ το οποίο έχει έτσι ευθυγραμμιστεί, θα λέγαμε, με ένα διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης, που ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, κύριε Καριώτη?
1: Σημαίνει ότι το Σάνι Φεστιβάλ πιστοποιήθηκε ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Πολύ πρακτικά να τα πούμε αυτά. Σημαίνει ότι γίνεται ιδιαίτερα η προσπάθεια για να έχουμε το ελαφρύτερο δυνατόν οικολογικό αποτύπωμα στη φύση. Η ενέργεια του φεστιβάλ, όπως και όλοι του ξενοδοχείου, είναι από 100% ανανεώσιμες πηγές πιστοποιημένης, εγγυημένης προέλευσης. Οι μετακινήσεις μέσα στο ξενοδοχείο γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα ανακύκλωσης και υλικών και συσκευασιών. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ενέργειες οι οποίες έφεραν και αυτή την πιστοποίηση, αυτή τη διάκριση, αν θέλετε, πάντα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής και του ομίλου για μια βιώσιμη συνύπαρξη φιλοξενίας, τουρισμού, αλλά και αγάπης και προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Τι έχει λοιπόν αυτό το φεστιβάλ εκεί στη Χαλκιδική και κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει σπουδαία ονόματα? Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ μέχρι και τον Αντρέα Μποτσέλη να έχει έρθει
1: από λίγα χρόνια,
0: στο φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μετρά φέτος τον 34ο χρόνο του. Ξεκίνησε δηλαδή πολύ πολύ παλιά, πίσω στη δεκαετία του 90, αρχικά σε ένα jazz φεστιβάλ στο λόφο της Άννης, ο οποίος είναι ένας μαγικός λόφος με έναν μεσαιωνικό πύργο που δεσπόζει επάνω, περιτριγυρίζεται από το Αιγαίο και το μοναδικό οικοσύστημα εκεί της περιοχής. Είναι ένα μέρος πραγματικά μοναδικό και όλα αυτά τα χρόνια στην διαδρομή του μέχρι σήμερα προσπάθησε και κατάφερε νομίζω να προσελκύσει πολύ μεγάλα διεθνή ονόματα αλλά σαφώς και την αφρόκρεμα των Ελλήνων δημιουργών, φιλοξενώντας σπουδαίους δημιουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές, την αφρόκρεμα πραγματικά του ελληνικού τραγουδίου. Και ενώ το φεστιβάλ σαφώς έχει έναν διεθνή προσανατολισμό, υπήρχε πάντα η αγάπη και η φιλοξενία του ελληνικού τραγουδίου, και γιατί εκφράζει όλους μας, αλλά και γιατί θέλαμε πάντα να προσφέρουμε και στους ξένους φιλοξενούμενους μας την καλύτερη δυνατή εικόνα για το ελληνικό τραγούδι.
0: την ελληνική μουσική. Βέβαια, αυτό το καλοκαίρι είχατε την σπουδαία συνύπαρξη της Δήμητρας Γαλάνη, έτσι, ένα βράδυ που ήταν μοναδικό. Πριν δύο Σάββατα, πότε ήταν η ελληνική
1: ήταν
0: βραδιά με την
1: Ιστούδια
0: Αντίνα, με
1: ναι,
0: την Ελένη Τσαλεγοπούλου.
1: Ακριβώς. Μια εκπληκτική παράσταση. Ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να την παρακολούθησαν το χειμώνα στην Αθήνα. Νομίζω ένα από τα πιο ωραία αφιερώματα στο ελληνικό τραγούδι και προγράμματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και ήταν μια βραδιά η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν sold out, μεγάλη προσέλευση του κόσμου και πολύ έντονη η τραγουδιστική συμμετοχή όλων, γιατί πρόκειται για κομμάτια που γνωρίζουμε και αγαπάμε όλοι. Και τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε επίσης εξαιρετικούς καλεσμένους. Τι να πούμε για τον Robert Plant που άνοιξε το φετινό φεστιβάλ. Μετά είχαμε τον James Arthur από τους σπουδαιότερους σύγχρονους εκπροσώπους της βρετανικής τραγουδοποιίας. Μετά ήταν η βραδιά με την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλεγοπούλου που μόλις είπαμε. Και το προηγούμενο Σάββατο είχαμε τους Waterboys. Τώρα έχουν απομείνει ακόμα δύο συναυλίες για το φετινό πρόγραμμα. Τα επόμενα δύο Σαββατόβραδα, 8 του Αυγούστου, έχουμε το Soul to Soul, γνωστή και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90. Και το κλείσιμο του φεστιβάλ είναι το Σάββατο του 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου λοιπόν, φινάλι για φέτος με την εκπληκτική Βίκη Λέανδρος, μια παγκόσμια Ελληνίδα με μια συναρπαστική καριέρα, με εκατομμύρια πωλήσεων, με πολλές διακρίσεις. Φυσικά και νικήτρια στη Eurovision. Είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματά της.
0: Μια σπουδαία πραγματικά Ελληνίδα. Μιλάμε για δύο συναυλίες που έχουν απομείνει για το φετινό καλοκαίρι στο Sunny Festival, και παρότι το Sunny Resort είναι ένας έτσι πολυτελής χώρος για διακοπές για κάποιους, το Sunny Festival είναι ανοιχτό στο κοινό.
1: Και να πούμε ότι και με πάρα πολύ προσιτές τιμές για τα εισιτήρια.
0: Τιμές και εισιτήριο φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε όσοι προγραμματίζουν να βρεθούν στη Βόρεια Ελλάδα, και θα είναι πάνω έτσι κάποιοι που ζουν
1: κοντά,
0: μόνιμα κοντά εκεί στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη. Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε του Soul to Soul, καταπληκτική, και μετά τη Βίκη Λέανδρος. Έχουν απομείνει εισιτήρια, κύριε Καριώτη?
1: Υπάρχουν εισιτήρια ακόμα και μπορεί να τα προμηθευτεί οποιοδήποτε στο more.com. Εκεί βρίσκεται κάθε συναυλία, η προπόληση μας είναι από εκεί. Είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους, δεν αποκλεί φυσικά κανέναν, και η προσπάθεια είναι πάντα κάθε χρόνο να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλές τιμές, πάντα στη σύγκριση και με το ύψος των αμοιβών και των παραγωγών που φιλοξενούμε, γιατί είναι καλλιτέχνες που παίζουν συνήθως σε στάδια, σε χιλιάδες κόσμο. Η συνθήκη στο Sunny Festival, για όσους δεν έχουν έρθει, είναι πολύ πιο μικρής κλίμακας, και το λέω αυτό με την καλύτερη διάσταση της έννοιας, γιατί μπορείς να παρακολουθήσεις τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη από πάρα πολύ κοντά. Μικρός ο χώρος και σου δίνει την ευκαιρία να είσαι σε πολύ καλή απόσταση από τη σκηνή και με πολύ ωραίες συνθήκες θέασης και ακρόασης.
0: Πότε αρχίζει η δουλειά για το καλοκαίρι του 27, καλά να είμαστε?
1: Έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Του χρόνου είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για το φεστιβάλ, καθότι συμπληρώνονται 35 χρόνια. Οπότε σχεδιάζουμε special εκδηλώσεις, ίσως και κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις για το φεστιβάλ, συν τη μετάκληση κάποιων πολύ πολύ μεγάλων ονομάτων. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε το επόμενο διάστημα.
0: Με το καλό. Είναι ο κύριος Χρήστος Καριώτης, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival επάνω στη Χαλκιδική. Για όλους εσάς που θα βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα, πραγματικά είναι δύο βραδιές υπέροχες για διαφορετικά γούστα. Με Soul to Soul θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά. Χρήστος Καριώτης μαζί μας.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.

Αυτή είναι τη Soul to Soul. Έρχονται στην Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου. Έρχονται στο Sunny Festival. Εισιτήρια έχει αρχίσει φυσικά η προπόληση. Υπάρχουν από 30 ευρώ.

0: Μανολισιώτης Mary Linda, ένα remix από του Simon Baldy. Και αυτό το καλοκαίρι μια σπουδαία παρέα καλλιτεχνών βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, βρίσκεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και παρουσιάζει μια παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, με τον κύριο Γεράσιμο για να τα επικεφαλίσετε. Κάνετε καλησπέρα.
1: Καλό απογευματάκι.
0: Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Πώς πάει η παράσταση, πώς πάει η μουσική για τον Μανώλη Χιώτη? Είχαμε και την απώλεια της Μέρις Λίντα, μια σπουδαία έτσι ερμηνεύτρια. Και λέω είχαμε την απώλεια από τότε που τα είχαμε πρωτοπεί στην έναρξη της πρεμιέρας σας, κύριε Γιαννατά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά για όλους μας, και για εμάς επάνω στη σκηνή, αλλά και για τους φίλους κάτω από τη σκηνή στην πλατεία. Ήταν πολύ φορτισμένοι, αλλά με εκείνο τον το γλυκό τρόπο που φέρνει όλο αυτό το υλικό στο προσκήνιο, στη σκέψη μας αλλά και στην καρδιά μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χαραχτήκαν μέσα στη ψυχή μας σαν πολύ, πολύ κοντινή μας, σαν πολύ κοντινά μας πλάσματα, με όλο αυτό το υλικό που έχουν αφήσει πίσω τους και που το τραγουδάμε συνεχώς ακόμα και σήμερα.
0: Ένα υλικό έτσι μουσικό, το οποίο βέβαια συμπληρώνει την παράσταση αυτή. Μια παράσταση όπου μαθαίνουμε πράγματα για τον Μανώλη Χιώτη, θυμόμαστε, αλλά εσείς βέβαια στο ρόλο του Μανώλη Χιώτη, κύριε Γιαννατά. Υπέροχος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόθεση και σκοπός και στόχος και επιθυμία της παράστασης δεν είναι να ακουστούν μόνο τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι τοποθετημένα μέσα στη ροή της παράστασης, στα σημεία που οι συγγραφείς, οι όλοι Ανδρεάδικα Ασπρούλης, ήθελαν κάτι να πούν μέσα στην ιστορία της ζωής του Μανώλη Χιώτη. Οπότε η πρόθεση και η επιθυμία της παράστασης είναι να ακούσουμε τη ζωή του ανθρώπου αυτού, και μάλιστα όχι ακριβώς τη ζωή, το πώς στεκότανε στη ζωή, γιατί αυτό νομίζω είναι η ζωή του καθενός μας, είναι το πώς στεκόμαστε απέναντι στην ίδια τη ζωή, απέναντι στους ίδιους τους συνανθρώπους μας, απέναντι στο κοινωνικό, εν πάση περιπτώσει, γίγνεσθε.
0: Στις δυσκολίες, στις επιτυχίες, στη δόξα, την απόλυτη.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση μέσα που λέει «Τη στάση, κοίτα τη στάση, τη στάση κράτησε κάποιος μέσα σε όλη αυτή του κόσμου την ατελείωτη, τη φασαρία». Αυτό είναι νομίζω η ζωή μας. Είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε και που ο καθένας μετά μπορεί να πει «Α, αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος» ή «Αυτός ήταν ένας...» Ας μην χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη τώρα, ναι, γι' αυτό.
0: Ο Μανώλης Χιώτης τι άνθρωπος ήταν, κύριε Γιαννατά?
1: Φλογισμένος. Ένας άνθρωπος που με πάθος, ένας άνθρωπος που αφιερωμένος, ένας άνθρωπος θα έλεγα με αρχές, ένας άνθρωπος, και δυστυχώς τώρα όλες αυτές οι λέξεις είναι σαν να λείπουν από το σημερινό μας λεξιλόγιο και είναι λίγο περίεργο αυτό, και από την άλλη καθιστά τα πράγματα λίγο πιο πολύτιμα, και ίσως αυτό είναι και μία παράμετρος για το ότι αρέσει η παράσταση πολύ στον κόσμο. Ξέρετε, όταν βλέπουμε πράγματα που λείπουν από την εποχή μας, δηλαδή όταν βλέπουμε μια ηθική στάση, είναι σαν να βλέπουμε πώς βλέπουμε τις υπερήρωες που νικάνε σε έναν κόσμο που μόνο το κακό νικάει. Όταν βλέπουμε τις υπερήρωες και νικάνε, χαιρόμαστε. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπουμε μια ηθική στάση απέναντι στη ζωή, μας γοητεύει, και ίσως κάτι να μας ξυπνάει μέσα μας.
0: Βλέπω δε, έχει αρχίσει ο Αύγουστος, εσείς συνεχίζετε κανονικά. Στον ελληνικό κόσμο.
1: Ναι, μέχρι και αυτή τη βδομάδα, δηλαδή θα τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι των παραστάσεων την Κυριακή που μας έρχεται, στις 9 του μηνός. Και θα ξαναξεκινήσουμε νομίζω στις 27, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: 27, ναι.
1: Ναι, για 3 ακόμα εβδομάδες μετά όταν επιστρέψω.
0: Παίζετε και απόψε.
1: Βεβαίως, παίζουμε και απόψε. Ήταν μια ξέμπαρκη παράσταση. Είμαστε κάθε μέρα χαρούμενοι που παίζουμε, γιατί πραγματικά έχουμε ένα υλικό πολύ τρυφερό, πολύ συγκινητικό, πολύ χαρούμενο μερικές φορές, διασκεδαστικό, και την ίδια στιγμή όλο αυτό το δυναμίτι, ας πούμε, της μουσικής που είναι τα τραγούδια, αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη.
0: Μια παρέα πολύ σημαντική. Και λέω παρέα γιατί έτσι δείχνεται στη σκηνή, κύριε Γενετά.
1: Πραγματικά είναι μια μεγάλη παρέα, γιατί αν ενώσεις και τους εξαίρετους αυτούς μουσικούς που έχουμε, πραγματικά είναι μια παρέα που με όχημα αυτή την εκρηκτική μουσική του Χιώτη διηγείται όλη αυτή την υπέροχη ιστορία της ζωής του. Έχουμε αυτές τις συγκλονιστικές τραγουδίστριες μαζί μας. Έχουμε την Πίτσα Παπαδοπούλου, οι οποίες αποδεικνύονται όλες και πολύ καλές ηθοποιείς. Έχουμε την εξαιρετική Πέννη Μπαλτατζή, που κάνει την Μέρι Λίντα και ήταν και πολύ, πολύ συγκινητική εκείνη την ημέρα, που η Μέρι Λίντα Μπαλτατζή που κάνει την Μέρι Λίντα και ήταν και πολύ, πολύ συγκινητική εκείνη την ημέρα, που η Μέρι Λίντα... Mm.

0: είτε ένα πανηγύρι επάνω στη σκηνή, αλλά ένα ποιητικό πανηγύρι, ένα πολύ όμορφο πανηγύρι μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό της Μαρίας, της Φιλίππου, με τα κοστούμια του Νίκου, του Χαρλάφτη, τα φώτα της Τέλας, της Κάλτσου, φυσικά τη σκηνοθεσία της Ιόλης, που έχει τοποθετήσει όλη αυτή την ιστορία μέσα σε ένα όνειρο, και το όνειρο είναι πολύ γοητευτικό από μόνο του, ενώ η συνθήκη του ονείρου είναι πολύ γοητευτική από μόνη της, γιατί συγχέεται η πραγματικότητα με την ιδέα ή το πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου, και δημιουργείται ένα μείγμα ομορφιάς που ακροβατεί συνέχεια ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που θα ήθελες να συμβαίνει, και όλο αυτό καθιστά την παράσταση νομίζω μαγική και πολύ δυνατή την ίδια στιγμή.
1: Είναι η παράσταση Μανώλης Καρδιές σε τέσσερις χορδές. Είναι ο κύριος Γενατάς. Μιλάμε για αυτή την παράσταση που παίζουν και απόψε. Παίζουν και μέχρι την Κυριακή 6, 7, 8, 9 του μήνα. Από 27 και πάλι, και πάλι και τον Σεπτέμβρη. Μιλήσατε για την Ιόλη Ανδρεάδη, για τον Άρη Ασπρούλη. Τι γίνεται με το κόκαλο, κύριε Γενατά? Τι παγκόσμια περιοδία είναι αυτή? Τι θρίαμβο στη Νέα Υόρκη? Γελάτε. Συγχαρητήρια εγώ να δώσω.
0: Χαίρομαι. Φυσικά. Γιατί είναι μια εξέλιξη η οποία μας χαροποιεί πολύ, δηλαδή κινεί την καρδιά μας με ένα διαφορετικό τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, γιατί είναι και αυτό μια, θα έλεγα, είναι μια παράσταση που και αυτή κινείται από το πάθος. Δηλαδή η ζωή του Αντωνέν Αρτό ήταν και αυτή μια ζωή δυναμίτης, μια ζωή σαν πυροτέχνημα, και σαν πυροτέχνημα που έσκασε στον ουρανό του πολιτισμού. Είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα, είναι ένας πολύ μεγάλος στοχαστής, ο οποίος είχε και ελληνική καταγωγή, μάλλον Σμυρνιά καταγωγή. Και όλο αυτό είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ανεξήγητο, γιατί κάθε φορά τώρα πια στη Νέα Υόρκη έχουμε πάει δύο φορές. Είχαμε πάει δύο φορές στην Βουλγαρία, στη Σόφια και στη Φιλιππούπολη, και τώρα θα πάμε στο Λονδίνο και στη Ρώμη. Καταλαβαίνετε τώρα ένα κοινό που ακούει ένα ποιητικό κείμενο στα όρια του σουρεαλισμού, αλλά και της πολύ πολύ βαθιάς ανθρωπιάς. Το ακούει στα ελληνικά και βλέπει υπέρτιτλους στη γλώσσα του. Βέβαια ακούει την τρομακτική μουσική του Γιώργου Παλαμιώτη την ίδια στιγμή. Και οι ζητοκραυγές μετά την παράσταση είναι μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή. Στη Νέα Υόρκη τώρα ήρθε ένας Αμερικανός φίλος, θεατής, ο οποίος είχε οδηγήσει 450 χιλιόμετρα, είδε την παράσταση και έφυγε. Για να ξαναοδηγήσει άλλα 450 χιλιόμετρα να πάει στο σπίτι του. Ήταν τόσο συγκινητικό. Ναι. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του. Ναι, νομίζω ότι έχει ανοίξει ήδη και η προπόληση για το κόκαλο. Και επειδή θα κάνουμε μόνο 10 παραστάσεις, όποιος θέλει ας προλάβει.
1: Να πούμε ότι το κόκαλο θα παρουσιαστεί από Δεκέμβρη στο θέατρο Σημείο.
0: Ναι, από 14 Δεκεμβρίου στο θέατρο Σημείο, Δευτέρα και Τρίτη.
1: Μέχρι τότε θα το δουν στη Ρώμη, θα το δουν στο Λονδίνο.
0: Θα το δουν στο Λονδίνο και στη Ρώμη.
1: Και βέβαια Μανώλης Χιώτης, Γεράσιμος Γενατάς, στον ελληνικό κόσμο, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού. Ένας πολύ ωραίος χώρος τώρα για το καλοκαίρι. Παρκάρουμε και μέσα. Είναι
0: ακριβώς
1: πραγματικά πολύ.
0: Στην δεξιά, μπήκες, πάρκαρες.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ βολικό αυτό.
0: Ναι, είναι σαν θερινό σινεμά. Στημένο ένα πολύ όμορφο πάλκο με τα λαμπιόνια του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με αυτή την υπέροχη μουσική δυναμίτη του Μανώλη Χιώτη.
1: Είναι ο Γεράσιμος Γενατάς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, και ας μην ξεχνάμε τους φίλους μας, όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό και λέγαμε και νωρίτερα, ναι.
0: Νομίζω ότι η τέχνη είναι ένα ελιξίριο,

0: είναι ένα όμορφο, έτσι πώς να το πω, στάλαγμα για την ψυχή μας, αλλά δεν είναι αρκετό. Η σκέψη μας πρέπει να είναι μαζί με τους συνανθρώπους μας κάθε στιγμή και ο καθένας μας να τοποθετείται απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Γεράσιμος Γιαννατάς, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.

Συνεχίζεται και το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Υπάρχουν αυτή τη βδομάδα, από σήμερα δηλαδή έως και 9 Αυγούστου, 3 με 9, 12 πρωτότυπες παραγωγές. Είναι η έκτη εβδομάδα εκδηλώσεων και είναι αυτό το πρόγραμμα όπου όλες αυτές οι παραστάσεις και οι παραγωγές πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη βδομάδα υπάρχουν παραστάσεις, για παράδειγμα, από την Καβάλα και τον αρχαιολογικό χώρο Καβυρίου, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι το κάστρο της Σκιάθου, μέχρι τις Μυκήνες. Για το πού θα βρείτε παραστάσεις, οι οποίες είναι δωρεάν βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Είναι το www.allofgreeceoneculture.gr. Είναι οι παραστάσεις του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, του Υπουργείου Πολιτισμού, και είναι μία εβδομάδα με 12 πολύ έτσι ωραίες πρωτότυπες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα.

Λέλη Φωταπούλου ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπ επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Τις δύο προηγούμενες ώρες έρχονται ειδήσεις στις 6. Αμέσως μετά Έλενα Χατζιωάννου. Και για φινάλε David Bowie.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

να κοιτάζεις σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αντιμέτωποι με τα πυρήνα μέτωπα για 5ο 24ωρο, η Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό τους. Μεγάλο τμήμα της πυρκαγιάς είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, και με τον πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υγρού τα ενέργεια μέσα. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με την επικυρωποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο ολικού πάρκου. Για σήμερα, τρίτη πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχέ τη Εύβοια. Επιμένει ο Ντόναλτ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελούν την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει καλή συμφωνία κατά αυτόν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες κατόπιν αιτήματος της Ιρανικής πλευράς και με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο, διεμήνησε. Κατά τον Ντόναλτ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανό, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα κατακεράβνωνε μέσω Truth Social την απίστευτη διπροσωπεία των Ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα από τα 3 πρόσωπα που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό στην τράπεζα πριν από 16 χρόνια, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Οι αρχές κατέληξαν στη 46χρονη μέσα από οπτικό υλικό. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τις 12, ενώ τον επικείδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως τις 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτικών γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του go.gr. Αεροπορικός βομβαρδισμός της Ρωσίας στην Ουκρανική πόλη Σούμι, όχι μακριά από τα σύνορα των δύο κρατών, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά ως και 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.

στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα.

Τι λέγαμε, πού είχαμε μείνει, ούτε που θυμάμαι. Ούτε που θυμάμαι που είχαμε μείνει χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Να δούμε που θα μας πάει σήμερα, που ξέρουμε δηλαδή προς τα που πάει η επικαιρότητα. Σήμερα, 4 Αυγούστου του 2026. Να μην μιλήσουμε για τη μαύρη επέτειο ή μάλλον να μιλήσουμε για να φρεσκάρουμε λίγο και τη συλλογική μνήμη. Τι λέτε?

Λοιπόν, όχι, ξέρω πολύ καλά τι, δεν διάβασα, τι είπα. Καλημέρα στη φίλη την Γογό, είπα, δεν ξέρω τι μας άφησε η Δευτερούλα. Να δούμε λίγο τώρα τι μας κρύβει η Τριτούλα, 4 Αυγούστου του 2026. Πριν πούμε οτιδήποτε όμως, να κάνουμε συστάσεις. Ο κύριος Πάνος Αργύρης, καλημέρα σας κύριε Πάνο Αργύρη. Με μπρίο και φιζοντάνια ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς έχει υπάρξει και καλύτερα. Δεν ξέρω σήμερα τι τον έχει πειράξει. Επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Σας υπόσχομαι ότι μέχρι τις 9 που θα ολοκληρωθεί το σημερινό Mind the Trap όλα θα είναι καλύτερα. Στις νόμιμες επισυνδέσεις το 213-09-09-100 η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Και 6, πάρ' το λίγο αυτό σε παρακαλώ, δεν το θυμάμαι ποτέ το Viber. 6-9-48-9-84-9-84, δεν θυμάμαι το κινητό μου καλά-καλά. Σιγά μη θυμηθώ του σταθμού. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Τι να πρωτοθυμάται κανείς, να θυμάσαι το PIN του κινητού, να θυμάσαι το PIN της τράπεζας, να θυμάσαι τους κωδικούς του τάξης, να θυμάσαι το PIN για να μπει στη μία δουλειά, να μπει τον προσωπικό κωδικό, να θυμηθείς το ΝΑΜΚΑ, να θυμηθείς το αφημί, να θυμηθείς το κινητό του Καβαδά, να κοιμηθείς. Εδώ δεν θυμόμαστε άλλα και άλλα, πραγματικά. Δεν θυμόμαστε άλλα και άλλα και αυτά που βλέπουμε μπροστά μας είναι σαν να είναι πρωτοφανή. Λες και δεν τα έχουμε ξαναζήσει και όταν τα βάζουμε έτσι λίγο στο μυαλό μας για να τα φέρουμε μια βόλτα, να τα συγκρίνουμε και να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα, τότε η προσωπική μας RAM διαπιστώνει ή διαπιστώνουν οι άλλοι πόσο κοντή είναι η προσωπική μας RAM, η προσωπική μας μνήμη. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 90 χρόνια να πούμε, δεν ξέρω αν σας φαίνονται πολλά ή αν σας φαίνονται λίγα, 4 Αυγούστου του 1936 έλεγε το ημερολόγιο, πριν από 90 χρόνια δηλαδή, είχαμε το πραξικόπημα του τότε Πρωθυπουργού, του Ιωάννη Μεταξά, που ανέστειλε βασικά άρθρα του Συντάγματος, σε συμφωνία βεβαίως, γιατί αυτά γίνονται πάντα σε συμφωνία, με τον Γερμανό Τσολιά, βασιλιά Γεώργιο Β' και με τη στήριξη βεβαίως του στρατού, γιατί άμα δεν έχεις έναν γερμανόφωνο βασιλιά και δεν έχεις και τη στήριξη του στρατού, τι διάολο χουντέος είσαι. Βεβαίως η Βουλή και οι εκλογές κρίθηκαν μη απαραίτητες, οπότε καταργήθηκαν. Τα κόμματα βεβαίως απαγορεύτηκαν, σου λέει πολύ φασαρία κάνουν. Η κοινωνική δράση και η ελευθερία του λόγου ποινικοποιήθηκαν, δηλαδή δεν μπορούν να βγαίνουν οι οικονομόπουλοι, σαν το φίλο μου τον Κώστα τον Οικονομόπουλο, να λένε πρωί-πρωί ό,τι θέλουν για τα πολιτικά πράγματα. Οι φυλακές και οι τόποι εξορίας γέμισαν από κομμουνιστές, αλλά και από ανθρώπους δημοκρατικών φρονημάτων, αλλά και από λοιπούς επικίνδυνους πολιτικούς αντιπάλους. Οποιοδήποτε τέλος πάντων δεν χώραγε και δεν έμπαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε που πήγαινε.

Αλλά επειδή λέγαμε όμως για αυτούς που εκδιώχθηκαν, φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν τα χρόνια εκείνα, να πούμε ότι οι αντικομμουνιστικές διώξεις ήδη ήταν στο πεδίο από την εποχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας, την περίοδο του 19-22, και δηλαδή που ολοκληρώθηκε με την καταστροφή μετά, και τη δικτατορία Πάγκαλου για αντεθνική δράση. Όλα αυτά είναι αποτυπωμένα στην ιστορία, δεν είναι από το κεφάλι μου. Ο νόμος Βενιζέλου το 29, για να θυμόμαστε, για την ασφάλεια του κοινωνικού καθεστώτος, που βάφτιζε ιδιώνυμο τον κομμουνισμό και την κοινωνική δράση, ποινικοποιώντας το φρόνημα για πρώτη φορά, έδειξαν ότι η 4η Αυγούστου απλώς ήταν η συνέχεια μιας ολόκληρης πολιτικής διαδικασίας που συστηματοποίησε και βεβαίως έντισε ιδεολογικά, αλλά και κλιμάκωσε μια απολύτως δοκιμασμένη κρατική πολιτική. Πρώτα γίνεται το πείραμα και μετά εφαρμόζεται κάτω στο πεδίο. Βέβαια, για να σκεφτούμε, τώρα πρωινό 4 Αυγούστου, σας πέφτουνε βαριά ίσως όλα αυτά, αλλά αν σκεφτούμε ότι η ιστορία είναι αυτή που γράφει τα πράγματα και μας διδάσκει και πολλά από αυτά, το μόνο που μας ζητά είναι να τη διαβάζουμε, δηλαδή να θυμόμαστε, αυτό μας ζητά η ιστορία. Να πούμε, γιατί είναι πρόσφατα και αυτά τα περιστατικά, θυμάστε με τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τους εκτελεστέντες κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στον τόπο της θυσίας, εκεί στον τόπο του μαρτυρίου. Να πούμε ότι ο βαθμός αντικομμουνιστικής ιστερίας στο καθεστώς Μέταξα αντανακλάται στην παράδοση σε Γερμανούς και Ιταλούς στην κατοχή των φυλακισμένων και εξόριστων κομμουνιστών, για να βρεθούν βεβαίως στους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής, τους 106 του Νεζερού και των άλλων τόπων μαρτυρίου, γιατί δεν ήταν μόνο στην Κεσαριανή όλα όσα γίνονταν. Τα στελέχη της δικτατορίας στελέχωσαν βεβαίως και τις κατοχικές κυβερνήσεις, αλλά και τις θέσεις ευθύνης του κρατικού μηχανισμού, και αυτά να μην τα ξεχνάμε, με αποκορύφωμα βεβαίως πια πάνω Καβαδά τα τάγματα ασφαλείας και βεβαίως την ειδική ασφάλεια, γιατί χωρίς ταγματασφαλίτες, χωρίς ειδική ασφάλεια, χωρίς δοσύλλογους, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλίτσα. Έγινε η δουλίτσα παλιά. Και επίσης, επειδή υπάρχουν διάφοροι φουστανελοφόροι, μπαρουφολόγοι, καβάλα στο Βουκεφάλα, παριστάνονται στο Μεγαλέξανδρο, βάζοντας μέσα στο μπλέντερ ολίγων από αρχαία Αθήνα, Βυζάντιο, Θεούλη, Χριστούλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και δεν έχουν το Θεό τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως κυριολεκτικά, και επειδή πάντα βγάζουν συμπεράσματα ότι τότε έγινε εκείνο, τότε έγινε το άλλο, θέλοντας έτσι να χτίσουν και ένα αφήγημα κοινωνικού προφίλ για τις χούντες που συνεχίζουν να υποστηρίζουν ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε και έχουμε διανύσει ήδη το 1 τέταρτο του 21ου αιώνα και μυαλό δεν έχουμε βάλει. Να πούμε ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου έδειξε άμεσα τη στοχεύση του, διαλύοντας όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτές που κάποιοι φιλελέ τώρα του πόλου, λέω, βάζω το πι μπροστά για να μην παρεξηγηθώ, θεωρούν ότι είναι περιττές και ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή και δεν χρειάζεται τώρα να διεκδικούμε τίποτα, γιατί τα πάντα γίνονται και ατομικά, οπότε ο καθένας μπορεί να διαπραγματεύεται αυτό που θέλει. Εδώ έχουμε φτάσει. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου επίσης διακήρυξε και την, όπως λέγανε, αρμονική συνεργασία εργασίας και κεφαλαίου. Αυτά που ακούμε και σήμερα δηλαδή, αλλά με άλλους όρους, με προτεραιότητα την κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών, παύλα μεγαλοκαρχαριών εκείνης της εποχής, έχω να πω εγώ. Για να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο, θεσπίστηκε το 8ωρο και 6ήμερο στη βιομηχανία και συλλογικές συμβάσεις μέσω υποχρεωτικής διαιτησίας από το κράτος, με παράλληλη απαγόρευση της απεργίας. Εξάλλου, η προκηρυγμένη βεβαίως απεργία για την 5η του Αυγούστου, που ήταν και αφορμή της δικτατορίας, και σε βασικό αίτημα τη μη εφαρμογή της υποχρεωτικής διαιτησίας, και αυτά τα γράφει η ιστορία. Και βεβαίως ήρθε και για να εφαρμοστεί μια ψαλιδισμένη εκδοχή της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με όσα προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία, με περίπου 350.000 τότε άμεσα ασφαλισμένους, κάτι που τροφοδοτεί μέχρι σήμερα τον τεράστιο ακροδεξιό μύθο για το κοινωνικό πρόσωπο της 4ης Αυγούστου. Δηλαδή, όταν ακούς κάποιον να σου λέει «ήτανε ψυχούλα ο Μεταξάς», η απάντηση είναι μόνο μία: ή είσαι τελάρο και ανιστόρητο ντουγάνι, ή είσαι το άλλο που δεν μπορώ να το πω από το ραδιοφωνικό αέρα, γιατί θα μας κόψουν πρόστιμο, λεφτά δεν έχουμε και θα μας πάνε μέσα.

Να σημειώσουμε βέβαια και κάτι ιστορικά για το πλαίσιο. Πάντα πρέπει να μπαίνει και σε σχέση λίγο με το γύρω-γύρω. Αν και το καθεστώς μεταξά μιμούνταν στοιχεία των φασιστικών καθεστώτων εκείνης της εποχής στη Γερμανία και στην Ιταλία, ήταν σταθερά προσανατολισμένο στον Βρετανικό Ιμπεριαλισμό, συνεχίζοντας βεβαίως την στρατηγική που είχε εγγυηθεί ο βασιλιάς. Το 1938, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή, προχώρησε σε καθαρίσεις γερμανόφιλων στοιχείων σε κυβέρνηση και στρατό, κάτι που επαναλήφθηκε και το 1940, ενώ στο πλαίσιο του πολέμου βρέθηκε απέναντι από τον άξονα. Καθόλου τυχαία όμως, μετά το θάνατο του Μεταξά, το 1941 το καθεστώς δεν είχε συνέχεια, αν και παρέμεινε η δικτατορική διακυβέρνηση υπό τον βασιλιά, ο οποίος στη διάρκεια βεβαίως της γερμανικής εισβολής, που ξεκίνησε λίγες εβδομάδες μετά, τι έκανε τότε η βασιλική οικογένεια πάνω Αργύρι, μάζεψε τα μπουγαλάκια της, δηλαδή την περιουσία της. Τώρα μην φανταστείς, πήρανε κανένα δισάκι στον νόμο, πήραν ολόκληρη περιουσία. Και πήγανε κάτω για τα Κάιρα, για να γλιτώσουν, έτσι γίνεται πάντα. The noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά, αν σας ενδιαφέρει η ιστορία ή τέλος πάντων πώς την αντιμετωπίζετε ή ό,τι άλλο θέλετε να πείτε για όσα συμβαίνουν, γιατί δεν είναι και λίγα. 6948-984-984. Βρισκόμαστε στο πέμπτο πλέον 24ωρο των πυρκαγιών, για να περάσουμε και στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Στο πέμπτο 24ωρο των πυρκαγιών, εκεί στην Δυτική Αττική, και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις βεβαίως να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό τους, σε μια κατάσταση, σε ένα πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, που σε κάνει να απορείς και να λες τι άλλο έχει απομείνει άκαυτο και τι άλλο πρέπει να περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια, για τα δείγματα γραφής που έχουμε αυτή τη στιγμή σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο επιλογών δηλαδή, άρα και επιχειρησιακής προετοιμασίας. Έχουν πάντα πολιτική αντανάκλαση αυτά πράγματα, για να μην βγάζει κανείς την ουρίτσα του απ' έξω και να λέει τώρα δεν είναι ώρα για κριτική, γιατί αναρωτιέμαι πότε είναι η ώρα για την κριτική τελικά. Γιατί όταν περνάνε αυτά φαινόμενα, στο τέλος τα πάντα ξεχνιούνται με το επόμενο θέμα που έρχεται στην επικαιρότητα. Η κριτική λοιπόν γίνεται και θα πρέπει να εντοπίζονται και τα λάθη και οι παραλήψεις που γίνονται επί το πεδίου την ώρα του ζώφου. Και αμέσως μετά βεβαίως, μετά να απονέμονται και οι ευθύνες στους απολύτως αρμόδιους, για να ξέρουμε ποιος έφταιξε, σε ποιο βαθμό και πού. Το καλό αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρισκόμαστε πάντως, είναι ότι στα μέτωπα των πυρκαγιών η κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη, υπό την έννοια ότι μεγάλο τμήμα της πυρκαγιάς εκεί στην περιοχή που σας ανέφερα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καλούνται να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις, αλλά βρισκόμαστε ενώπιον ακόμη μιας δύσκολης μέρας, όπου υπάρχουν προειδοποιήσεις από τους ειδικότερους από εμένα, αναφέρομαι στους επιστήμονες, στους μετεωρολόγους, που λένε ότι και σήμερα θα έχουμε ανέμους εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντάσσεως ως και εξυμποφόρο, οπότε απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.

Η προσοχή επίσης όλων σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει επικεντρωθεί στην περιοχή που βρίσκεται εκεί μεταξύ της Ψάθας αλλά και της Λούμπας, και με ήδη από τις πρώτες ώρες που ανέτειλε ο ήλιος έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις νερού αλλά και του υγρού, αυτού του ειδικού, του επιβραδυτικού υγρού από τα εναέρια μέσα, προκειμένου και εκεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Δεν έχουμε τελειώσει πάντως, θα απαιτηθούν ώρες ακόμη επιχειρησιακής δράσης από τους πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους. Καμία κριτική, τι να κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πεις, τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει. Πάντως το γράφανε κάπου στα Facebook και στα Twitter τις προηγούμενες μέρες, δεν θυμάμαι ποιος λογαριασμός, αν τον θυμόμουν θα τον έλεγα, να δώσουμε και το credit στον άνθρωπο, αλλά είχε δίκιο. Και έλεγε, τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζεις, αλλά δεν είναι λαϊκισμός αυτό, παιδιά, να με συμπαθάτε. Είναι αποτύπωση πραγματικότητας. Είναι η σύγκριση που κάνουμε, όπως λέγαμε πριν για την ιστορία. Διαβάζουμε τα γεγονότα και τα βάζουμε λίγο μπροστά μας. Μπορεί να μην αποτυπώνονται καρμπών, δηλαδή μότα μόνα γίνονται όλα, αλλά από την άλλη όμως υπάρχουν αντιστοιχίσεις, υπάρχουν ομοιότητες που αν δεν σε σοκάρουν, τουλάχιστον πρέπει να σε προβληματίζουν. Έλεγε λοιπόν κάποιος στα social, όλοι γνωρίζουμε ότι η δουλειά ενός Μητροπολίτη είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη δουλειά ενός πυροσβέστη. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης τώρα με τις νέες αυξήσεις θα παίρνει κοντά στα 4-4,5 χιλιάρικα το μήνα. Την ώρα που οι πυροσβέστες τρώνε ξύλο στην Κηφισίας, οι εποχικοί πυροσβέστες, όταν ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς τους και ενίσχυση στα μέσα που διαθέτουν για να μπορούν να είναι ακόμη πιο συνεπείς στο επιχειρησιακό κομμάτι, στο έργο στο οποίο καλούνται να βγάλουν εις πέρας. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους με μισθούς που κυμαίνονται και γύρω στο χιλιάρι. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μιλάμε.

Πάντως, αν θέλουμε να μιλάμε με αριθμούς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το πιστεύω βαθιά αυτό, επειδή είμαστε μια κοινωνία διαμορφωμένη και πλασμένη πια από τα ίδια της τα χεράκια, με τα χεράκια μας πλάσαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε μια κοινωνία που καταλαβαίνει μόνο μεγέθη, δηλαδή μετράει τα πάντα, τα χρήματα. Μετράει το πόσο είναι πάντα, ένα πόσο είναι. Με ένα πόσο είναι στα χείλη προχωράει μπροστά αυτή η κοινωνία ή περπατάει προς τα πίσω, ανάλογα πώς βλέπει κανείς τον μπροστά. Να πούμε ότι οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους μια πραγματικά τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Ενώ πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Χαρδαλιά που μας έλεγε τις προάλλες ότι όταν επιχειρούμε δεν μιλάμε. Πώς μας λέγανε παλιά οι μανάδες μας πάνω Αργύρι, όταν τρώμε δεν μιλάμε και όταν, όχι, όταν τρώνε δεν μιλάνε και όταν πίνουν δεν γελάνε, έτσι δεν είναι, μπράβο. Είναι συγκλονιστικό πάντως, αν δεν είναι σοκαριστικό, το γεγονός ότι πίσω από λέξεις και πίσω έτσι από τάχα μου ηρωικές δηλώσεις προσπαθούν να κρύψουν καταρχάς το γεγονός ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη στα χέρια τους. Αναρωτιέμαι, αν υπήρχε άλλο πολιτικό πρόστιμο μπροστά από την παρούσα κυβέρνηση, τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή.

6-9-48 λοιπόν, 9-84-9-84. Μπορεί να μου φαίνονται εμένα περίεργα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν φαίνονται σε εσάς ή αν τα βλέπετε διαφορετικά ή αν θέλετε να θέσετε, να βάλετε και άλλες διαστάσεις στα πράγματα έτσι όπως τρέχουν τριγύρω. Πάντως, όποια άποψη και αν έχει κανείς για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει προσεγγίσει το ζήτημα της προετοιμασίας, όποια άποψη και αν έχετε για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται συνολικά τα πράγματα στη χώρα και στο κομμάτι της πρόληψης αλλά και της κατάσβεσης, το ζητούμενο είναι ένα. Το αποτέλεσμα στο τέλος είναι κοινό. Από όποια πλευρά και αν βλέπει κανείς το ζήτημα και πίσω από όποια λέξη ή φράση προσπαθεί να κρύψει κανείς τις ευθύνες του. Το αποτέλεσμα είναι εδώ. Και το καλοκαίρι βέβαια το βλέπουμε με τις εικόνες αυτές τις αποκαρδιωτικές, τις εφιαλτικές, αλλά το βλέπουμε και το χειμώνα με τα άλλα προβλήματα που έχουμε μετά, με τις πλημμύρες. Γιατί κάποια δουλίτσα έχουν εκεί τα δάση και τα δέντρα. Κάτι πρέπει να προστατεύσουν. Όλο αυτό το λέμε περιβάλλον. Μέσα σε αυτό ζούμε εμείς. Δεν ξέρω αν συμπεριφερόμαστε έτσι ο καθένας και η καθεμιά και μέσα στα κουτάκια που μένει, δηλαδή στα διαμερίσματά του, στα σπίτια του, αλλά σίγουρα με τον τρόπο αυτό, τον απέσιο και τον ελεηνό και με τις επιλογές που κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο, για να μην βγάζει ουδής όμως και ούτε μια την ουρίτσα της και την ουρίτσα του απ' έξω, έχουμε διαμορφώσει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Καλοφάγωτο να είναι και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Σεραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για σήμερα Τρίτη, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούς. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την πέμπτη έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου στο Westminster και δήλωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Αεροπορικός βομβαρδισμός της Ρωσίας στην ουκρανική πόλη Σούμι, όχι μακριά από τα σύνορα των δύο κρατών, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, καθώς υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Η ίδια εικόνα καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Δηληστήρια. Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ποια είναι αυτή η κάπα με την οποία όλοι χορεύουμε, που ήθελες να τη βάλουμε να την ακούσουμε, κύριε Πάνο Αργύρη? Ήθελε να ακούσουμε Ρους σήμερα το πρωί, ο Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Αργύρης λοιπόν στην κονσόλα, φίλος της μουσικής, φίλος της ηχοληψίας και φίλος της εκπομπής. Τα λέω καλά, κύριε Αργύρη, καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο κύριος Πάνος Καβαδάς στα παζλ και στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη στις επισυνδέσεις και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Και εδώ να παραμείνετε. Βάλει να ρουβλάξει το jukebox να δούμε τι θα παίξει. Στο μεταξύ, πάντα μ' άρεσε. Πάντα μ' άρεσαν αυτοί που ενοχλούνταν με αυτό το ένα ρουβλάκι στο jukebox. Δεν ξέρω αν τους ενοχλεί το jukebox ή το ρουβλάκι. Μάλλον το ρουβλάκι τους ενοχλεί.

Σωστό και αυτό βέβαια που λέει ο Πάνος Αργύρης, που το παρατηρεί και λέει πάντως, λέει, αν ακούνε, λέει, παιδιά νεαρής ηλικίας, νέοι άνθρωποι, και για τα δύο θα αναρωτηθούν. Τι είναι το ρουβλάκι και τι είναι το jukebox, σωστό. 6-9-48-9-84-9-84, αν έχετε και εσείς τα δικά σας ερωτηματικά, τις δικές σας απορίες, άλλωστε δεν είναι και λίγα τα θέματα και βλέπω ήδη έχετε στείλει τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο.

Λοιπόν, καλημέρα Στέλνη. Η φίλη η Ανδρέα εδώ, καλημέρα, λέει ζωγράφο. Άλσος ηλισσός κίνδυνος, μέσα στεγάζεται κάποιο τμήμα του δασαρχείου από την πλευρά οδού Ταξίλου. Τα ξερά έφτασαν στο 1,5 μέτρο. Μάλιστα, απ' έξω είναι κάδι σκουπιδιών. Αλήθεια, πώς γίνεται αυτό δίπλα στα σπίτια? Το λέμε, αλλά θα δούμε. Θέλω το δω και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι της γειτονιάς άνθρωπος εκεί, αγαπητοί μου φίλοι, οπότε άφησε με να το κοιτάξω λίγο. Καλημέρα σας. Ο Μητροπολίτης παίρνει 5.000 για να διαβάζει την κηδεία του πυροσβέστη, που παίρνει 1.000, γράφει η Μαρία. Α, 5 είναι τα χιλιάρικα, νόμιζα ήταν στα 4. Μικρή διαφορά έχει βέβαια. 4.700. Καθαρά τσέπη, 4.700. Δεν είμαι έτσι κράτη. Μεικτά, μάλιστα. Είναι και τα ασφαλιστικά στη μέση, τα συνταξιοδοτικά. Δεν γίνεται να δουλεύεις μια ζωή, ακόμη και αν είναι να προσεύχεσαι. Ο Μιχάλης Στραπ, μπορείς να μας θυμίσεις το όνομα του Περιφερειάρχη Αττικής? Πώς να τον λένε, μπορούμε να το απαντήσουμε όμως το 6948-984-984. Νομίζω το λένε κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Καλημέρα στην Επέγγυ, καλημέρα και... Ποιος είναι, Κατερίνα φαντάζομαι, Κατ γράφει εδώ πέρα στο Viber. Καλημέρα, ευχαριστώ, λέει, για τα πολύ όμορφα πρωινά, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας είναι. Ανδρέα μου, να με συμπαθείς, αλλά εδώ πέρα, επειδή στο Viber, ξέρεις, βγαίνει με τα ψευδόνυμα, τα παρατσούκλια του καθενός και της καθεμιάς, οπότε εάν δεν μου γράφετε το μικρό σας από κάτω, καταλαβαίνετε και εγώ αυτοσχεδιάζω στον αέρα. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλειο.

0: Το καλοκαίρι όμως, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο δύσκολο λόγω των συνθήκων που έχουμε διαμορφώσει άνθρωποι για το περιβάλλον. Είναι και δύσκολο εξαιτίας του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία. Ένα περιβάλλον που καταπίνει τους εργαζόμενους σε όποιο τομέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, γιατί τα εισοδήματα εξαϊλώνονται. Καταπίνει το εισόδημα των συνταξιούχων, καταπίνει επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταπίνει τα καταστήματα της γειτονιάς, καταπίνει ολόκληρες γειτονιές τελικά, καταπίνει ολόκληρες πόλεις, και όταν συμβαίνει όλο αυτό, τελειώνουν σιγά σιγά και οι κοινωνίες. Και όταν τελειώνουν οι κοινωνίες, μετά αρχίζουν άλλα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να σας ακούγονται υπερβολικά όλα αυτά, αλλά ο καθένας και η καθεμιά, όταν κάνει βόλτα στη γειτονιά, το αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν κάποια χρόνια πριν, έτσι. Λοιπόν, και τα πράγματα, επειδή πολλές φορές συζητάμε για το τι συμβαίνει στην Αθήνα, και αναφέρομαι στην Αθήνα γεωγραφικώς μιλώντας και διοικητικά μιλώντας, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και λίγο στην ποδιά, στα πόδια κάτω του νομού, εκεί πέρα που ακουμπάει η θάλασσα το πράγμα και εκεί που χτυπάει επίσης δυνατά η καρδιά του εμπορίου. Εγώ στην όμορφη θα πω πόλη του Πειραιά, για τον Πειραιά τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχει το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του χαρακτηριστικά, και είναι αυτόνομος, και πάντα ήταν αυτόνομος και έτσι πρέπει. Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος είναι μαζί μας στον... Ναι. Ο Θεόδωρος Καπράλος, το ναι είναι για τον Πάνο Αργύρη που μου λέει έπεσε η γραμμή. Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος θα είναι μαζί μας σε λίγο εδώ στον αέρα του Αθήνα 984. Είναι ο κύριος Καπράλος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της ΕΣΕΕ, δηλαδή της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, για να μας δώσει λίγο την εικόνα από την πόλη του Πειραιά. Κύριε Καπράλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας είναι.
1: Πραγματικά, πραγματοποιήσαμε μια δειγματοληπτική καταγραφή για το πώς πήγαν οι εκτόσεις τον πρώτο μήνα, τον Ιούλιο, ο οποίος ήθιστε να είναι και ο πιο σημαντικός, τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία μας δείχνει η εμπειρία. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η εμπορική κίνηση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία έδειξε η έρευνα ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία μας έχει δείξει η πορεία του λιανεμπορίου τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, είδαμε ότι το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος του πρώτου μήνα των εκτόσεων του Ιουλίου ήταν πεσμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και μάλιστα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων αυτών κατέγραψε διψήφια πτώση, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Μία στις τρεις κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Να το πούμε ξανά, εν μέσω εκτόσεων όλο αυτό, έτσι, κύριε Καπράλε.
1: Εν μέσω εκτόσεων, και μάλιστα μετά από μία περίοδο που το λιανεμπόριο περίμενε αυτές τις εκτόσεις να καταγράψει καλά νούμερα.
0: Αν μη τι άλλο, βεβαίως.
1: Γιατί η τζίρη, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έδειχναν ότι κινούνται περίπου στο όριο του εισάξεως του πληθωρισμού. Άρα δηλαδή σε πραγματικά νούμερα.
0: Να κάνω και μια παρατήρηση, η οποία αν είναι λάθος παρακαλώ να με διορθώσετε στον αέρα. Είναι οι θερινές εκπτώσεις. Εγώ να πω ότι για την ψυχολογία του κόσμου, του καταναλωτή και της καταναλώτριας, είναι και καλύτερες για τα καταστήματα, ή θα έπρεπε να είναι καλύτερες, γιατί και η ψυχολογία των ανθρώπων είναι καλύτερη το καλοκαίρι. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πει θα πάω να ψωνίσω και κάτι τώρα που θα πάω διακοπές, αν έχει τα λεφτά να πάει διακοπές, ή τέλος πάντων να μπορώ να κινηθώ λίγο πιο άνετα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, και αναφέρομαι σε σχέση με τις άλλες εκτόσεις του χειμώνα, του Γενάρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία μας σαν λαός το καλοκαίρι πάντα είναι καλύτερη. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι στις καλοκαιρινές εκτόσεις υπάρχει και το στοιχείο του τουρισμού. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: η τουριστική κίνηση, ειδικά σε περιοχές οι οποίες διασυνδέονται σημαντικά με τον τουρισμό στην τελική επικράτεια, δίνουν ένα ακόμα παράθυρο ελπίδας για όλες τις επιχειρήσεις. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν το καταφέραμε τόσο καλά, και μάλιστα οι επιχειρήσεις με τις οποίες απευθυνθήκαμε για να κάνουμε την έρευνα αυτή δείχνουν ότι 7 στις 10 μας είπε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αγοραστική δύναμη. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, δηλαδή ότι η μέση ελληνική οικογένεια, αυτό που πολλές φορές έχουμε συζητήσει, ότι κάπου στα μέσα του μήνα έχει αρχίσει πλέον να εξαντλεί τα διαθέσιμά της, νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε για οποιοδήποτε άλλο θέματα μπορούν να απομειώσουν την κίνηση καταστήματα, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Καπράλη, να σας ρωτήσω τώρα, από την πολιτεία τι σας λένε, γιατί είμαι βέβαιος και ξέρω, γνωρίζω ότι τα επικοινωνείτε τα προβλήματά σας και διεκδικείτε κάτι καλύτερο και για εσάς, το καλύτερο για εσάς, αλλά όταν διεκδικείτε το καλύτερο για εσάς, ουσιαστικά το διεκδικείτε το καλύτερο και για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Εσείς αν αυτή τη στιγμή υπήρχε, το κάναμε έτσι λίγο με ένα μαγικό τρόπο, βρισκόμασταν στο Μαξίμου αυτή τη στιγμή μπροστά στον αρμόδιο υπουργό και σας ρωτούσε και σας έλεγε «Κύριε Θεόδωρε Καπράλε, πείτε μας το βασικό σας κεντρικό αίτημα ή τα πρώτα δύο αιτήματα που έχετε και εγώ θα πατήσω τώρα το κουμπί και θα γίνει. Τι είναι αυτό που ζητάτε και ως τώρα δεν ικανοποιείτε ή δεν ικανοποιείτε στο βαθμό που θα θέλατε εσείς από την πλευρά της πολιτείας?»
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε μια έντονη επικοινωνία με τα Υπουργεία, γιατί είναι και μια περίοδο στην οποία προετοιμάζεται η πολιτεία, η κυβέρνηση για τη διεθνή Θεσσαλονίκη, αλλά και τα πολιτικά κόμματα. Mm. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας μπορώ να σας πω τι γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Το σημαντικό όμως, ξέρετε ποιο είναι. Δεν μπορώ να σας δώσω μόνο μια απάντηση. Δηλαδή, να σας πω είναι ένα πράγμα, γιατί είναι ένα πλέγμα πραγμάτων το οποίο χρειάζεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, να θυμίζω ότι το εμπόριο ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτηση. Θα σας πω έτσι 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όσο έχει να κάνει με το φορολογικό, αυτή τη στιγμή, επειδή η ρευστότητα των επιχειρήσεων δοκιμάζεται πάρα πολύ, και όταν λέω δοκιμάζεται, φαίνεται και από την έρευνα την οποία συζητήσαμε πριν, αλλά νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να στηριχτούν οι επιχειρήσεις με ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα. Χρειάζεται απομείωση των φορολογικών συντελεστών, χρειάζεται κατάργηση του τεκμαρτού για το λιανεμπόριο, όταν μιλάμε για ένα πλήρως διασυνδεδεμένο κλάδο που όλα πλέον είναι ηλεκτρονικά. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε απομείωση της προκαταβολής φόρου που στερεί ρευστότητα από τις επιχειρήσεις. Είναι αυτό που σας ανέφερα πριν. Μιλώντας για ρευστότητα, ουσιαστικά το εμπόριο είναι εκτός οποιοδήποτε προγράμματος ΕΣΠΑ, άρα δεν μπορεί μια επιχείρηση να επενδύσει και να μεγαλώσει στηριζόμενη και σε ευρωπαϊκά κονδύλια όπως οποιοδήποτε άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Προσπαθεί να είναι σε αυτό το ανταγωνιστικότατο πλαίσιο χωρίς καμία βοήθεια ούτε από το τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν, σας είπα κάποια πολύ απλά πράγματα τα οποία νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε, αν θέλετε, με αυτόν τον χρόνο. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Σίγουρα το φορολογικό αυτή τη στιγμή είναι το βασικότερο, mm-hmm. γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία συνεχίζει και έχουμε μνημονιακές πληγές, όπως είναι το τέλος επιτιδεύματος, όπως ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, mm-hmm. ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια προκαταβολή φόρου η οποία είναι.
0: Καταρχάς, μιλάμε λοιπόν για ένα πλαίσιο πολύ χοντρικά. Εγώ να το πω, κύριε Καπράλη, και θα με διακόπτετε σε αυτό το πράγμα. Και εγώ τώρα, συγγνώμη που διακόπτω και τη σκέψη σας. Σε ένα πλαίσιο το οποίο, καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι φιλικό περιβάλλον για να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις. Και είναι και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εξαιρετικά δύσκολο, ασφικτικό. Το καταλαβαίνω καλά.
1: Και θα σας προσθέσω ακριβώς πολύ σωστά το είπατε και θα προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο. Εμείς αναδείξαμε πριν από 10 μέρες, κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε πριν από 10 μέρες. Η έρευνα κράτησε και τους μήνες. Όπου απεικονίσαμε ένα νέο μεγάλο κόστος, το οποίο έχουν υπομειστεί οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, το οποίο ονομάσαμε ψηφιακό κόστος συμμόσχωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται προς την ψηφιοποίηση της αγοράς, που να τονίσω ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό, είμαστε θετικοί, για να το ξεκαθαρίσω, σημαίνει και κάποιο κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτά τα κόστη, όταν τα αθροίσουμε όλα μαζί, και φτάσουμε δηλαδή στο τελικό ψηφιακό κόστος, είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος που μπορεί να ξεκινάει από το μισθό ενός υπαλλήλου ακόμα, δηλαδή ότι το κόστος είναι σαν να έχουμε έναν υπάλληλο ακόμα, ή μπορεί να είναι σαν ένα ενίκιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το μηνιαίο κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά για τις επιχειρήσεις τις πιο μικρές, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα ξεχωριστό τμήμα για να μπορεί να αναλάβει όλα αυτά τα κόστη. Άρα λοιπόν είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, πρέπει να φύγουν κόστη βαρύδια από τις επιχειρήσεις, να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα, να γίνει βασισμένο σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, mm-hmm. και θα πρέπει να ανοίξουν, εν πάση περιπτώσει, και οι δυνατότητες των επιχειρήσεων στο να φτάσουν σε ένα τραπεζικό δανεισμό ή σε μια δυνατότητα με ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα. Γιατί mm-hmm. το στίγμα δεν είναι μόνο να επιβιώσουν επιχειρήσεις, mm-hmm. είναι να μεγαλώσουν, να δυναμώσουν. Γιατί έτσι ισχυροποιείται η αγορά, έτσι ισχυροποιείται ο ανταγωνισμός. Άρα να υποφεληθεί και ο καταναλωτής μέσω του ανταγωνισμού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και νέες δουλειές, περισσότερες δουλειές. Αυτός είναι ο στόχος μας, να μεγαλώσουμε όλοι μαζί σαν οικονομία, προκειμένου να φέρουμε καλύτερα αποτέλεσμα για εμάς και για τα παιδιά μας.
0: Κύριε Καπράλε, για πόσες χιλιάδες εργαζόμενους μιλάμε για τον κλάδο σας, έτσι, για να έχουμε λίγο και την τάξη του μεγέθους?
1: Θα σας πω συνολικά για το εμπόριο, mm-hmm. δεν θα σας πω μόνο για το Γιάννη Μπόρι. Θα σου πω συνολικά για τον Μπόρι ότι μιλάμε για περίπου 700.000 εργαζόμενους. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική οικονομία του Μπόρι και περίπου 290.000 επιχειρήσεις. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν της ετήσιας έκθεσης ελληνικού εμπορίου, το αποτύπωμα στο ΑΕΠ είναι 11,7, είναι μεγαλύτερο από το μέσο της Ευρωζώνης. Όπως είπαμε, είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και είμαστε και κάτι άλλο σαν κλάδος. Ο μοναδικός κλάδος ο οποίος διασυνδέεται με όλους τους άλλους.
0: Δηλαδή, σωστή παρατηρήση αυτή, βεβαίως. Πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Δεν υπάρχει ελληνικό τουριστικό προϊόν χωρίς και το ελληνικό εμπόριο. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής χωρίς το ελληνικό εμπόριο. Logistics, ναυτιλία, όλα περνάνε μέσα από το εμπόριο.
0: Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς το ελληνικό εμπόριο, ακριβώς. Γιατί μιλάμε πολλές φορές για την βαριά βιομηχανία της χώρας, αλλά ξεχνάμε τα πόδια της βαριάς βιομηχανίας που είναι και το λιανεμπόριο από κάτω, έτσι.
1: Άρα λοιπόν όλο αυτό νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία. Και να πω και κάτι άλλο. Το εμπόριο, μιλώντας για το λιανεμπόριο, είναι και αυτό το οποίο δίνει ζωή και στις τοπικές αγορές, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε γειτονιές οι οποίες να αρχίζουν και όχι γειτονιές οι οποίες να μαραζώνουν και να κλείνουν καταστήματα.
0: Κύριε Καπράλε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίσης.

Θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, με το που θα ξεκινήσει δηλαδή η δεύτερη ώρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Αλλά θέλω να σας διαβάσω πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα το κύριο άρθρο της Καθημερινής, που είναι στην πρώτη σελίδα της ως χτύπημα και έχει τίτλο «Φταίει μόνο το κλίμα». Και σημειώνει η εφημερίδα: «Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, τουλάχιστον από όσους πιστεύουν στην επιστήμη, ότι η κλιματική κρίση αφενός έχει καταστήσει πολύ συχνότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αφετέρου πολύ δυσκολότερη την αντιμετώπιση τους». Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, σημειώνει η Καθημερινή, θα έπρεπε να έχει υπάρξει η απαραίτητη πρόνοια και να έχουν αντιμετωπιστεί προληπτικώς και εγκαίρως οι συχνότερες ανθρωπογενείς αιτίες των πυρκαγιών, όπως οι παράνομες χωματερές, αλλά και οι βλάβες στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Ας μην κηρύττουμε μυρολατρικά, συγγνώμη για το Σαρδάμ, ένοχη μόνο τη φύση. Σαφώς και δεν φταίει η φύση. Η φύση είναι εκεί και μας περιβάλλει. Και μας περιβάλλει με έναν τρόπο απολύτως φροντιστικό, όπως έκανε από την πρώτη μέρα της εμφάνισης του ανθρωπίνου είδους επάνω σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Το ζητούμενο είναι πάντα τι κάνουμε εμείς απέναντι σε αυτό το περιβάλλον, απέναντι σε αυτό το πλαίσιο, τελικά απέναντι στο σπίτι μας. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, οπότε παραμένετε συντονισμένες εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και θυμίζω ξανά 6948-984-984 τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε, και θα διαβάσω και τα μηνύματα που ήδη έχουν έρθει αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Για 5ο 24ωρο συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική, όπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Αναμένονται ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υγρού από ενέργεια μέσα. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των 2 συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σφινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο ολικού πάρκου. Για σήμερα, Τρίτη, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, κατηγορία κινδύνου 4, Αττική, Χίο και Ψαράκια σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολιτικό. Ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η μετανάστευση χρησιμοποιείται όλο ένα και συχνότερα ως εργαλείο ευρυδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευτεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις. Σήμερα, κατά την έκτακτη σύνοδο, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελούν την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει καλή συμφωνία κατά αυτόν. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών τορμούς. Νωρίτερα κατακεραύνωνε μέσω Truth Social την απίστευτη διπροσωπία των Ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται. Την 5η αναμένεται έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί για τις 12, ενώ τον επικείτιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών 7 σε 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υπό σημεία Καμερούν που έβλεγε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής Αντρέι Μπορυμπιόφ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, ανέμοι βόρειοι που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984.
2: Δεν έχει πρόβα η παράσταση ούτε soundcheck το live. Είναι μια και έξω η ζωή σου και ποτέ δεν ρωτάει. Να κι αν σ' αρέσει κι αν γουστάρεις, να

Και bonjour και good morning και καλημέρα σας και από όλα τα καλά. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Ο κύριος Πάνος Αργύρης που ετοιμάζεται για τη γιορτή του της Παναγίας από τώρα μας το έλεγε ότι τι θα κάνει το 15 Αύγουστο, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα εν Χριστώ αδελφέ. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς που το μόνο που τον ενδιαφέρει να περάσουν οι μέρες και να έρθει και αυτόν η άδεια. Μαζί περιμένουμε τις ίδιες μέρες. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις. 2-13-09-09-100, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε. Παρεπιπτόντως, καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη να πούμε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6-9-48-9-84-9-84. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε.

Για να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πρωινών και απογευματινών εφημερίδων που κυκλοφορούν στα περίπτερα σήμερα 4 Αυγούστου του 2026. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. SOS για τα παιδιά διαβάζω. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, πυρκαγιές και τι σημαίνει η έκθεση των παιδιών, των ανηλίκων, στον καπνό.

Άλλο θέμα, γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Και επειδή τρέχουν και τα αθλητικά, ξεκινούν τώρα και τα ποδόσφαιρα σιγά σιγά. Έχουν ξεκινήσει ήδη δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα με τους αγώνες που δίνουν για την πρόκριση οι ελληνικές ομάδες. Και αναφέρομαι βέβαια στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Όφι, στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Πρώτη μάχη σήμερα του Ολυμπιακού με πίστη κόντρα στην Αϊμέγγεν. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων.

Έγκλημα εκ προμελέτης, ο τίτλος από την εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη, από το 2019 έως και σήμερα, έγινε στάχτη η Μισή Αττική, σημειώνει η εφημερίδα. Τα έργα για αεολικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών.

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, ο τίτλος από την Καθημερινή. Δυσκολίες του συντονισμού και εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Άλλο θέμα, υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Και διαβάζω από την Καθημερινή, ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Τη μεγάλη ληστεία ζούμε, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό στο θέμα της ενέργειας. Και ένα θέμα ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media. Τι έκανε ο άνθρωπος? Κάθε μέρα κάνει κάτι. Η αδυναμία που έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζω, ήταν γνωστή ήδη από την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, πλέον επιστρατεύοντας και τη δημιουργική βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδίδεται σε άλλου τύπου, πολύ πιο εφάνταστες αναρτήσεις, παρουσιάζοντας εαυτόν ως Elvis Presley, κυνηγό εξωγήινων, κατακτητή ξένων χωρών και στρατιωτικό ηγέτη μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τρελό εδώ πέρα, έτσι, όχι με κάτι λιγότερο. Εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαβάζω, απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 Καναντέρ, 11 ελικόπτερα, air tractor και βαραίων μεταφορών, S-64 Sky Crane, μη επανδρομένα αεροσκάφη και δύο Super Puma για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Στο μεταξύ, από το 2025 να πούμε ότι αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Και όλα αυτά ενώ στη Δυτική Αττική έχουμε καταστροφή διαρκείας. Στάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα, γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα αρμόδιος ο ΔΑΣΑΜ. Τα σενάρια για την μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων και άλλες συλλήψεις για τους πινθήρες του δικτύου του ΔΔΕ. Ο δασολόγος Ηλίας Αποστολίδης γράφει για το σχέδιο Goldhammer που έμεινε στα χαρτιά και έχει σχετικό ρεπορτάζ βεβαίως η εφημερίδα των συντακτών. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, διαβάζω από την εφημερίδα Κόντρα. Υπόλογη η κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική, χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Ελεύθερος τύπος, Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, διαβάζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών, έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. Και διαβάζω ακριβώς δίπλα, 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό, ο τίτλος από την Απογευματινή. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Εστία έχει τίτλο σήμερα, μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτών.

Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες 50 ετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, γράφει η εφημερίδα, Πλιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στη Μαγούλα.

0: Ένοχος η εμπριστική πολιτική του, ο τίτλος από τον Ριζοσπάστη. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βοιωτία, διαβάζω. Ακόμη δύο πυροσβέστες νεκροί. Και εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Πάμε, αυτό είναι το επιτελικό κράτος των εκμεταλλευτών και των κερδών, σημειώνει ο Ριζοσπάστης και καλά κάνει και έχει αναφορά στα εργοδοτικά εγκλήματα στην πρώτη του σελίδα. Σας διάβαζα νωρίτερα το θέμα για την λειψιδρία και τις συνέπειες της, τα όσα συμβαίνουν, δηλαδή τα τελευταία αρκετά 24 ώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κεντρική Ευρώπη. Γιατί μπορεί να λέγαμε ότι τα καλοκαίρια είναι πιο θερμά στη Νότια Ευρώπη, αλλά σίγουρα όμως οι συνευρωπαίοι, ειδικά εκεί οι κάτοικοι των χωρών, οι πολίτες των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, δεν έχουν βιώσει καλοκαίρια με 35 και 40, και ακόμη πηγαίνοντας και πιο βόρεια στο χάρτη, τον ευρωπαϊκό, επίσης δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτές τις υψηλότατες θερμοκρασίες. Οι εικόνες που έχουμε, μιας και μιλούσαμε για την Ουγγαρία νωρίτερα, μιας και μιλούσαμε για τον Δούναβη, οι εικόνες που έχουμε από τον Δούναβη είναι πραγματικά σοκαριστικές. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μετα Mad Max έκδοση της γνωστής χολιγουντιανής ταινίας. Και όλα αυτά τώρα τα νέα δεδομένα που έρχονται να προσθεθούν στην έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολη εξίσωση που καλούμαστε να λύσουμε ως ανθρωπότητα πια και όχι μόνο ως χώρες ανεξάρτητα η μία από την άλλη, αναφέρομαι στην κλιματική κρίση, για να μην πω κλιματική καταστροφή, έχει πολλά στοιχεία μέσα τα οποία μπορεί να δει κανείς, είναι ο καύσωνας, είναι η λειψιδρία προκαλεί και βέβαια και είναι και οι πολιτικές που, επιλογές που γίνονται κατά τόπους για την αντιμετώπιση τους ή οι πολιτικές επιλογές που γίνονται γυρνώντας την πλάτη απέναντι στα φαινόμενα, γιατί είπαμε το πρόταγμα σε πολλές περιπτώσεις πάντα είναι το κέρδος. Πάμε να καλημερίσουμε όμως έναν επιστήμονα, πολύ ειδικότερο βεβαίως από εμένα που δεν γνωρίζω καλά τα πράγματα, παρά μόνο ορισμένα από αυτά που σχετίζονται με την επικαιρότητα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Σαμπατακάκης μαζί μας, διδάκτορας υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Μπολόνιας και διευθυντής υδάτινων πόρων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαμπατακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα στα 94.
0: Δεν ξέρω, νομίζω είμαστε υπερβολικοί. Καταρχάς να ξεκινήσω λίγο από το συνάφι μας, το δημοσιογραφικό, επειδή πολλές φορές φοβάμαι όταν κάνουμε σχόλια ότι μπορεί να γινόμαστε υπερβολικοί. Πάντα έχω αυτό το ερωτηματικό μέσα μου. Είναι ανησυχητική τόσο όσο την περιγράφουμε αυτή τη στιγμή η κατάσταση που βιώνουμε στην Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, είναι όντως έτσι. Παντού υπάρχουν και κάποιες υπογραμμίσεις υπερβολής, αλλά όντως τα τελευταία χρόνια αρχίζει και συμπιέζεται, όχι πιέζεται, αλλά συμπιέζεται η Κεντρική Ευρώπη. Mm-hmm. Να γυρίσω πίσω σε αυτό που αναφερθήκατε, ότι πριν μερικά χρόνια στην κόκκινη ζώνη είχαν τοποθετήσει σε πλευράς πλεονασμάτων, υδατικών πόρων και της πίεσης της κλιματικής κρίσης στο Μεσογειακό τόξο. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Από αυτό το βήμα πάλι, το μικροφωνικό, είχαμε επισημάνει το εξής, ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν τη θάλασσα και έχουν και τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες οι οποίες καλπάζουν και τρέχουν προς το καλύτερο, στην εφαλάτωση. Φανταστείτε τώρα μια Ελβετία, μια Αυστρία, με ένα φυσικό περιβάλλον

0: συνηθισμένο σε υγρασίες, σε νερά άφθονα, σε ένα πράσινο τελείως διαφορετικό από ότι αυτό το οποίο διακυβεύεται. Πώς θα τα βγάλει πέρα, τι εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί αν έχουν 2-3 χρόνια ξηρασίας, mm-hmm. αυτής της ξηρασίας. Και παράλληλα, από πού θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Να σας μεταφέρω τώρα σε μια διακεκαυμένη ζώνη, mm-hmm. όπου είναι οι αραβικές χώρες, όπως είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτή τη στιγμή οι νέες τεχνολογίες σε ένα κλίμα αρκετά ξηρό, στεγνό θα λέγαμε, ερημικό, αυτή τη στιγμή οι νέες τεχνολογίες έχουν δώσει την ευκαιρία η Σαουδική Αραβία να σχεδιάζει απέραντους ελαιώνες στην παράκτια ακτογραμμή. Η Κύπρος, η οποία γειτνιάζει με αυτό το κλίμα, με αυτές τις κλιματικές συνθήκες, έχει τελείως διαφορετικές από ό,τι έχει η Ελλάδα, πολύ μειωμένο ύψος βροχοπτώσεων, έχει προχωρήσει στη λεγόμενη αφαλάτωση, την οποία αρχίζει να την προωθεί και στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνει ότι στη χώρα μας μπορεί να ισχύουν, γιατί φτάσαμε στο ως εδώ και μη παρέχει. Η χώρα μας έχει νερά. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Φτάνει να κάνει μια προτεραιοποίηση στις ανάγκες και να προχωρήσει εκεί που πραγματικά οι εγχώροι υδατικοί πόροι, στα νησιά μας, στο Αιγαίο, όπου αρκετά νησιά πλέον με την πλημμυρίδα των τουριστών δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ό,τι και οποιοδήποτε και αν το λέει, έχουν φτάσει στα όρια τους. Πρέπει να προχωρήσουν στην αφαλάτωση. Και εδώ είναι δίπλα και οι ΑΠΕ να φτιάξουν διαφορετικά τιμολόγια, που επιβάλλεται να φτιαχτούν διαφορετικά τιμολόγια για το ενεργειακό κόστος. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα ως προς το θέμα των βιωτικών μας αναγκών. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει ο δικός μας τομέας. Ναι. Υπάρχει το φυσικό περιβάλλον, mm-hmm. το οποίο οπωσδήποτε το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβάνομαι όλοι, εάν αυτές οι βροχοπτώσεις συνεχίζουν.
1: Πιέζεται το περιβάλλον, βεβαίως.
0: Οπωσδήποτε στεγνώνει, αλλάζει, όμως από πλευράς βιωτικών αναγκών δυστυχώς εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα, εκεί έχουν φτάσει τις συζητήσεις. Οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στο μεσογειακό χώρο δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Απλά, όπως είπαμε, χρειάζεται να βάλουν τις προτεραιότητες τους.
1: Προτεραιότητες λέτε. Όταν λέμε προτεραιότητες, εννοούμε πολιτικές επιλογές, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ σοβαρή τώρα η συζήτηση που ανοίγει εδώ, έτσι.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε.
1: Και να προσθέσω κάτι πριν το πείτε, κύριε καθηγητά. Έχω την αίσθηση, ως παρατηρητής των πραγμάτων και ως πολίτης, ότι δεν σας έχουν δώσει στους επιστήμονες το ρόλο που θα έπρεπε να έχετε στα πράγματα. Εγώ θα περίμενα από την πολιτεία, τη δική μας, αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτεία, να είστε στην πρώτη γραμμή διαρκώς. Δηλαδή, αν δεν ακούσουμε εσάς, ποιους θα ακούσουμε?
0: Κοιτάξτε, καθήκον της επιστημονικής κοινότητας, και εδώ οπωσδήποτε θα πρέπει και η επιστημονική κοινότητα να συνεννοηθεί, γιατί έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, είναι να δώνει τη σωστή πληροφορία στο σωστό χρόνο, εφόσον βέβαια της παρέχονται τα εργαλεία, mm-hmm. τα κατάλληλα, και στην πολιτεία. Και η πολιτεία, και όταν με πολιτεία εννοούμε από τις κυβερνήσεις μέχρι και το πολίτη, μέχρι τις τοπικές κοινωνίες, στη συνέχεια να συναποφασίζουν. Mm-hmm. Οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με το εξής πολύ απλό και αυτονόητο, ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες πιέζονται χρόνια και οπωσδήποτε έχουν ανάγκη από μια σειρά έργα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θέλουν να κάνουν μια καλή διαχείριση στο νερό, άρα πιέζουν και αυτές με τον ίδιο βαθμό και ίσως και παραπάνω να είναι στην πρώτη γραμμή για καινούργια έργα. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει κάθε μια χώρα να το ξεκαθαρίσει. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, όχι, δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης αυτή η πολιτική. Mm-hmm. Είναι υπερπηδά τη χρονική διάρκεια μιας θητείας. Mm-hmm. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια γενικότερη πολιτική και κοινωνική συνεννόηση.
1: Και υπερδεκαετής σχεδιασμός, έτσι, με οραματική διάσταση.
0: Βεβαίως, θα σας αναφέρω ότι τέτοιες πολιτικές υπάρχουν στη χώρα μας. Mm-hmm. Θα σας αναφέρω ένα πολύ ενδεικτικό έργο, το οποίο οπωσδήποτε δεν μας βάζει πάντοτε στην κατηγορία του γκρινιάρη ή τέλος πάντων αυτού ο οποίος εγώ θα ανέβω στη κυβέρνηση, θα κάνω τα δικά μου. Ο Μόρνος κατασκευάστηκε και ξεκίνησε από το 1969, mm-hmm. και ολοκληρώθηκε το 1979 και παραδόθηκε το 80-81. Το ίδιο έγινε και για τον Εύβοινο, mm-hmm. λίγο αργότερα. Επομένως, είχαμε συνέχεια πολιτικής. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε που είναι οι μεγάλες μας οι ανάγκες και οπωσδήποτε και οι μικρές μας, οι οποίες είναι αιχμερές πολλές φορές, γιατί τα υδραυτικά προβλήματα μπορεί να έχουν μικρότερο όγκο σε ό,τι αφορά το νερό, που χρειαζόμαστε, όμως είναι αιχμηρά γιατί συνδέονται με τις ιδιωτικές ανάγκες του κόσμου.
1: Αυτές είναι πολιτικές. Να σας ρωτήσω όμως τώρα κάτι, μιας και το αναφέρατε σε αυτά τα, αναφερθήκατε και σε αυτά τα έργα. Επειδή αντιλαμβανόμαστε οι πολίτες που δεν είμαστε ειδικοί επί των θεμάτων αυτών, παρά μόνο γνωρίζουμε όσα διαβάζουμε και πολλές φορές αυτά που διαβάζουμε μπορεί να μην είναι και ακριβή. Αναρωτιέμαι τώρα, κύριε Σαμπατακάκη, κύριε καθηγητά. Η στόχευση αυτών των πολιτικών ή τέτοιων πολιτικών και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι το πώς θα επιβιώσουν, το λέω με όρους επιβίωσης, τα μεγάλα αστικά κέντρα, γυρνώντας την πλάτη στην κατατόπους περιφέρεια, είτε μιλάμε για την ελληνική, είτε για την ισπανική, είτε για τη γαλλική. Γιατί υπάρχει.
0: Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, χωρίς περιφέρεια, χωρίς αγροτικό τομέα, χωρίς φυσικό περιβάλλον, δεν μπορεί να υπάρξουμε. Απλά να κλειστούμε σε κάποιες γυάλες αστικών κέντρων και να υπογραμμίσω εδώ και κάτι άλλο, ότι όσο μεγαλύτερες πόλεις κατασκευάζουμε, όσες μεγαλύτερες πόλεις στείνουμε στο μέλλον, τόσο πιο δύσκολη γίνεται και η διαχείριση και η εξοικονόμηση νερού. Είναι τελείως διαφορετικό να πάρουμε ένα Παρίσι των 12 εκατομμύριων κατανεμημένο σε 4 πόλεις και είναι τελείως διαφορετικό οπωσδήποτε και για την Αθήνα ισχύει να είχαμε μια Αθήνα των 1,5 εκατομμυρίου και να είχαμε άλλες 2-3 πόλεις του ενός. Η διαχείριση είναι τελείως διαφορετική. Φανταστείτε ότι το νερό για την ίδρυυση
1: και να κλείσουμε με αυτό
0: αποτελεί το 1/10 και πιο κάτω, πολύ πιο κάτω από την άρδευση. Επομένως, όταν έχουμε μεγάλες πόλεις έχουμε και δύσκολη διαχείριση, έχουμε και κάκο διαχείριση.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαμπατακάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων λοιπόν και συνεχίζουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα νέο ειδικό πλαίσιο αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα. Επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημαία Καμερούν στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικά θαλάσσια drones. Τραυματίστηκαν σοβαρά 3 μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα η μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Σεραφίνα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για σήμερα Τρίτη, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπε, ακόμα και από αύριο, των στενών του Ορμούς. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την πέμπτη έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους που αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, αλλά και στην είσοδο και έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στην άνοδο και κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Συγκρού. Προβλήματα υπάρχουν και στο λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο Δημοκρατίας ως κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παρόμοια εικόνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Στην κονσόλα ο κύριος Πάνος Αργύρης. Στη ρύθμιση του ήχου για να ακούγεται κρυστάλλινος. Ο Ταλαμάγκας το λέει αυτό, το κρυστάλλινος. Καλημέρα στο Βασίλη αν μας ακούει. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος, περαστικά στο Χριστάρα να πούμε, για το μικρό ατυχηματάκι που είχε, όλα καλά. Επιμελήτητα της μουσικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Η ώρα είναι 8:41 πρώτα λεπτά. Και βλέπω στις τηλεοράσεις εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, που δεν είναι και λίγες. Αισθάνομαι σαν τη Μίγα μέσα στο στούντιο, πανόπτης. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δηλώνει τώρα στην ΕΡΤ: είμαστε στο πεδίο για πέμπτη μέρα μετά από μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Βλέπω στο Μέγκα συζήτηση για τα καύσιμα με τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, με τον οποίο συνομιλούσαμε χθες. Προβληματισμός για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα, βεβαίως, και πώς να μην είναι μεγάλος ο προβληματισμός όταν βλέπεις το 2 μπροστά στην τιμή του λίτρου των καυσίμων. Περνούσα σήμερα μπροστά από το βενζινάδικο της γειτονιάς, Πάνο Αργύρη, και τι βλέπω, το ντίζελ 1,99. Μου ήρθε να κατέβω από τη μηχανή να φυλάω το ταμπλό με την τιμή, να πω 1,99 κάτω από 2 ευρώ. Πάρουμε και για το σπίτι δηλαδή, όχι μόνο να φουλάρουμε. Πού να τη χάσεις τέτοια ευκαιρία.

Στο μεταξύ, επειδή τρέχουν και τα υπόλοιπα θέματα στην επικαιρότητα, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάτσουν να κουβεντιάσουν, μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει. Θα αναζητήσουν κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τα γεγονότα που είχαμε στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στο Μαρόκο. Παράλληλα, λέει, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Δηλαδή, τώρα τι θα γίνει? Όταν λέμε θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών, τι καταλαβαίνεις εσύ, Πάνο Καβαδά? Θα μαζευτούν οι 22 που σκούζουν από τη μία πλευρά, ανάμεσά τους και εμείς. Γιατί είναι άλλο πράγμα να διαμαρτύρεσαι και είναι άλλο πράγμα να σκούζεις και να κάνεις σπέκουλα πάνω στον ανθρώπινο πόνο και απένα και απάνω στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Γιατί εχθές από το Μαρόκο έλεγαν μέσα ενημέρωσης και ευρωπαϊκά μετέδιδαν ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από κάποια μηνύματα που κυκλοφόρησαν στα social media από περίεργα κυκλώματα διακινητών και εκμεταλλευτών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις λοιπόν από κάτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ σκοτεινοί σχεδιασμοί. Και όταν αυτά τα πράγματα βγαίνουν ως αποτέλεσμα στην επιφάνεια, βγαίνουν οι διάφοροι που επιχειρούν πολιτικά πια να εργαλειοποιήσουν τέτοιες

0: καταστάσεις. Και πρώτη και καλύτερη βέβαια, πια βγήκε η μεταφασίστρια Μελώνη, η οποία υποτίθεται ότι έχει κανονικοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Έχει φορέσει την προβιά της πρωθυπουργού, της κανονικοποιημένης πρωθυπουργού στην Ιταλία. Είναι αυτό που παθαίνουμε σε... είναι ο πολιτικός μυθριδατισμός που λες ότι εντάξει, πόσο χάλια μπορεί να πάνε τα πράγματα, μέχρι να έρθει το επόμενο. Να πούμε ότι στην Ιταλία κυροφυλακτεί ένας απόστρατος στρατηγός, ο κύριος Βανάτσι, ο οποίος είναι προϊόν διάσπασης πολιτικής της Λέγκας, του Σαλβίνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή ήδη δημοσκοπικά συγκεντρώνει 7,1% με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που διάβαζα από τα ιταλικά μέσα. Και όταν μιλάμε για τον Βανάτσι, μπροστά του η Λεπέν, η Μελώνη, η Φαρατζέη, η Ορμπανέη και όλοι αυτοί μοιάζουν με παιδιά νηπιαγωγείου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βάζουν απέναντι το Σάντσεθ και σε όσους και όσους αντιμετωπίζουν το ζήτημα του μετανατσευτικού ή το προσεγγίζουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, τους βάζουν στο στόχαστρο για να πετύχουν και πολιτικά κέρδη, ωφέλη στο εσωτερικό τους. Και αν το προσφυγικό είναι ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις και κανείς μπορεί να το διαβάσει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, έχω προσωπική οπτική, το διαβάζω από τη μία πλευρά, αφήνω τους άλλους το διαβάζουν από την άλλη. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο σε όλη αυτή την ιστορία, φίλες μου και φίλοι μου, πολύ φοβάμαι ότι είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για έναν ευρωπαϊκό κανόνα, για μια ευρωπαϊκή συμφωνία, για τη συνθήκη του Σέγγεν. Και θέλω να πω δύο πράγματα πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο. Όταν βγαίνει μόνο το ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μάλιστα δεν συνορεύει με την Ισπανία, αναφέρομαι στην Ιταλία της Μελώνη, πρώτη βγήκε η Μελώνη, ήδη από την Παρασκευή, με το που ξέσπασε δηλαδή η κρίση στην Θέουτα, και έθεσε ζήτημα Σέγγεν. Θέτοντας ζήτημα Σέγγεν όμως πρώτη η Υπουργός, όχι εξωτερικών, η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας. Τα συντηρητικότερα, σκοτεινότερα κομμάτια της Ευρώπης λοιπόν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κρατών μελών βγαίνουν και βάζουν ένα ζήτημα το οποίο αφενός συνοριακά δεν τους αφορά. Από την άλλη όμως παρασύρουν κι άλλους σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με τι? Με έναν ευρωπαϊκό κανόνα, με μια ψηφισμένη συνθήκη. Όταν αρχίζουμε και γυρίζουμε την πλάτη στα συμφωνηθέντα, καταλαβαίνουμε από εκεί και πέρα τι ανοίγουμε. Ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και έχω πει πολλές φορές, είναι εύκολο να ανοίξεις το κουτί της Πανδώρας. Το ζήτημα είναι όταν θα αρχίσεις να αναζητάς πολιτικούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες για να το κλείσουν. Εκεί είναι το δύσκολο. Ποιοι θα μπορέσουν να το κλείσουν, γιατί όταν ανοίξει δεν έχει επιστροφή αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι μπορεί να είναι εύκολη η σπέκουλα πάνω στη συνθήκη Σέγγεν, από την άλλη όμως, όταν την επόμενη φορά ο Ερντογάν θα αποφασίσει να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς του λόγους και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη ως χώρα υποδοχής που θα καλείται για ακόμη μια φορά να σηκώνει στις πλάτες της μόνη της το βάρος του προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο δεν ξεπηδά μια μέρα στα πόδια μας, αλλά είναι το προϊόν όλων των επιλογών που έχουν κάνει στην εξωτερική τους πολιτική και οι Ευρωπαίοι συνέτεροι μας, είτε προκαλώντας πολέμους, είτε συμμετέχοντας σε πολέμους, είτε δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας στην περιοχή μας, στη γειτονική, τότε να δω τι θα λένε όλοι αυτοί που σήμερα συμπαρατάσσονται με τις μελώνιδες. Και έχει και άρθρο σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Πολίτικο, που λέει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ειδικό πλαίσιο απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Και θέλω να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος εργαλειοποιεί, αγαπητέ μου Κυριάκο, το μεταναστευτικό προσφυγικό και ποιος δεν το εργαλειοποιεί? Μάριος Αραβαντινός, ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, είναι στον αέρα μαζί μας. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε τις πυρκαγιές που καίνε για πέμπτη μέρα στη χώρα. Έχουμε το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο είναι κεντρικό θέμα στην επικαιρότητα. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω από πού θα ήθελες να αρχίσεις με ένα σχόλιο.
1: Να πιάσω τον νήμα Γιώργο από αυτό το οποίο έλεγες.
0: Ό,τι θέλεις. Από όπου θες. Από όπου θες.
1: Και συγκεκριμένα από τις δηλώσεις περί εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προσφυγικού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό προσφυγικό, εξισώνοντας διαρκώς τις ερπίστριες και τα σωσίβια. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί πρόκειται για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρισε τέτοιο καιρό, μέσα σε μία εβδομάδα περιέγραψε ταυτόχρονα ως εισβολή τον Ατήλα και ως εισβολή τους πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται με τους τρόπους που έρχονται, δηλαδή παρανόμως, σύμφωνα με τους νόμους που έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και γιατί βεβαίως έρχονται παρανόμως? Έρχονται παρανόμως διότι δεν υπάρχουν άλλες ασφαλείς δίωδοι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κανείς εξισώνει τις ερπίστριες με τα σωσίβια, είναι ο πρώτος που εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και δεν δικαιούται να μιλάει και να κατηγορεί άλλους ότι τους εργαλειοποιούν. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, συντάσσομαι απόλυτα με όσα είπες περί συζήτησης που ανοίγει για τη συνθήκη Σέγγεν και περί ανοίγματος του κουτιού της Πανδώρας, το οποίο αν ανοίγει δεν κλείνει, και δυστυχώς υπάρχει ένας κανόνας στη ζωή, ότι κάποια πράγματα χτίζονται δύσκολα και οι αξίες και οι αρχές της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χτίστηκαν με αίμα, αλλά γκρεμίζονται πολύ εύκολα. Κανένας δεν μας εγγυήθηκε ότι εμείς θα είμαστε η γενιά που θα ζήσει την περίοδο της ακμής, και δυστυχώς έχουμε την ατυχία να είμαστε η γενιά που βιώνει την περίοδο, προς το παρόν τουλάχιστον, της πολιτικής παρακμής της Ευρώπης. Αλλά πολιτική παρακμή είναι σήμερα. Γι' αυτό δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Πάντως αισθάνομαι, Μάρια Ραβαντίνη, έτσι να προσθέσω λίγο σε αυτό που λες, ότι είμαστε και οι γενιές που μας πρόσφεραν, γεννηθήκαμε με το δώρο της ειρήνης στα χέρια μας και είναι σαν να μην ξέρουμε τι να το κάνουμε πια.
1: Επειδή λοιπόν το αναφέρεις αυτό, επίσης κανένας δεν μας εγγυήθηκε, δεν θα είμαστε οι άτυχοι αυτού του κόσμου, που θα βιώσουμε αυτά που βιώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων πάνω στον πλανήτη. Mm-hmm. Φτώχεια, πείνα, πολέμους, ξεριζωμό. Γιατί εμείς εδώ μπορεί να γκρινιάζουμε, και δικαίως, γιατί για κάθε άνθρωπο το δικό του πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο. Mm-hmm. Όμως στην πραγματικότητα η Ευρώπη ακόμη ευημερεί, η Δύση γενικότερα, ευημερεί σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπες κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό. Το προσφυγικό είναι το αποτέλεσμα πολιτικών που έχουν εφαρμόσει εδώ και χρόνια και οι Ευρωπαίοι συνεταίροι μας.
0: Προφανώς, δεν είναι.
1: Τις οποίες αποφάσεις έχουμε συμμετάσχει και εμείς σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό το οποίο έγινε μετά την Αραβική Άνοιξη και ξεκίνησε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη, θέλω να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε επειδή οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να ενισχύσουν κάποιους οι οποίοι αντιδρούσαν απέναντι ασφαλώς σε δικτατορικά καθεστώτα, και ξαφνικά κυριάρχησε μια ομάδα που ονομάστηκε Ισλαμικό Κράτος και ξεκίνησε να κάνει χτυπήματα στην καρδιά της Ευρώπης. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει αυτοκριτική για το πώς κάποτε γιγαντώθηκε η Αλ-Κάιντα. Θέλω να πω, δεν είναι άμυρη ευθυνών η Δύση, και προφανώς ως άνθρωποι, ως Ευρωπαίοι, υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα μας, αλλά τα κεκτημένα μας πολλές φορές είναι κεκτημένα σε βάρος άλλου.
0: Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, πάντως, Μάρια Ραβαντινέ, όπως περιγράφεται από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και από τους κατατόπους, από τα κατατόπους πολιτικά της ηχεία, η αντυχία, γιατί αναφέρομαι και σε περιπτώσεις Λατινοπούλου, που υπερασπίζονται, υποτίθεται, τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τις ελληνικές αξίες και εγώ τι. Δεν είναι ευρωπαϊκός τρόπος ζωής το να πηγαίνεις και να προκαλείς αστάθεια, πολέμους, κρίσεις σε άλλες χώρες.
1: Εκτός αν κανείς αντιλαμβάνεται ως ευρωπαϊκό τρόπο ζωής την απεικιοκρατία.
0: Προφανώς, ναι. Αν αισθανόμαστε τα βατζίδες του κόσμου, είναι άλλη κουβέντα.
1: Αν αντιλαμβάνεται αυτό ως πολιτισμό της Ευρώπης, τότε μπορεί να μιλάει για πολιτισμό της Ευρώπης. Αλλά τώρα έκανε, ας πούμε, μια αναφορά στην κυρία Αντιλοπούλου.
0: Ενδεικτικά την αναφέρω. Έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά για να καταλάβουμε τι είναι οι εκπρόσωποι αυτού του είδους πατριωτισμού, γιατί δεν είναι όλοι οι πατριώτες φασίζοντες προφανώς, ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Η κυρία Αντιλοπούλου είναι η κυρία που ομοίει στον πατριωτισμό και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και δεν είναι ικανή να διαχωρίσει αν μια φωτογραφία αποτυπώνει μια Ελληνοκύπρια της οποίας το παιδί είναι εξαφανισμένο ή μια Τουρκοκύπρια της οποίας το παιδί είναι εξαφανισμένο. Και κάνει προπαγάνδα με αυτό.
0: Σου λέει ποιος θα το καταλάβει.
1: Μα δεν νομίζω ότι το κατάλαβε ούτε η ίδια.
0: Ούτε η ίδια όμως το κατάλαβε, σωστό.
1: Γιατί δεν έχει σημασία. Κάποιοι άνθρωποι, και συνήθως αυτό συμβαίνει με τους ακροδεξιούς, δεν θα αφήναν ποτέ την πραγματικότητα να καταστρέψει το αφήγημά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, Μαρία, να πάρω το σχόλιο για τις πυρκαγιές θέλω. Ναι. Για όλο αυτό που γίνεται για ακόμη μια χρονιά.
1: Τις πυρκαγιές.
0: Είναι Τι να πω, είναι κάτι σαν να το περιμένουμε κάθε χρόνο να συμβεί, ας πούμε, έτσι.
1: Δυστυχώς, κάποτε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχα μιλήσει με διάφορους επιστήμονες, οι οποίοι μου είχαν πει το εξής, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Και μέσα σε αυτή την κλιματική κρίση, οι συνθήκες όπως διαμορφώνονται τα τελευταία αρκετά χρόνια ευνοούν και την ταχύτερη επέκταση των πυρκαγιών, αλλά ταυτόχρονα δυσχεραίνουν και τον περιορισμό τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός, δεν είχε ακούσει για την κλιματική κρίση. Την αναγνώρισε πρώτη φορά το 2019 στη Νέα Υόρκη, όταν πήγε να μιλήσει στον ΟΗΕ. Μέχρι τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένδυε όχι στην προστασία της χώρας από τις πυρκαγιές, την οποία θα αναλάμβανε ως πρωθυπουργός, αλλά σε ένα πράγμα. Το να εμφανιστεί ως ο μοναδικός εγγυητής της προστασίας των ανθρωπίνων ζώων. Mm-hmm. Δηλαδή, πατώντας πάνω στην τραγωδία του Ματσού. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος κατηγορεί τους πολιτικούς αντιπάλους σήμερα ότι εργαλειοποιούν τραγωδίες και νεκρούς. Είναι ο άνθρωπος που οποίου ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χριστοφορίδης, έχει πει επιλέξει προετών, ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 102 ανθρώπους στο μάτι. Επιλέξει. Δεν είναι ερμηνεία μου, είναι αποτύπωση των λεγόμενων.
0: Όχι, λέξη του κύριου Χρυσοχοίδη είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν ευθύνεται για το ότι ανάβουν φωτιές. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος μιας ελίτ αρίστων, χάρη στην υπευθυνότητα και τις γνώσεις των οποίων δεν θα είχαμε να ανησυχούμε για τίποτα, μάλλον μετά από 7 χρόνια, κάποια ευθύνη έχει για το γεγονός ότι κάθε χρόνο καίγονται τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα δασών.
0: Φοβάμαι ότι αυτό έχει περάσει όμως σε μια μερίδα κόσμου, Μαρία Ραβαντινέ. Ναι. Γιατί λέει κάποιος ότι ας καούν τα υπόλοιπα, γίνονται. Μπράβο. Η ανθρώπινη ζωή δεν γίνεται. Και αυτό είναι ένα άλμα λογικής, που έχει λογική αυτό, δηλαδή αν το βάλεις κάτω, αλλά απ' την άλλη όμως, σώζουμε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τα υπόλοιπα να καταστραφούν. Πρέπει όλα να σωθούν.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο εδώ συζητούσαμε και πέρυσι.
0: Και δεν εξισώνω την ανθρώπινη ζωή με ένα σπίτι, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά το συζητούσαμε τέτοιες μέρες πέρυσι, πάλι στην εκπομπή σου. Το 112, αυτός ο μηχανισμός προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, είναι σπουδαίο πράγμα πέραν πάσης αμφιβολίας. Το να μην ξαναβιώσουμε ποτέ μια τραγωδία όπως αυτή στο μάτι, εξαιτίας των πυρκαγιών ή άλλης φυσικής καταστροφής. Mm-hmm. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά ξέρετε, εδώ συνειδητά από το επικοινωνιακό κυβερνητικό επιτελείο δημιουργήθηκε μια στρέβλωση. Οποιοδήποτε τολμούσε να ασκήσει κριτική, και αυτό ήταν που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ενεργοποίηση, τη λειτουργία του 112 με το που ανέλαβε την κυβέρνηση. Mm-hmm. Οποιοδήποτε τολμούσε να ασκήσει κριτική για το ότι καίγονται τόσο μεγάλες δασικές εκτάσεις ή ότι καίγονται περιουσίες. Βάζω πρώτα τις δασικές εκτάσεις γιατί έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Κυριολεκτικά στη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Χαρακτηριζόταν ως κάποιος ο οποίος αδιαφορεί για τις ανθρώπινες ζωές. Ενώ δεν είναι έτσι. Προφανώς η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Βεβαίως ξέρετε κάτι, γιατί δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την ανθρώπινη ζωή που κινδυνεύει να χαθεί από τις φωτιές. Mm-hmm. Κινδυνεύει και για την ανθρώπινη ζωή που κινδυνεύει να χαθεί στη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί συνδέονται κάποια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει όμως, για εμένα η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και όλα. Το κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι μόνο για τις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν όμως μιλάμε για το υπέρτατο αγαθό που είναι η ζωή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά σας θυμίζω ότι προ 2 ετών, όταν κάει και το αρχαίγωνο δάσος της Δαδιάς, θυμάστε τι έκανε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πιάσαν κάτι αυτόκλητη κυνηγή μεταναστών, κάποιους κακόμοιρους, οι οποίοι προφυλακίστηκαν κιόλας τότε και αφέστηκαν ελεύθεροι μετά. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση αξιοποίησε τον ισχυρισμό τους για να υποστηρίξει ότι τη Δαδιά την καίνε ξένοι που ενδεχομένως εργαλειοποιούν άλλες κυβερνήσεις, δηλαδή η Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε τι μου δείχνει εμένα. Ότι η ανθρώπινη ζωή ασφαλώς ενδιαφέρει την κυβέρνηση, αλίμονο αν την κρίνω για την πρόθεση της αυτή, και ευτυχώς. Κατά τα λοιπά όμως, την ενδιαφέρει κυρίως το πώς θα διαχειριστεί επικοινωνιακά αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα και όχι το πώς θα το λύσει. Και δεν ισχυρίζομαι επουδενή ότι αν δεν κυβερνούσε ο κ. Μητσοτάκης και κυβερνούσε κάποιος άλλος, δεν θα είχαμε φωτιές. Αυτό το θεωρώ ανοησία. Ο κ. Μητσοτάκης πριν γίνει πρωθυπουργός που δεν αναγνώριζε την κλιματική κρίση, μπορεί να το πίστευε. Αλλά εγώ που την αναγνωρίζω, το θεωρώ ανοησία ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις διαχειριζόμαστε καλύτερα.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι όλη η συζήτηση. Ακριβώς όπως το βάζεις, Μαρία Ραβαντίνα, είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι όλο το ζήτημα.
1: Αυτό είναι τον τρόπο πρέπει να τον βρει ο κυβερνήτης. Και προκειμένου ο κυβερνήτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε, το επαναλαμβάνω, ως εκπρόσωπος μιας ελίτ αρίστων.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Τους οποίους δεν θα μας απασχολούσε πια τίποτα. Θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν το έχουμε όμως.
0: Μάλιστα. Μάρια Ραβαντινέ, θα συναντηθούμε ξανά ραδιοφωνικά και σε ευχαριστώ για το πρωινό σου σχόλιο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν για σήμερα ραδιοφωνικά. Η ώρα είναι 8 και 59 λεπτά. Πάμε για το 9, δηλαδή πάμε για τους τίτλους ειδήσεων. Η κυρία Ζέτα Καρφίδου είναι στη θέση της. Τι είπα, τίτλους ειδήσεων, δεν πειράζει. Δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, κάνουμε και σαρδάμ. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Λαβράνος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Λούμπας και στην Ψάθα, όπου τη νύχτα στις δύο αυτές περιοχές οι φωτιές αναζωπηρώθηκαν. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 μέρες. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Για σήμερα, Τρίτη, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, Αττική, Χίο και Ψαράκια σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολιτικό. Ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η μετανάστευση χρησιμοποιείται όλο ένα και συχνότερα ως εργαλείο βρυδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευτεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πίεσεις. Σήμερα, κατά την έκτακτη σύνοδο, Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Επιμένει ο Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Ιρανικής διπλωματίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελούν την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει καλή συμφωνία κατά αυτών. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα πιθανών, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, των στενών τορμούς. Νωρίτερα, κατακεράβνωνε μέσω Truth Social την απίστευτη διπροσωπία των Ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί έχει προγραμματιστεί για τις 12, ενώ τον επικείδο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας θα βρεθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση τις επόμενες ημέρες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι έλεγχοι έφτασαν τους 41.486 σε διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ανήλθαν στις 8.690 και τα προστήμα που επιβλήθηκαν προσέγγισαν τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Περίπου 1.600 νέοι και νέες άρχισαν τη Δευτέρα τη στρατιωτική του θητεία στη Δανία, η διάρκεια τη οποία αυξήθηκε από 4 σε 11 μήνες στο πλαίσιο τη ενίσχυση τη αμυντική ετοιμότητα τη χώρα απέναντι στη ρωσική απειλή. Και ο καιρό έθριο στην Αττική, ανέμοι βόρει, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στου δρόμου, η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου, όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αντιστοιχή εικόνα παρουσιάζεται και στον Πειραιά με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και από το λιμάνι. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στον κόβο της Μεταμόρφωσης, ενώ αυξημένη η κίνηση και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως κοντά στους μεγάλους κόμβους. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται σε Χαϊδάρι, Κηφισό και Πειραιά. Ενώ στην Αττική Οδό οι οδηγοί συναντούν αναμονές που ξεπερνούν τα 15 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ζέτα.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθεί ο Γιάννης Λαβράνος.
2: 1984 στους 98 και 3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αθήνα 984.

Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Χρειάστηκε λίγο χρόνο παραπάνω έτσι, να μπούμε να τακτοποιηθούμε, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τελείως άσχετα με την επικαιρότητα θέματα εκτός στούντιο με Γιώργο Τραπεζιώτη. Πάμε να κάνουμε γρήγορα τις συστάσεις για να μπούμε στο προκείμενο. Γιάννης Λευράνος στο μικρόφωνο και σήμερα έως τις 11 μαζί σας, παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος σταθερά επιλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς για κάποιες μέρες ακόμα εδώ μαζί με Λίλιαν Ξύλου μας συντονίζουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 9 και σήμερα μας γράφει. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100. Εκεί σας απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, παραδοσιακός τρόπος. Ο τρόπος, ο δεύτερος, είναι αυτός που σας αποτρέπουμε γενικότερα να το χρησιμοποιείτε. Είναι η αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Δεν τα πολύ βλέπουμε, αυτό είναι το θέμα. Καλύτερος τρόπος από όλους, να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Το ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές δεν κάνουμε αναφορές. Μπορεί να μην ξέρετε, κολλάει καμιά φορά και το περιεχόμενο των μηνυμάτων στα θέματα της εκπομπής. Παρόλα αυτά, θέλουμε πάρα πολύ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι και αν περιέχουν, έτσι, ανεξάρτητα είναι θετικά, αρνητικά, αν επικροτείτε ή όχι. Για πέμπτο 24ωρο εντωμεταξύ συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στην Δυτική Αττική. Έχουμε ισχυρές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Χθες το πρωί τώρα δεν έχουμε να πούμε και... Ξέρετε, κάνα καλό λόγο, γιατί και χθες τέτοια ώρα λέγαμε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, ότι θα αρχίσουν να βοηθούν και οι άνεμοι, και τελικά με τους ανέμους να μην πνέουν με ένταση μεγαλύτερη των 3-4 μποφόρ, με τα πτυτικά μέσα να επιχειρούν πλην των ελικοπτέρων Bell που καθυλώθηκαν, αλλά και πάλι τα μέτωπα της φωτιάς δεν ελέγχθηκαν και έφτασαν ξανά μέχρι κατοικημένες περιοχές. Κατοικίες υπέστησαν μικρές ζημιές, αυτό ήταν το καλό σενάριο. Δύο σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και η απόγνωση στην Ψάθα ξεχυλίζει. Οι κάτοικοι έχουν δει την φωτιά να αλλάζει κατεύθυνση, ξαφνικά να βρίσκεται δίπλα στα σπίτια τους. Και εντάξει, ξέρετε, μέσα στην ένταση τώρα είδαμε και ανθρώπους να ξεσπούν ακόμα και εναντίον των πυροσβεστών. Ζητούσαν βοήθεια για να σώσουν τα σπίτια τους. Δίπλα το Πόρτο Γερμενό θυμίζει Κρανίου τόπο, ένας οικισμός που είχε πολύ ζωή. Πλέον μετά το πέρασμα του πύρινου μετόπου θυμίζει όντως Κρανίου τόπο, σπίτια ολόκληρα καμένα, περιουσίες κάτω από τις στάχτες. Υπολογίζεται ότι τα σπίτια που έχουν καεί εκεί είναι περισσότερα από 100. Η τελική έκταση της καταστροφής θα αναδειχθεί μετά τις αυτοψίες που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Και τώρα ταΐζουν το πόπολο αποζημιώσεις υπό τον φόβο της οργής για την κρατική αναποτελεσματικότητα. Και να σου οι αποζημιώσεις, το 70% της καταστροφής, το 100% της καταστροφής. Εντάξει, και καμιά φορά οι αποζημιώσεις, τουλάχιστον αν είναι και σε ένα υψηλό επίπεδο, είναι κάπως παρήγορες, αλλά η μεγάλη εικόνα, η εικόνα της καταστροφής δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιον τρόπο. Δεν κλείνουν τα χρήματα πληγές. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε περισσότερο από 130.000 στρέμματα καμένα αυτές τις 4 προηγούμενες μέρες σε Αττική και Βιωτία, μόνο από αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη δραματική προειδοποίηση για την περιβαλλοντική κατάρρευση της Αττικής του Κώστα Λαγκουβάρδου μέσω του Αθήνα 984, του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έχει πλέον και πολιτικό ρόλο, είναι το μεταξύ ενέργειας και περιβάλλοντος της Ελλάς. Είπε ότι τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε χάσει περίπου το 38% των δασών της Αττικής και θα ανέβει κι άλλο, λέει, αυτό το ποσοστό.
όταν φτάσουμε να έχουμε χάσει το 50% των δασών, γιατί είναι πιθανόν εκεί να φτάσουμε την επόμενη χρονιά, θα μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο 50% που μπορεί να είναι ένα ορόσημο. Ήδη το περιαστικά δάση στην Αττική είναι ένα μακρινό ξεχασμένο παρελθόν. Και ας σταματήσουν οι εφημισμοί τύπου Mega Fire. Ένα φανταχτερό όνομα δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ναι, είναι μια μεγάλη φωτιά, όπως πολλές άλλες στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν. Δεν την αναβαθμίζεις βαφτίζοντας την Mega Fire για τις προσδόσεις, δεν ξέρω εγώ, ανυπέρβλητα χαρακτηριστικά, όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και, και μυρολατρικά να λες ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης. Δεν μπήκε και πιο δυνατά ο σούπερ υπουργός, νομίζω, μέσα στο παιχνίδι. Θα τα πούμε σε λίγο για τον σούπερ υπουργό.

0: Πήγε που λέτε, στις φωτιές θα επιστρέψουμε ούτως ή άλλως, αλλά που λέτε πήγε ο σούπερ υπουργός υγείας στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, επίσκεψη πήγε, εκείνος δε που γίνεται σούπερ ήρωας όχι όταν βγάζει τα γυαλιά και φοράει μπέρτα σαν το Σούπερμαν, αλλά όταν βάζει τα γυαλιά και καταγράφει παράνομα όσους αντιδρούν για τις πολιτικές του και τον αποδοκιμάζουν και μετά θέλει να τους πάει και πειθαρχικό. Ο υπουργός που κατά τα λοιπά διατείνεται ότι όπου πάει τον υποδέχονται με ανθοδέσμες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αποδοκιμάζεται και από πολίτες και από υγειονομικούς. Πήγε λοιπόν ο σούπερ κατάσκοπος Θουβού 000 στη Λίμνο, εκεί τον είδαμε με γυαλιά καταγραφής εικόνας και ήχου, και τι είπε στην αρχή, τι ψεματάκι είπε στην αρχή, ότι τα γυαλιά τα χρησιμοποίησε ως Bluetooth και όχι ως κάμερα. Αλλά επειδή θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει, μετά βγήκε ο Λοέπαρση στη Βουλή να πει ναι, πως θα τα φορά όπου πηγαίνει για να καταγράφουν όποιον τον εξυβρίζει ή προβεί σε κάποια επέσχυντη πράξη εναντίον του. Αυτό που δεν είπε είναι ότι αποτελεί ποινική πράξη η καταγραφή, γιατί απαγορεύεται, είναι παράνομη η καταγραφή προσώπων χωρίς την άδειά τους. Γιατί τι παπάντζα είχε γράψει αρχικά στην ανάρτηση, ότι τα γυαλιά αυτά λέει είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία έχει βάλει ένα λαμπάκι σε ευκρινέ σημείο στα γυαλιά και όταν ο χρήστης καταγράφει αυτό ανάβει, έτσι δεν μπορεί κανένας να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά, άρα λέει μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει ο άλλος, κατά την γνώμη του κ. Γεωργιάδη, να βλέπει τα γυαλιά, ότι είχε ανάψει το κόκκινο λαμπάκι και εκείνη την ώρα να καταλάβει ότι τον καταγράφουν και να προσέχει τη συμπεριφορά του απέναντι στον υπουργό. Ξαναλέμε, είναι παράνομη η καταγραφή χωρίς τη συνένεση προσώπων σε δημόσιο χώρο. Και ταμπελάκι στο λαιμό να έχει κρεμάσει που θα έγραφε ότι καταγράφεστε από κάμερα, πάλι αυτή η καταγραφή δεν θα ήταν νόμιμη. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης την Παρασκευή που επισκέφθηκε το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Και υπάρχουν καταγγελίες από ψυχίατρο του νοσοκομείου, καταγγελίες εναντίον του κύριου Γεωργιάδη, απέναντι στις καταγγελίες που έχει κάνει εκείνος, πως δέχθηκε απειλές από τον υπουργό επειδή του ζήτησε να αποχωρήσει από το σημείο, γιατί το νοσοκομείο βρισκόταν σε συναγερμό λόγω της πυρκαγιάς. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει. Και είπε, έκανε και δηλώσει ο άνθρωπος, ο ψυχίατρος, εκφράσαμε δυσαρέσκειά μας για την παρουσία του υπουργού. Έπρεπε να διαχειριστούμε μια έκτακτη και κρίσιμη κατάσταση και τον καλέσαμε να αποχωρήσει από το χώρο. Και γι' αυτό εισπράξαμε απειλές, είπε ότι είναι προϊστάμενός μας, ότι αυτό που κάνουμε είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Ο υπουργός έκανε εκεί το κομμάτι του με μια ανάρτηση ότι δήθεν είναι σε εγρήγορση και έδωσε εκείνο εντολή εφαρμογή των πρωτοκόλων εκένωση. Λες και εκείνον θα περίμεναν. Το ζήτημα είναι ότι ο υπουργός απειλεί με διώξεις εργαζόμενους που του επισήμαναν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Και έχει καταγραφεί ότι τους άκουγε και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί δεν είχε να πει μισή κουβέντα. Και τώρα, ενώ το νοσοκομείο είναι διαλυμένο, δεν υπάρχει κανένα πυροσβεστικό κρουνό. Υπάρχει ένας τραυματιοφορέας για 300 ασθενείς και πήγε να συντονίσει όταν είχαν κάνει τη δουλειά όλοι οι εργαζόμενοι. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Κιτάκου, είναι η πρόεδρος του Ηνίου Συλλόγου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Κιτάκου.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας πείτε αν έχετε γνώση ότι όντως. Αν όντως έχει δώσει ο κ. Γεωργιάδης εντολή, δηλαδή να έχει κάνει πράξη την απειλή του να δώσει εντολή να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά των εργαζομένων.
1: Προς το παρόν, ότι έχουμε ενημερωθεί και εμείς, είναι μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κ. Γεωργιάδη. Θα θέλαμε ούτως ή άλλως να σταματήσει κάθε δίωξη απέναντι σε οποιονδήποτε συνάδελφο αντιστάθηκε και ανέδειξε τα κενά και τις ελλείψεις. Να πω μόνο έτσι για την αρχή ότι η σκέψη μας είναι πολύ κοντά στους κατοίκους των περιοχών που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, που ήδη μετράμε και 5 νεκρούς, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, που για πέμπτη μέρα μένεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, γιατί το αστικό κράτος είναι πραγματικά επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει και ανθρώπους και περιουσίες και δάση, όπως και τα νοσοκομεία μας, γιατί και εκεί ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Γι' αυτό δηλαδή και οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους αντέδρασαν κατά την επίσκεψη του Υπουργού, όταν, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, η φωτιά έκαιγε τοπική λόρος και είχε φτάσει λίγα μέτρα από την περίφραξη του νοσοκομείου και όχι τέτοιες ώρες για να κάνουμε σοου, όπως ήθιστε και ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και οι παρατρεχάμενοι του, αναφέρομαι στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Γιατί εκείνη τη μέρα οι εργαζόμενοι, ακόμη και αυτοί που δεν εργάζονταν, άφησαν τις οικογένειές τους και μαζί με τους συναδέλφους μας που ήταν στη Βάρδια και το σωματείο ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των ασθενών.
0: Και τι πήρα ασφάλεια μπορεί να υπάρχει σε ένα νοσοκομείο που τουλάχιστον από αυτά που ακούμε τους γιατρούς δεν υπάρχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις.
1: Το ομολογούν και οι ίδιοι, το είπατε και εσείς. Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε και εμείς στον κύριο Γεωργιάδη από την πρώτη στιγμή, που έχει βάλει και τη βούλα του μαζί με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και διέλυσαν τη δημόσια ψυχική υγεία, ότι ουσιαστικά εδώ πρέπει να διασφαλιστούν οι ανθρώπινες ζωές, οι ασθενείς μας, και ότι πώς είναι δυνατόν να έχουμε σχέδιο εκένωσης αν έχουμε έναν τραυματιοφορέα σε ανοιχτή εφημερία για 300 ασθενείς, έναν ή δύο νοσηλευτές για 31 ασθενείς σε κάθε κλινική, όταν η ελλείψη ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνούν το 50% των οργανικών θέσεων και όταν είμαστε σε ένα κατάφυτο νοσοκομείο, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε περάσει, γεμάτο ξερόχορτα, άκοπα, επιέτη δέντρα, η τεχνική μας υπηρεσία είναι αποδεκατισμένη και δεν υπάρχει ούτε καν πυροσβεστικός κρουνός. Δεν ξέρω για ποιο σχέδιο μιλάνε και ποια μέτρα πυροπροστασίας.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Κιτάκου, γιατί προφανώς τον παραθέτης στον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, όταν μάλιστα έρχεται να επισκεφθεί το νοσοκομείο, τα ζητήματα είναι προφανώς κάτι θεμητό. Ο κύριος Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι δέχθηκε ελεκτικό προπυλακισμό από τρεις συνδικαλιστές. Τώρα το ότι τους χαρακτηρίζει συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, μάλλον τον πειράζει η πολιτική τους προέλευση, αλλά είναι άλλη τάξη ζήτημα. Υπάρχει τέτοιο θέμα?
1: Εμείς αυτά που θέσαμε στον κύριο Γεωργιάδη δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ήταν πολύ απλά ερωτήματα από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή όμως, νομίζουμε ότι η αιτία όλης αυτής της απαράδεκτης απειλής που υπάρχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των διώξεων είναι πάρα πολύ προφανής. Ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας περίμενε ότι θα έρθει εκεί και θα τον χειροκροτήσουμε και θα τον καλωσορίσουμε, την ώρα που είναι αυτός που έχει διαλύσει τη δημόσια ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, ευθύνεται για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας, δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο νοσοκομείο μας, έχει αρνηθεί επανειλημμένος να μας συναντήσει ως σύλλογο εργαζομένων και αυτό που ήθελε να παρουσιάσει ήταν ότι όλα λειτουργούσαν καλά και υπήρχε σχέδιο, αλλά δεν του βγήκε. Γιατί αντί για να το χειροκροτήσουμε και να το καλωσορίσουμε, προφανώς οι εργαζόμενοι δεν σιωπήσαμε μπροστά στις τεράστιες ελλείψεις και αυτό και αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι.
0: Δηλαδή λέτε ότι αυτή η απειλή, γιατί μας λέτε για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί, αυτή η απειλή περί πειθαρχικών διώξεων είναι μία προσπάθεια εκφοβισμού?
1: Σαφώς
0: να μην μιλάνε
1: αυτό.
0: Οι εργαζόμενοι.
1: Σαφώς είναι αυτό. Θέλουν ουσιαστικά εργαζόμενους που δεν αμφισβητούν όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα και δεν θα αντιδρούν όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Άλλωστε, αυτό είναι και μια εξέλιξη που αποκαλύπτει, αν θέλετε, και τον πραγματικό χαρακτήρα του νέου πειθαρχικού πλαισίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή, τρομοκρατημένους εργαζόμενους, φημωμένους εργαζόμενους, που δεν θα αναδεικνύουν τα προβλήματα και δεν θα διεκδικούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και νοσηλείας των ασθενών μας. Όμως εμείς λέμε ότι ούτε τρομοκρατούμαστε ούτε φημωνόμαστε.
0: Να σας ρωτήσω, δεν φοβάστε, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει για την δική. Δεν θυμάμαι σε ποια είπε, είχε βγει εκείνο το ραπόρτο να μην μιλούν δημοσίως οι γιατροί.
1: Νομίζω στη δεύτερη είπε.
0: Στη δεύτερη πρέπει να
1: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ροηλός. Ναι. Νομίζω είχε βγει τέτοιο. Ναι. Είναι η ίδια οπτική κι αυτή, η συνέχεια δηλαδή εννοώ τη ίδια κατάσταση. Γιατί αυτό θέλει ουσιαστικά, να μην αντιδρούμε. Αντιθέτως, θέλει στο πλευρό του ανθρώπους όπως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που έχει πραγματικά ξεπεράσει κάθε συνδικαλιστικό προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε δει συνδικαλιστές να στηρίζουν, ας πούμε, την κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα πια δεν έχει όριο.
0: Μιλάτε για τον κύριο Γιαννάκο.
1: Για τον κύριο Γιαννάκο μιλάω, που πραγματικά.
0: Επιτρέψτε μου χωρίς να έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον κύριο Γιαννάκο ή οποιονδήποτε άλλο. Επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Γιαννάκο και δημοσίως αρκετές φορές, τουλάχιστον από την οπτική των εργαζομένων και των νοσηλευτών, δεν έχει κρύψει την άθλια κατάσταση που υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα δεν ξέρω αν λέτε εσείς ότι κάνει πλάτη στον Υπουργό.
1: Αρχικά ήρθε αγκαζέ με τον Υπουργό στο νοσοκομείο. Την ώρα που εμείς αναδεικνύαμε τις ελλείψεις, αυτός έλεγε δεν είναι η ώρα για να αναδεικνύουμε τις ελλείψεις, και αυτά λέει και στις δηλώσεις που έκανε τώρα. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο του είναι ένα νοσοκομείο το οποίο καταραίει και λέει ότι εδώ πέρα είμαστε παράδεισος, και την ίδια στιγμή διώκονται πειθαρχικά και στερούνται μισθό ενός μήνα οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Δηλαδή πραγματικά ντρέπεται και η ντροπή. Ο υπουργός έλεγε ότι δίθεν τον προφυλάξαν 3 και αυτός βγαίνει και λέει και μιλάει ότι τον προφυλάξαν 20. Δηλαδή μας θυμίζει κιόλας λίγο τον ήρωα από τη Ελλάδα στα παιδιά, το Χλαπάτσα. Τι άλλο να πούμε. Ντρέπεται και η ντροπή, πραγματικά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι θα κάνετε σε περίπτωση που υλοποιηθεί η απειλή του κ. Γεωργιάδη, τι θα κάνετε?
1: Οι εργαζόμενοι έχουμε πείρα και από τους αγώνες μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ενωμένοι θα απαντήσουμε. Νομίζω ότι θα δώσουμε τη μάχη από κοινού και με τους υπόλοιπους φορείς και τα σωματεία στην ψυχική υγεία και συνολικά στον χώρο της υγείας. Θα μας βρουν πραγματικά απέναντί τους, να μην τολμήσουν να πειράξουν κανέναν συνάδελφο. Η απάντησή μας θα είναι άμεση.
2: Η κυρία Ειρήνη Κυτάκου, η πρόεδρος των εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Καλή σας ημέρα, κυρία Κυτάκου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Μισό λεπτάκι να πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Γιατί έτσι με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα, μια και είμαι ειδικός ψυχικής υγείας. Επειδή πολλά σχόλια υπάρχουν γιατί δεν τον κρατάγαμε μέσα, θεωρούμε ότι πολύ συνειδητά ο Υπουργός Υγείας και συνολικά η κυβέρνηση πράττουν σε βάρος των εργαζομένων. Αλλά επειδή είμαστε και ειδικοί ψυχικής υγείας, θα παρακαλούσαμε να αποφεύγονται τέτοιου είδους σχόλια, γιατί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι και εμείς και οι ασθενείς μας και οι οικογένειές τους τι σημαίνει το στίγμα που φέρει ψυχική νόσος, τι σημαίνει κάποιος να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
2: Ναι, δεν είναι προσβολή στον κύριο Γεωργιάδη, είναι προσβολή στους πραγματικά ψυχικά ασθενείς αυτές οι αναφορές.
1: Αυτό.
2: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Να οριοθετήσουν την πυρκαγιά στο μεσημέρι που θα είναι δυσκολότερες οι συνθήκες λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για 5ο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Αλλεπάλληλες ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα σε Ψάθα και Λούμπα. Με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέο ειδικό πλαίσιο απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολιτικό. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζουν Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Στις 8.690 ανήλθαν οι παραβάσεις σε διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας το πρώτο εξάμηνο του έτους και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσέγγισαν τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Εντείνονται οι έλεγχοι το επόμενο διάστημα σε τουρισμό και εστίαση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

at the bottom.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αντευχόμαστε για τις καλημέρες. Ο κύριος Πετρόπουλος αναρωτιέται, λέει, επειδή άκουσε και στα δελτία ότι στην ουσία γίνεται προαναγγελία ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Και εντάξει, έχουμε ακούσει ιστορίες πώς κρύβουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν με μαύρη εργασία. Αλλά το φοβερό είναι ότι ακόμα και με προαναγγελθέντες ελέγχους πιάνουν παρανομίες, παρανομούντες εργοδότες. Λοιπόν, επιστρέφοντας στις πυρκαγιές, έχουμε κρίσιμα ερωτήματα και νομίζω ότι θα αρχίσουν να αναζητούνται και πολιτικές ευθύνες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα το μεσημέρι της Κυριακής, με τραγικό απολογισμό το θάνατο των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Γιατί φαίνεται ότι εδώ ακολουθήθηκε το μοντέλο και η λογική του πάμε και όπου βγει. Υπάρχουν θολά σημεία σχετικά με τον συντονισμό των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης. Υπάρχουν ζητήματα συνολικά με τη συντήρηση των εναέριων μέσων και με τη στελέχωση των ελικοπτέρων. 13 Νοεμβρίου του 25 ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε το παρόν στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών που θεωρούνται πολυεργαλεία συντονισμού επιχειρήσεων, όπως η δασοπυρόσβεση, και είπε ότι η τελετή, είχε πει τότε η τελετή, σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής, υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας. Λοιπόν, έγινε η φιέστα και ποια είναι πραγματικότητα από εκεί και μετά? Πιλότοι για τα τρία συγκεκριμένα αεροσκάφη δεν έχουν προσληφθεί ακόμα. Και το χειρότερο είναι ότι μέχρι σήμερα, και ενώ η Ελλάδα καίγεται, αυτά τα αεροσκάφη τύπου Diamond δεν επιχειρούν, είναι παρκαρισμένα σε υπόστεγο ιδιωτικής εταιρείας στα Μέγαρα. Έχουμε και συνέχεια. Στις αρχές Ιουνίου, εδώ φέτος πριν από δύο μήνες, αφήχθησαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας τρία νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας. Αυτά τα ελικόπτερα, τα πανάκριβα ελικόπτερα, παραμένουν επίσης παρκαρισμένα. Γιατί βγήκε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Θα μου πεις, καλύτερα να κάθονται από το να πετάνε μη συντηρημένα. Εντάξει, αλλά μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπίσουν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Τον περασμένο Μάιο, κάτι ακόμα, είχε αποκαλυφθεί ότι πιθανότατα πετούσαν χωρίς συμβόλαιο συντήρησης, σαν να λέμε χωρίς να έχουν περάσει κταίο, δύο ελικόπτερα BK-117 της πυροσβεστικής. Δεν ξεκαθάρισε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αν αυτά τα απτητικά μέσα που επιχείρησαν κανονικά συντήρονταν νόμιμα. Και πάμε στο τελευταίο, στο περιστατικό συγκεκριμένα στην Ψάθα, γιατί σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι γνωστό ότι στη διάρκεια αεροπυρόσβεσης λειτουργεί ένας εναέριος συντονισμός με έναν υπεύθυνο μέσα σε ελικόπτερο να συνεργάζεται με το κέντρο επιχειρήσεων. Γιατί αυτός έχει καθοριστικό ρόλο, παρακολουθεί, κατευθύνει τα εναέρια μέσα που επιχειρούν ταυτόχρονα και σε δύσκολες συνθήκες πού να πάνε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ανεξήγητο πράγμα για το γεγονός ότι το Μπέλ προσέκρουσε από πίσω και πάνω στο προπορευόμενο ελικόπτερο. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ανεξήγητο πράγμα για το γεγονός ότι το Μπέλ προσέκρουσε από πίσω και πάνω στο προπορευόμενο ελικόπτερο.

0: σας και στους ακροατές σας.
1: Ήταν μια μακροσκελή εισαγωγή, αλήθεια. Ενώ παρέθεσα κάποια δεδομένα, αλλά να μείνουμε αρχικά σε αυτό που έχετε καταγγείλει εσείς. Γιατί η πληροφορία που έρχεται είναι ότι υπήρχε ένα αέριο συντονιστής. Εσείς λέτε ότι δεν υπήρχε ένα αέριο συντονιστής.
0: Κοιτάξτε. Υπάρχει, κάθε χρόνο εκδίδεται μια διαταγή από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με τον τίτλο «Κώδικας διαχείρισης εναερίων μέσων». Εκεί περιγράφονται τα καθήκοντα του εναέριου συντονιστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής, όπου μέσα, εκτός από τους δύο χειριστές, υπήρχε ο αξιωματικός, ο οποίος καλείται ως εναέριος συντονιστής και τα καθήκοντά του είναι να συντονίζει όλα τα πτυτικά μέσα, τα αεροπορικά μέσα που συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση. Mm-hmm. Αυτό το ελικόπτερο υπερίπταται σε 5.500 με 6.000 πόδια περίπου και από κάτω από αυτό πετούνε τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ και πιο κάτω τα ελικόπτερα. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν η δουλειά του είναι να συντονίσει τη ροή τους στο πεδίο και συγκεκριμένα τη διάταξη που ακολουθούν και που θα στοχεύσει καθένα από αυτά. Mm-hmm. Το μέτωπο ήταν μεγάλο, όντως, το μέτωπο της πυρκαγιάς. Υπήρχε ένα μέτωπο εκεί στην περιοχή των Βιλίων, ένα άλλο στην Ψάθα από πίσω στην περιοχή αυτή και όλα τα εναέρια μέσα που πετούσαν στην περιοχή αυτή, πράγματι υπήρχε ένα αέριο συντονιστής. Όμως θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα από τον τρόπο που βρέθηκαν στο βίντεο που βλέπουμε ότι συγκρούστηκαν, η μικρή απόσταση που ήταν μεταξύ τους και ότι και τα δύο ταυτόχρονα πήγαιναν στο στόχο τους να ρίξουν το νερό, δεν φαίνεται ότι ήταν σε διάταξη, σε σχηματισμό τέτοιον μεταξύ τους που κάποιος τα συντόνιζε.
1: Σαν να μην έχει δώσει κάποιος τη σωστή εντολή, λέτε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί είναι όντως περίεργο. Δεν ξέρω αν το ελικόπτερο, δεν μπορεί το ελικόπτερο που βρίσκεται πίσω να μην έχει δει ότι μπροστά του και λίγο πιο κάτω βρίσκεται ένα άλλο ελικόπτερο και να πέφτει πάνω.
0: Όχι, θα σας πω το εξής. Το πίσω πετάει πιο ψηλά από το μπροστινό. Και οι δύο πιλότοι βλέπουν το στόχο που θα ρίξουν το νερό. Όταν δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ από τον συντονιστή, αυτόν που κατά νόμο πρέπει να συντονίσει, όταν δεν υπάρχει συντονισμός, συμβαίνει αυτό που συνέβη. Και οι δύο ταυτόχρονα πήγαιναν να ρίξουν το νερό. Επιβραδύνει ο μπροστινός, έρχεται με μεγάλη ταχύτητα ο άλλος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τυφλά σημεία, τα οποία ο πάνω δεν βλέπει.
1: Δεν μπορεί να δει πιο χαμηλά, λέτε.
0: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν βλέπει τι έχει από κάτω του. Είναι όπως είμαστε στο αυτοκίνητό μας, υπάρχουν τυφλές γωνίες. Δεν βλέπουμε τα αυτοκίνητα που έρχονται από όλες τις πλευρές, δεξιά-αριστερά, που μας κάνουν προσπέραση. Υπάρχουν τα τυφλά
1: σημεία. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Ο πιλότος λοιπόν ο πίσω βρέθηκε σε κάποιο σημείο που ήταν τυφλό σημείο, δεν έβλεπε τον από κάτω. Μάλιστα. Και γι' αυτό έγινε η σύγκρουση. Όμως ο τρόπος που έγινε η σύγκρουση, η απόσταση που ήταν μεταξύ τους, που ήταν απαγορευτική να είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, σημαίνει ότι δεν τα συντόνιζε κάποιος. Αυτός που έπρεπε να τα συντονίζει. Τώρα, ο εναέριος συντονιστής που πετούσε, το ελικόπτερό του ήταν στην περιοχή των Βιλίων. Δεν ξέρω αν είχε τη δυνατότητα να συντονίσει και αυτά που ήταν στην Ψάθα ή τα είχε δώσει τον επίγειο συντονιστή.
1: Λέτε ότι μπορεί να μην είχε οπτική εικόνα αυτών των συγκεκριμένων οπτικών μέσων, να ήταν πιο μακριά.
0: Σωστά, και επειδή είναι πάρα πολλά τα μέσα και ενεργούν ταυτόχρονα στα διάφορα μέτωπα, είναι λογικό να μην μπορεί να τα συντονίσει όλα. Δηλαδή, φανταστείτε, χθες πετάγαν 34 εναέρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή εκεί ημέρα ενδεχομένως να χρειάζεται ένας δεύτερος εναέριος συντονιστής.
0: Σωστά. Ναι. Να μοιραστεί το πεδίο ανάλογα με τα μέτωπα που επιχειρούν. Ναι. Ένας να συντονίσει, αλλά ο συντονισμός πρέπει να γίνεται από αέρος. Ο επίγειος, αν είχε αναλάβει το συντονισμό τους, δεν έχει την εικόνα που έχει ο εναέριος. Ο επίγειος κοιτάζει να συντονίσει τις επίγειες δυνάμεις, δεν έχει ορατότητα γιατί το

0: έδαφος είναι ανάγλυφο, δεν βλέπει δηλαδή παντού. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αναποτελεσματικός αυτός ο τρόπος.
1: Νομίζω είναι σαφές, νομίζω είναι σαφές. Μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με το δυστύχημα. Είναι λογικό να αναλαμβάνει η αστυνομία να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος?
0: Ναι. Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, η αστυνομία είναι προανακριτική αρχή. Όμως, η ποινική δικονομία ορίζει ποιοι ορίζονται πραγματογνώμονες. Προηγούνται λοιπόν οι πραγματογνώμονες που εκ του νόμου ορίζονται, όπως είναι ο ΕΒΑΣΑΜ, και μετά μπαίνουν οι ιδιώτες, αν δεν υπάρχει κάποιο
1: στρατικό
0: εργαστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εδώ ο ΕΒΑΣΑΜ έχει τομέα, πέρα από το σιδηροδρομικό, έχει και αεροπορικό τομέα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Αυτός είναι κατά νόμον αρμόδιος να διερευνήσει τα αίτια, να κάνει πραγματογνωμοσύνη στην ουσία και να παραδώσει το πόρισμα αυτό στην ανακριτική αρχή που είναι η αστυνομία, η οποία έχει και έναν άλλο ρόλο. Εκτός δηλαδή από το πόρισμα που θα παραλάβει, θα προβεί σε κατάσχεση του καταγραφικού των επικοινωνιών, των εναερίων μέσων.
1: Θα προστατεύσει το σημείο.
0: Σωστά, όλα αυτά. Καλά, το σημείο μπορεί να το προστατεύσει και ο ΔΟΣΑΜ. Προβλέπεται αυτό αμέσως. Είναι η δουλειά του, σωστά. Όμως θα κατασχέσει το καταγραφικό με τις επικοινωνίες για να δει ποιος έδωσε εντολή, τη συγκεκριμένη, τι εντολή, τι υπόθηκε. Όλα αυτά η αστυνομία ως ανακριτική αρχή δικαιολογημένα ορίστηκε, γιατί είναι προανακριτική αρχή από τον νόμο. Okay, ενώ η ΕΒΑΣΑΜ δεν είναι ειδική ανακριτική υπάλληλη, τα στελέχη του.
1: Αλλά θα είναι αυτός που θα κάνει την πληρέστερη έρευνα, τη διερεύνηση των αιτίων.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο ευρύτερο κομμάτι, γιατί διαβάσαμε και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου εκεί έδωσε έμφαση στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στους θυελλώδους ανέμους, περιγράφοντας μια μάχη που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Στέκει αυτό?
0: Κοιτάξτε,
1: κάθε χρονιά λέμε ότι έχουμε και πληθώρα τεχνολογικών μέσων και δορυφορική παρακολούθηση και drones και αύξηση των εναέρων μέσω πυρόσβεσης.
0: Σωστά. Εδώ κάθε χρόνο έχουμε ακραίες συνθήκες. Τα ίδια λέγαμε και με το μάτι.
1: Ναι.
0: Ακραίες καιρικές συνθήκες. Κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, επικαλούμαστε τις καιρικές συνθήκες. Μα οι καταστροφικές πυρκαγιές προκαλούνται από τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή, ο μηχανισμός είναι εκπαιδευμένος να αντιμετωπίσει πυρκαγιές κάτω από το βάρος τέτοιων συνθήκων. Ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Τι δεν πάει λοιπόν καλά?
0: Εδώ τώρα πρέπει να διαπιστωθεί. Καταρχήν, αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη Βιωτία, από τη θέση Καλαμάκη.
1: Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω μετά και για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Από το αιωλικό πάρκο, από ένα αιωλικό πάρκο και συγκεκριμένα από το καλώδιο, τον αγωγό που ενώνει τις ανεμογεννήτριες με το δίκτυο του ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν υπήρξε ταλάντωση λόγω του ανέμου, προκάλεσε πυνθυρισμό και έγινε αυτή η καταστροφή.
1: Επιτρέψτε μου, ταλάντωση του εναέριου καλωδίου, ενώ ήδη και εδώ και κάποιους μήνες λέμε ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η υπογειοποίηση.
0: Είναι ο αγωγός που πάει από τις ανεμογεννήτριες στο ρεύμα.
1: Ο ιδιωτικός, το ιδιωτικό δίκτυο.
0: Ακριβώς,
1: για να φτάσει στο δημόσιο
0: κομμάτι.
1: Δίκτυο.
0: Ναι, ναι. Ναι, εδώ δεν ευθύνεται το ΔΔΕ.
1: Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, γιατί τώρα ας σκεφτούμε πόσες ανεμογεννήτριες, πόσα αιωλικά πάρκα και πόσες ανεμογεννήτριες έχουν κάθε αιωλικό πάρκο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς από αντίστοιχα φαινόμενα?
0: Σωστά.
1: Γιατί να μην πηγαίνει το ιδιωτικό δίκτυο υπογείως για να φτάσει το δίκτυο του ΔΔΕ, που θα έπρεπε και αυτό να υπογειοποιηθεί, λέω εγώ.
0: Σωστά. Έχετε δίκιο. Μόνο έτσι θα αποφευθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σωστά. Γι' αυτό και συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι που έκαναν τη μελέτη και υλοποίησαν αυτή τη μελέτη.
1: Μιας και έχουμε πάει σε αυτό το πεδίο. Βγαίνουν στοιχεία, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο φορέας που η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Είμαι ο ιδρυτής αυτής της υπηρεσίας. Και λέει, ο πρώτος διευθυντής, ναι.
1: Το 36,6% των μεγάλων πυρκαγιών σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και μιλάμε για ένα φαινόμενο που ερχόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμα δηλαδή για να το αντιμετωπίσουμε
0: και,
1: αυτό.
0: Και κάθε χρόνο λέμε υπογειοποίηση, υπογειοποίηση και δυστυχώς έχουμε μείνει στα λόγια.
1: Ναι, όχι, ότι νομίζω είχε πάρθει η απόφαση ειδικά για το δίκτυο του ΔΔΕ ότι από το 25 θα πρέπει να έχει ξεκινήσει η υπογειοποίηση.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Ναι.
0: Πέραν το ότι πρέπει να συντηρείται, έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο πρέπει να συντηρείται συνεχώς να μην προκαλεί σπινθυρισμούς.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα πολύ, πάρα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα καλωδίων που περνάνε από δασικές περιοχές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πρέπει να καθαρίζονται και οι αγωγοί, όμως πρέπει να κόβονται τα δέντρα που ακουμπάνε πάνω και προκαλούν βραχυκλώματα και όλα αυτά.
1: Ναι, για να επιστρέψουμε τώρα στην, στο επιχειρησιακό κομμάτι. Δηλαδή, ξεσπάει η πυρκαγιά, δεν προλαβαίνουμε για κάποιους λόγους να επέμβουμε όσο γρήγορα πρέπει για να περιοριστεί η πυρκαγιά και από εκεί και μετά το σύνθετο φαινόμενο είναι να περιμένουμε να φτάσει, ξέρω εγώ, στη θάλασσα για να σβήσει μόνο της η φωτιά.
0: Ναι, αυτό από τη στιγμή που ξεκινάει από τον Άγιο Βασίλειο και από το καλαμάκι της Βιωτίας,
1: ναι,
0: δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να περάσει τον Κυθερώνα και να έρθει στον Πρωτογερμενό. Γιατί από τη στιγμή που κατέβηκε στον Πόρτο Γερμενό το βράδυ, το πρώτο βράδυ της πυρκαγιάς, ήταν αναμενόμενα αυτά που θα συμβούνε, δεδομένου ότι στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό το δάσος είναι πολύ συμπαγές, δεν έχει καθαριστεί, παλιά υπήρχαν οι ρετσινάδες εκεί μέσα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Οι ρετσινάδες, οι μελισσοκόμοι, εκείνοι που έκοβαν ξυλία για οποιονδήποτε λόγο και
0: πάρα πολύ σωστά
1: καθάριζαν τα δάση, όχι μόνο.
0: Έχουν εγκαταλειφθεί όλα αυτά και ενώ το 2025 έχει περάσει διάταξη για διαγεγραμμένη καύση, να αφαιρεθεί δηλαδή καύσιμη ύλη από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, έτσι ώστε το καλοκαίρι, αυτό πρέπει να γίνει το χειμώνα,
1: ναι,
0: έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην βρει, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, καύσιμη ύλη και δημιουργήσει αυτά που δημιούργησε. Προβλέπονται λοιπόν να γίνονται μελέτες καθυπόδειξη της πυροσβεστικής από τη δασική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις μελέτες. Δεν έχει προχωρήσει αυτός ο θεσμός ακόμα. Ο νόμος ισχύει από το 2025.
1: Ναι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο εκεί ότι θα πρέπει να ξαναδούμε. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε λίγο άδικοι σε αυτό που λέμε ότι δίνεται περισσότερη έμφαση στην καταστολή από ό,τι στην πρόληψη. Μπορεί όντως να δίνονται κονδύλια για την πρόληψη, αλλά θα πρέπει να ελέγχουμε και πώς αξιοποιούνται αυτά τα κονδύλια και αν όντως γίνονται ενέργειες προκειμένου
0: πράγματι
1: να έχουμε προλάβει κάποιες καταστάσεις.
0: Είχα κάνει παλιότερα μια μελέτη και διαπιστώθηκε ότι το 70% των πόρων πάνε στην καταστολή και το 30% στην πρόληψη.
1: Ναι, νομίζω έχει γίνει 80-20 πια η αναλογία.
0: Πρέπει να αντιστραφεί.
1: Ναι.
0: Τα πολλά λεφτά πρέπει να πάνε στην πρόληψη και τα λιγότερα στην καταστολή.
1: Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα πλέον και με τα ενέαρια μέσα που ούτως ή άλλως λέμε ότι τα ενέαρια μέσα είναι το ίστατο μέσο και ότι θα πρέπει να είναι ενισχυμένες οι πήγες δυνάμεις. Καλά, ανάλογα και με την πυρκαγιά. Αλλά εδώ βγήκε μια εικόνα ότι με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, τα ενέαρια μέσα είτε δεν μπορούσαν να ανεφοδιαστούν, είτε δεν μπορούσαν να πετάξουν. Και το πιο απλό που το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις, να μην κάνουν σωστές ρήψεις.
0: Κοιτάξτε, αυτό που διαπιστώθηκε από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, ποιο είναι? Ότι όταν δεν μπορούν να πετάξουν λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω του ανέμου, τα ενέαρια μέσα, οι πυρκαγιές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις επήγειες δυνάμεις. Και το αντίστροφο, τα ενέαρια μέσα δεν επανάκια, δεν σβήνουν τις φωτιές, επιβραδύνουν την εξάπλωση, μειώνουν την ένταση, έτσι ώστε να μπουν οι επήγειες δυνάμεις να τις σβήσουν. Mm. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τα δύο. Όμως έχουμε πολλά ενέαρια μέσα, γιατί παλαιότερα, όταν πήραμε τη δασοπυρόσβεση, είμαι ο συντάκτης του νόμου που πήραμε τη δασοπυρόσβεση το 1998, είχαμε τα πρώτα χρόνια 10 συνολικά μισθωμένα ενέαρια μέσα. Και αυτή τη στιγμή τα μισθωμένα μας είναι 45 με 50. Συνολικά έχουμε 85 ενέαρια μέσα, κρατικά και μισθωμένα.
1: Και μισθωμένα, ναι.
0: Μεγάλο αριθμό.
1: Θα έλεγε κάποιος λοιπόν ότι δεν δικαιολογείται το πώς ξεφεύγουν τα πυρηνά μέτωπα. Και εδώ μιλάμε για το πρώτο, στην ουσία είναι το πρώτο μεγάλο πύρινο μέτωπο αυτού του καλοκαιριού.
0: Δεν υπάρχει μία μελέτη από το πυροσβεστικό σώμα για την αποτελεσματικότητα αυτών. Παράδειγμα, πρώτο ξεκινήσαμε το 19-20 να μισθώσουμε τους air tractor, τα αεροσκάφη αυτά τα μικρά. Ναι. Αυτά τώρα δηλαδή τα τελευταία χρόνια μισθώνουμε περίπου κάθε χρόνο 20 από αυτά. Αυτά είναι καλά για εναέρια επιτήρηση. Όμως δεν μπορούν, το είδαμε εδώ, δεν συμμετείχανε σε αυτή την καταστροφική πυρκαγιά τις πρώτες μέρες, δεν είδαμε τράκτορες να πετάνε. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία, είναι ελαφρού τύπου, έχουν 3 τόνους νερό, είναι ελαφρού τύπου και όταν ο κυματισμός είναι αρκετός, είναι αμφίβια, κάποια από αυτά είναι αμφίβια και κάποια άλλα είναι σταθερής υδροληψίας. Γεμίζουν μόνο σε αεροδρόμιο. Mm-hmm. Δηλαδή, σηκώνεται από το Τατόι ένας τράκτορας να πάει να σβήσει μια πυρκαγιά εκεί που έγινε. Αν είναι σταθερής υδροληψίας, δίπλα του είναι η θάλασσα, δεν μπορεί να, γιατί δεν είναι αμφίβιο, πρέπει να έρθει στο Τατόι να γεμίσει. Χάνουμε χρόνο κτλ. Μόνο για ένα αέριο επιτήρηση είναι κατάλληλα αυτά, τίποτα άλλο. Mm-hmm.
1: Εντάξει, απλώς μας λέτε ότι γενικότερα έχουμε επάρκεια. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν ακούσατε εισαγωγικά τι έλεγα. Υπάρχει ένα ζήτημα με κάποια μισθωμένα τα οποία τα έχουμε και κάθονται. Κάποια που δεν έχουν γίνει, δεν έχει γίνει είναι, συντήρηση.
0: Είναι, η αναφορά σας είναι αληθής αυτή. Ναι, σωστά. Ναι.
1: Και υπάρχει βεβαίως και το κομμάτι των επίγειων δυνάμεων. Το κομμάτι των ανθρώπων έμπειρων πυροσβεστών που αποκλείστηκαν από τις προκηρύξεις επειδή είναι πάνω από 30 χρονών και μπορεί να έχουν 7-8 χρόνια εμπειρία και προϋπηρεσία στο πεδίο. Υπάρχουν καταγγελίες από τους πυροσβέστες για μη επάρκεια όχι μόνο του αριθμού των πυροσβεστών αλλά και των μέσων που διαθέτουν.
0: Κοιτάξτε, εδώ υπερβάλλουν και ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών. Έχουμε μεγάλο αριθμό πυροσβεστών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανά 100.000 κατοίκους. Έχουμε 18.800 μόνιμους και εποχικούς.
1: Ο αριθμός είναι μεγάλος. Να το δούμε σε σχέση με τις χώρες που αντίστοιχα έχουν τέτοιο πρόβλημα, έτσι. Δεν θα το δούμε με τη Γερμανία ή με τη Δανία.
0: Απλά χρειάζεται ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. Καταλάβατε.
1: Ναι. Πάντως για τα οχήματα λένε και μάλιστα αναδείχθηκε πολύ στο τραγικό περιστατικό στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες ότι πήγανε με ένα όχημα 40 ετών.
0: Αυτό είναι αλήθεια το συγκεκριμένο και πήγανε μάλιστα χωρίς αντισφυξιογόνα μάσκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγανε γυμνοί στο μέτωπο που λέμε.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και γι' αυτό και χάσαν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ναι. Σκάσανε και από τον καπνό και τους έκαψε η φωτιά.
1: Άρα, εν κατακλείδη, γιατί έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία, αν και γενικώς και οι επιστήμονες μας λένε ότι τα φαινόμενα θα είναι όλο και πιο δυσχεροί, αλλά νομίζω ότι το σύστημα θα πρέπει να προσαρμοστεί και στα νέα δεδομένα, έτσι. Τι πρέπει, ναι, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει?
0: Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε η κλιματική κρίση και η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιά η κλιματική κρίση. Ναι. Ο μηχανισμός πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι πυρκαγιές. Πυρκαγιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Δεν σταματάνε οι πυρκαγιές στη Μεσόγειο τουλάχιστον. Απλά πρέπει να είναι οργανωμένος ο μηχανισμός. Και εδώ ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, έτσι, όπου με το νόμο 4662 του 2020 ιδρύθηκε, τι προβλέπει? Προβλέπει σε κάθε περιφέρεια πολιτική να υπάρχει κέντρο επιχειρήσεων. Δεν έχουν δημιουργηθεί τα 13 κέντρα επιχειρήσεων που προβλέπονται ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να λέμε ότι έχουμε αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Και όταν λέμε μηχανισμό πολιτικής προστασίας, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην κορυφή, είναι οι Δήμοι Περιφέρειες, είναι οι πυροσβεστικοί, οι ενόπλες δυνάμεις, αστυνομία, δασική και όλοι όσοι εμπλέκονται και συνδράμουν την πυροσβεστική στη κατάσβεση των πυρκαγιών. Οι Δήμοι δεν κάνουν όλη τη δουλειά τους σωστά. Δεν καθαρίζουν τις περιοχές που τους ανήκουν, ενώ παίρνουν λεφτά από το κράτος. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Και πάνω απ' όλα νοοτροπία.
1: Από όλους μας.
0: Από όλους μας,
1: χωρίς αυτό να είναι διάχυση στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης. Έτσι, το κράτος είναι το πρώτο το οποίο έχει την ευθύνη. Κύριε Γκουρμπάτη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
0: Εγώ.
1: Σας καλημερίζω. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Κρατάμε τα μηνύματά σας. Την επόμενη ώρα θα. Κύριε Χρήστο, νομίζω ότι είστε άδικος σε έναν βαθμό, ειδικά απέναντι στον συγκεκριμένο συνομιλητή. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο των ειδήσεων με την Βάνα Αλκομήτρου και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών που μένονται για πέμπτη μέρα στη Δυτική Αττική, οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος τώρα δίνεται στις τελευταίες ώρες σε τρία σημεία. Στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Ενώ με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και ρήψεις στα εναέρια μέσα. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αεολικού πάρκου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε Αττική, Χίο και Ψαρά, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θεούντα, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα αλλά και η θέσπιση του ειδικού μηχανισμού, προκειμένου, όπως είπε, να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο υβριδικής πίεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα θα αναζητήσουν κατά τη σημερινή έκτακτη σύνοδο οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Μέση Ανατολή, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελούν τελευταία ευκαιρία οι διαπραγματεύσεις αυτές που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει μια καλή συμφωνία κατά αυτών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανό, όπως είπε, ακόμα και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας θα βρεθούν τις επόμενες μέρες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους εντοπίστηκαν 8.690 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσέγγισαν τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του gov.gr για την εισαγωγή μαθητών άνω των 18 ετών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 12, ενώ τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 700 κριτήρια έχουν καταστρέψει ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται για τρίτη μέρα στα περιχώρα του Σποκάν στην Ουάσιγκτον, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Από χθες, περίπου 64.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή για άμεση απομάκρυνση από τις οικίες τους. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ημέρο καιρό στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Σημαίνει από νωρίς το πρωί κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και στο λιμάνι του Πειραιά. Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγά έως τα Πατήσια, ενώ παράλληλα αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων. Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Τέλος, προβλήματα σημειώνονται και στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρη. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Λαβράνος.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Προτροπή είναι αυτό που λέει το τραγούδι. Προτροπή σε όλους μας να θυμόμαστε ειδικά συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες καταστάσεις, συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, όσοι συντονιστήκατε τώρα με τον Αθήνα 94, είναι ο Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, σχεδόν έως τις 11, μαζί με Γιώργο Βαρδαξή στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστο Κόκκινον επιλέγει τις μουσικές, Πάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη να σας απαντά στο 213-09-09-100. Δεν το λέω καν το email. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6948-984-984. Αύγουστος, παρόλα αυτά η πολιτική επικαιρότητα και η πολιτική αντιπαράθεση μαζί είναι πλούσια, καλά κρατεί, ούτως ή άλλως τροφοδοτείται. Από τα θέματα της επικαιρότητας, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομέαρχης εργασίας του κόμματος. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών. Είχαμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα τις ανθρώπινες απώλειες, τους 5 ανθρώπους που χάσαμε στις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, και πάλι ξεκινάμε να λέμε αν υπάρχουν μαγικές λύσεις για να αποφευχθούν οι θάνατοι πάνω απ' όλα και η καταστροφή.
1: Επειδή ακόμα είναι πολλοί, εκατοντάδες θα έλεγα, οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίως βεβαίως στην Αττικοβιωτία, προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες, να προστατέψουν το περιβάλλον, και επειδή βεβαίως είχαμε και 5 ανθρώπινες απώλειες, αυτή η ώρα δεν είναι η ώρα της κριτικής και της πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι η ώρα του αναστοχασμού, είναι η ώρα της έμπρακτης αλληλεγγύης και της συμπαράστασης απέναντι στα θύματα και κυρίως στις οικογένειές τους. Είναι η ώρα η πολιτεία να σταθεί αρρωγός και μπράκτος, να δείξει ακριβώς ότι στέκεται δίπλα, να γνωρίζεται βεβαίως και ένα μερίδιο σημαντικό των ευθυνών, τις οποίες αντικειμενικά έχει, για την αδυναμία να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, την περιουσία. Δεκάδες σπίτια έχουμε δει ότι έχουν καεί. Και από εκεί πέρα βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση που αφορά όχι μόνο την κλιματική κρίση, αλλά κυρίως την αδυναμία της πολιτείας να εστιάσει σε αυτό που ονομάζουμε πρόληψη. Πώς δηλαδή ακριβώς και με ποια μέσα θα μπορέσει ξανά η δασική υπηρεσία να μπορέσει να παίξει το ρόλο της, να μπορέσουμε να έχουμε στελέχωση, να μπορέσουμε να έχουμε πόρους που να διατίθενται ακριβώς για να υπάρχουν και ένα αέρια μέσα αξιόπιστα και έτοιμα προκειμένου να συνδράμουν, να μην έχουμε το φαινόμενο των πυροσβεστών πολλών ταχυτήτων, αναφέρομαι στους πενταετής θητείας, στους εποχικούς πυροσβέστες. Αναφέρομαι σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Παραλαμβάνω όμως ότι δεν είναι η ώρα σήμερα της κριτικής, επειδή ακριβώς οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη. Με σεβασμό στεκόμαστε μπροστά στους ανθρώπους που χάσανε την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Και βεβαίως ευχή δίνουμε, αν και αυτό πολλές φορές έχει καταντήσει να λέγεται ως κλισέ, να μην θρηνήσουμε ξανά στο μέλλον άλλα θύματα, αλλά και να μάθουμε από αυτά τα πολύ σκληρά μαθήματα τα οποία μας έδωσε η πρόσφατη ιστορία.
0: Είναι, είναι ζήτημα ευχών, είναι ζήτημα να υπάρχει τέτοιος συντονισμός, τέτοια επιχειρησιακή ετοιμότητα, τέτοιος σχεδιασμός, προκειμένου να μην φτάνουμε και σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Ξέρετε, το παράδοξο είναι, κύριε Λαβράνε, το εξής, ότι εδώ ακριβώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουμε πλέον και ζούμε απέναντι σε πρωτοφανή φαινόμενα. Ζούμε και βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται με πυκνή συχνότητα συνεχώς, και ταυτόχρονα συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε μεθόδους του παρελθόντος. Βεβαίως, εγώ δεν θα μείνω στην παρούσα κυβέρνηση, και παλιότερα υπήρχαν και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες και οι εποχικοί. Βλέπουμε όμως ότι εδώ υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και τουλάχιστον σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, προσωπικού δηλαδή, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις αυτές και να καταλάβουμε ακριβώς ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει, αν θέλετε, όχι μόνο ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσει το περιβάλλον, αλλά και περιουσίες ή και χρήματα τα οποία ο Έλληνας φορολογούμενος θα κληθεί να δώσει, ως οφείλει βεβαίως, προκειμένου να αποζημιωθούν οι περιουσίες οι οποίες χάθηκαν. Άρα όλα αυτά λειτουργούν ως ένας κύκλος, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη, ακριβώς αναγνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε θέμα του χαρτοφυλακίου, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Επίσης, επίκαιρο, μιλώντας, έχει στείλει και ένας ακροατής νωρίτερα ένα μήνυμα σχολιάζοντας την είδηση ότι στην ουσία έχουν προαναγγελθεί οι έλεγχοι που θα γίνουν από την επιθεώρηση εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Τι εικόνα έχετε για την κατάσταση.
1: Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Έχουμε μόλις 234 επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα. Θα σας φέρω το παράδειγμα του νομού Χανίων που καταγγέλθηκε πρόσφατα. Ένας νομός με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ένας από τους πιο τουριστικούς νομούς της χώρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 2,5 επιθεωρητές εργασίας. Και λέω 2,5 διότι ο ένας εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν λέει ο νόμος, ό,τι και αν λένε τα φύλλα αθμίδες κυβερνήσεως, ό,τι και αν λένε οι συλλογικές συμβάσεις, ό,τι και αν λέει το γράμμα του νόμου, να το πω διαφορετικά, αν στην πράξη δεν υπάρχει έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλιστεί η προστασία κυρίως των εργαζομένων, όλα αυτά παραμένουν κενό γράμμα. Και ξέρετε, είναι επιλογή, και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι χωράει βεβαίως αντιπολίτευση. Είναι επιλογή της κυβέρνησης αυτής. Αντί να είχε προσλάβει, για παράδειγμα, πριν από 3 χρόνια 1,000 άφαντους αστυνομικούς για την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν επέλεξε να προσλάβει τους μισούς, θα έλεγα εγώ, επιθεωρητές, που θα είχαν κάνει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, όχι μόνο στον επισητισμό τουρισμό, αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, πολύ πιο ανθρώπινη και πολύ πιο υποφερτή. Δεν πάσχουμε από νομοθεσία, από την τήρηση του νόμου πάσχουμε. Και εκεί βεβαίως μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για χιλιάδες ελέγχους τους οποίους γίνονται. Όμως πρέπει να σας πω ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι εικονικοί. Είναι ψηφιακοί έλεγχοι.
0: Είναι
1: έλεγχοι οι οποίοι
0: αυτό.
1: Γίνονται ακριβώς μέσω ανταλλαγής email. Παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Η επιθέωρηση εργασίας στέλνει ένα email σε ένα εργοδότη. Του ζητάει να του στείλει απλά τα έγγραφα για να πιστοποιήσει ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων, αν τηρούνται τα ωράρια, χωρίς ποτέ να γίνει φυσικός και επιτόπιος έλεγχος. Καταλαβαίνετε ότι στα χαρτιά όλα μπορεί να φαίνονται μια χαρά. Στην πράξη κάποιος όμως μπορεί κάλλιστα ή να απασχολεί μεγαλύτερο προσωπικό, ή να δουλεύουν αρκετοί υπερορίες χωρίς να πληρώνονται, ή να ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, στιβαγμένοι 4 και 5 μαζί, όπως καταγγέλλεται κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη, και μια σειρά από ζητήματα τα οποία ο ελεγκτικός μηχανισμός, η επιθέωρηση εργασίας, είναι αδύνατο να ελέγξει. Αρκεί να σας πω ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 τα εργατικά ατυχήματα, για να καταλάβουμε και ποια είναι η έτερη διάσταση πέρα από την υπερεργασία, την καταπώνηση και την εντετικοποίηση της δουλειάς, διπλασιάστηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Από 10.000 έχουμε φτάσει στις 20.000. Από την ώρα δε που η επιθεώρηση εργασίας έφυγε από το έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και έγινε ανεξάρτητη αρχή, έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων κατά 71%. Αν σε αυτά προσθέσουμε την απουσία συλλογικών συμβάσεων εργασίας
0: ή τη μη εφαρμογή τους, γιατί στον τουριστικό κλάδο υποτίθεται ότι υπάρχει σύμβαση εργασίας την οποία τηρούν, ακολουθούν με ένα μικρό ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων.
1: Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές πόσο εύκολο είναι να διαπιστώσει κάποιος την παράβαση, αλλά δυστυχώς κανείς δεν τρέχει να την ελέγξει. Αν ανοίξετε τις μικρές αγγελίες αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι ζητείτε προσωπικό στον επισητισμό, στο τουρισμό, ταβέρνες, καφέ, εστιατόρια, που να απασχολείται 7 ημέρες την εβδομάδα, 12 ώρα και 13 ώρα. Mm. Αυτό από την νομοθεσία απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Αλλά η ζήτηση ακριβώς είναι τέτοια. Άρα η αγορά εντός εισαγωγικών κινείται ήδη με μια ταχύτητα τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Mm. Και εκεί είναι βεβαίως οι ευθύνες οι μεγάλες και του Υπουργείου Εργασίας και της παρούσας κυβέρνησης για μια κατάσταση που φαίνεται τι. Ο τουρισμός πράγματι να σπάει ρεκόρ αφήξεων, να έχει αρκετά έσοδα, αλλά αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης να μην πηγαίνει πίσω στον κόσμο, ο οποίος ακριβώς είναι ο πυλώνας του τουρισμού, δηλαδή οι εργαζόμενοι του. Γι' αυτό και έχουμε ελάχιστες αυξήσεις, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι, κυρίως οι πολυεθνικές, τις αυρίζουν ακριβώς με τις μεγάλες μονάδες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δημιουργεί πάρα πολύ οξύ πρόβλημα, ακόμα και διαβίωσης ή επιβίωσης για πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν στον εποχικό τομέα. Και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται ένα τρίπτυχο, το οποίο θα σημαίνει ασφάλεια, τήρηση της νομιμότητας, να σταματήσει πια αυτή η περίφημη εντατικοποίηση, το ξεζούμισμα των εργαζομένων με την τήρηση της νομοθεσίας.
0: Δεν υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Υπάρχει ψηφιακή κάρτα, αλλά ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα μπορεί να τη χτυπάει ένας εργαζόμενος χωρίς πρακτικά να μπορεί να κάνει να ελέγξει αν τηρείται πράγμα το ωράριο ή όχι. Οι εργαζόμενοι μας ακούνε.
0: Εικονικό χτύπημα δηλαδή.
1: Λιγάκι χαμογελούν ακούγοντας τη συζήτησή μας, βλέποντας ποια είναι η καθημερινή πρακτική στις επιχειρήσεις αυτές. Αλλά βεβαίως έχουμε, αν θέλετε, και άλλα φαινόμενα. Για παράδειγμα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όχι στα νησιά, ξέρετε, ή στην Κρήτη, όπου ας πούμε ότι οι υπηρεσίες έχουν λιγότερους ελεγκτές. Αλλά αν κάνετε μια βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα λεγόμενα beach bar, θα δείτε ανήλικη εργασία. Έχουμε αύξηση πάνω από 70%. Παιδιά 15, 16 και 17 χρονών, τα οποία δουλεύουν στην άμμο σε άθλιες συνθήκες. Είδαμε και εικόνες να μπαίνουν μέχρι τη μέση για να σερβίρουν τους πελάτες σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Άρα θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο παράγει δυστυχώς κακοπληρωμένη δουλειά, άφιες συνθήκες εργασίας και βεβαίως δεν υπάρχει και προστιθέμενη αξία με βάση τις αμοιβές αυτές. Άρα εδώ χρειάζεται μια στροφή, να αναγνωρίσουμε ότι πυλώνας της ανάπτυξης του τουρισμού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν αυτό ακριβώς το ωφέλος το οποίο προκύπτει δυστυχώς για τσέπες λίγων.
0: Ναι, καλά. Παραδοσιακοί εργαζόμενοι του κλάδου έχουν στρέψει την πλάτη στον κλάδο εδώ και 2-3 χρόνια και έχουν αλλάξει
1: τελείως
0: επάγγελμα λόγω των συνθήκων.
1: Όχι μόνο αυτό, πηγαίνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
0: και σε άλλες χώρες.
1: Ισπανία, οι οποίες έχουν κάνει, αν θέλετε, μια στροφή και δίνουν καλύτερα μεροκάματα, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Γι' αυτό και έχουμε πάνω από 50.000 καινές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, χωρίς βεβαίως, για να αφήσω και μια μομφή, επιτρέψτε μου, και για τους επιχειρηματίες του κλάδου, να αυξάνουν και τα μεροκάματα. Και εκεί βεβαίως υπάρχει μια αιτιολόγηση γι' αυτό, διότι όταν ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο οποίος καλείται να ζει στην οικογένειά του με 6 και 7 μήνες σεζόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και δεν έχει πρόσβαση στη ρευστότητα, δεν έχει ρυθμίσεις για τις οφειλές του, δεν έχει υπέρμετρα βάρη τα οποία έχει απομειστεί λόγω της αύξησης του κόστου λειτουργίας και του κόστου των πρώτων υλών, είναι προφανές ότι θα κοιτάξει, χωρίς να επιτρέπεται και να το επικροτούμε βεβαίως αυτό, να υποτιμήσει το εργατικό κόστος, να απαξιώσει τον εργαζόμενο, προκειμένου να μπορέσει σε κάποιες περιπτώσεις και αυτός να επιβιώσει. Άρα υπάρχει ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος δυστυχώς, ο οποίος στοιχίζει και στοιχίζει πάρα πολύ και σε εργατικά ατυχήματα και σε χαμηλές αμοιβές. Ένας κύκλος ο οποίος πρέπει πάση θυσία να αλλάξει.
0: Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών ίδρυυσης. Πλέον μιλάμε για νόμο του κράτους. Και η ερώτηση προς εσάς είναι τι θα κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν της δώσει εντολή ο λαός.
1: Έχουμε πει σε όλες τις πτώσεις και έχουμε πει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο συνταγματικά κατοχυρωμένο. Γι' αυτό και καταγγείλαμε την συγχώνευση η οποία έγινε των δημοτικών υπηρεσιών ίδρυυσης στις δύο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, είναι εταιρείες οι οποίες έχουν και άλλους μετόχους πλην του δημοσίου, είναι εταιρείες οι οποίες σχεδιάζουν με βάση τα όσα καταγγέλλονται και από τους εργαζόμενους να δώσουν κυρίως την επιχειρησιακή λειτουργία, δηλαδή σε εργολάβους μεγάλα έργα, τα οποία βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποκομίζουν μεγάλα ωφέλη, και σταδιακά να πάμε σε ένα outsourcing, δηλαδή σε μια εργολαβοποίηση, η οποία στην πράξη θα καταστήσει πολύ ακριβότερο το νερό, όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους αγρότες μας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για την άρδευση το νερό, κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε κάθετοι, δημόσιο αγαθό το νερό, και άρα εδώ θα πρέπει να είναι σε δημόσιο έλεγχο. Αυτό είμαστε, είναι καθαρό. Άλλωστε και σε άλλες πρωτεύουσες και σε άλλες χώρες του πλανήτη όπου η ιδιωτικοποίηση του νερού προχώρησε, αναφέρομαι στη Γαλλία, αναφέρομαι στη Γερμανία, αυτό άρον-άρον γύρισε πίσω στο δημόσιο
0: στο
1: έλεγχο.
0: Κράτος, ναι.
1: Ακριβώς, γιατί ακριβώς εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά.
0: Θα θυμηθεί κάποιος βεβαίως ότι την ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση Τσίπρα την έδωσε στο υπερταμείο.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ιδιωτικοποιήθηκε. Άρα υπό την έννοια αυτή παρέμεινε σε δημόσιο έλεγχο. Από εκεί και πέρα όμως εδώ με βάση το τελευταίο νομοσχέδιο μπαίνουν οι βάσεις να λειτουργήσει το νερό ως χρηματιστηριακό ουσιαστικά αγαθό. Μιλάμε για δύο εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και βεβαίως ξέρουμε ότι λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αυτό δεν ίσχυε με τις δημοτικές επιχειρήσεις που υπήρχαν ανά την Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ευχόμαστε βεβαίως γρήγορα να αλλάξει κυβέρνηση, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να σταματήσει αυτό το νομοσχέδιο.
0: Να το φέρω όμως αυτό σε αντιδιαστολή με τη στάση της Ελλάδας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου επίσης βλέπουμε να μπαίνουν να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά το κόμμα να λέει ότι δεν θα τα καταργήσει και θα είναι μια πραγματικότητα. Και ότι είναι μια πραγματικότητα.
1: Να είμαι καθαρός λοιπόν απέναντι και σε αυτό. Εμείς τι κάναμε, φέραμε μια πρόταση η οποία ήταν περίπου 38 σελίδες. Οι 37 από αυτές αφορούσαν τη στήριξη του Δημοσίου Σχολείου και Πανεπιστημίου με προσωπικό, με αυξήσεις αποδοχών, με αναβάθμιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με σχολές, σταδιακή κατάργηση των παραλλαγικών εξετάσεων για να μην έχουμε ένα λύκειο το οποίο έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα προθάλαμο φροντιστηρίου, με αυξημένες αμοιβές για το εκπαιδευτικό προσωπικό, με μια σειρά από ζητήματα τα οποία ενισχύουν τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Ας αναγνωρίσουμε ότι σήμερα στην πράξη 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει περίπου μια μέσα ελληνική οικογένεια, η μέσα ελληνική οικογένεια, για τα φοντιστήρια μαζί με τα ξενόγλωσσα μαθήματα, προκειμένου να μπορέσει να μπει κάποιο παιδί στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες λέγοντας ότι ήδη ο νόμος Πιερακάκη, ο νόμος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει ορισμένα τετελεσμένα. Βέβαια, κάνω μια παρένθεση εδώ λέγοντας ότι είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία η οποία δεν εφαρμόζει τον δικό της νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα είναι τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα ιδρύματα αυτά, ούτε τις εκθέσεις αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, την ΑΘΑΕ. Άρα, στην πράξη, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Σε σχέση όμως με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτά, θα αλλάξουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχουν κριτήρια ισοτιμίας και αντιστοιχίας όπως αυτά με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αν λοιπόν τα ιδρύματα αυτά εξακολουθούν και μπορούν να λειτουργούν, έχει καλώς. Διαφορετικά δεν μπορούν να έχουμε φοιτητές διαφορετικών ταχυτήτων ή πανεπιστήμια λεγόμενα σούπερ μάρκετ του ενός ή δύο ορόφων, όπως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είμαστε σαφείς. Καμία αναθεώρηση του άρθρου 16. Το άρθρο 16, αν θεωρηθεί αυτό αυτόματα, πέρα από την άλωση της δημόσιας εκπαίδευσης, θα σημαίνει δίδακτρα και για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και εδώ απευθύνομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Και σε κάθε περίπτωση, η θωράκιση του δημόσιου σχολείου και του πανεπιστημίου είναι το ζητήμενο και αυτό που ψάχνει η ελληνική οικογένεια.
0: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ βεβαίως λέει ότι το κρίσιμο σημείο είναι να είναι σαφές ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ιδρυμάτων αυτών. Αλλά...
1: Ξαναλέω, αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση, όπως έχει αποδειχθεί σε άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό, όταν ακριβώς αναθεωρηθεί το άρθρο 16, κανένας δεν εμποδίζει να υπάρξει και η επιβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια. Θα σας πω ήδη ότι στα μεταπτυχιακά προγράμματα συμβαίνει ήδη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα δημοσίων πανεπιστημίων.
0: Επιπληρωμή.
1: Τα οποία στοιχίζουν ακριβώς αρκετές χιλιάδες ευρώ προκειμένου να φοιτήσει ένας φοιτητής.
0: Δεν δίνει όμως κερδοσκοπικό χαρακτήρα αυτό όμως στα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δωρεάν, γι' αυτό νομίζω
0: σωστό.
1: Μπορούμε να το γνωρίσουμε
0: αυτό,
1: όλοι.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Άρα καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι, αν αναθεωρεί το άρθρο 16, να έχουμε και την επιβολή διδάκτρων στα λεγόμενα προπτυχιακά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κόμματός σας και του ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά των κομμάτων, με αφορμή και την πολύ ενδιαφέρουσα, εγώ λέω, πρόταση για τα υπερχρεωμένα κόμματα, όχι νοικοκυριά, για τα υπερχρεωμένα κόμματα, για να κατευθύνουν υποχρεωτικά ένα μεγάλο μέρος της τακτικής χρηματοδότησης στην αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων σε σχέση με τις επιζημιώσεις των αιρετών κλπ. Μήπως όμως στην προσπάθειά σας να αναδείξετε το πολύ μεγάλο ζήτημα των χρεών του πάλι ποτέ δικοματισμού, έχετε βάλει ένα αυτογκόλ, γιατί πλέον τίθενται ερωτήματα για τη δική σας χρηματοδότηση?
1: Από το εξής. Γιατί καταθέσαμε την πρόταση αυτή στο δημόσιο διάλογο? Διότι βλέποντας τα στοιχεία και τους ετήσιους ισολογισμούς, για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία είχε το 2024 540 εκατομμύρια ευρώ χρέη, και τα χρέη αυτά μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά περίπου 60 εκατομμύρια. Φτάσαμε στα 601 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι κανονικά εξυπηρετεί...
0: Πληρώνει και ότι είναι τα πανωτόκια, ναι.
1: Βέβαια, και ότι αρκεί κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη αυτά. Αυτή η εξίσωση, ξέρετε, δεν βγαίνει,
0: όχι,
1: διότι
0: όχι.
1: Η Νέα Δημοκρατία έλαβε 13 εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση για το 2025 και τα χρέη αυξήθηκαν κατά 60 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Γεωργιάδης βεβαίως το είπε καθαρά και εξάστερα, ότι τα χρέη αυτά είναι δανεικά και αγύριστα και ότι τα επομίστηκαν οι Έλληνες φορολογούμενοι ακριβώς με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 24 δόσεις ή 72 τα χρέη τους, και κάποια άλλα νομικά πρόσωπα, τα κόμματα, εν προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις 120-130 χρόνια.
0: Να κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία απλών πολιτών, ενώ τα κόμματα να μην έχουν καμία επίπτωση. Απ' την άλλη όμως, θα συμφωνήσουμε εκεί πέρα. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα ζήτημα με τη δική σας χρηματοδότηση.
1: Γιατί
0: δεν έχουν πολύ χρόνο, θέλω μία απάντηση.
1: Θα απαντήσω και σε αυτό λοιπόν. Άρα δεν μπορούμε να βλέπουμε και ακριβές καμπάνιες, εκδηλώσεις από τα κόμματα αυτά, γιατί αυτό, αν μη τι άλλο, συνιστά μία πρόκληση. Τώρα, ξέρετε, ακούω τη συζήτηση για τα οικονομικά της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Ας μου πει όμως κάποιος, ποιες είναι εκείνες οι μεγάλες εκδηλώσεις, οι μεγάλες καμπάνιες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες στοιχίζουν ενδεχομένως εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή.
0: Θα το δεχόμουν αυτό αν παρουσιάζατε τιμολόγια ενδεχομένως για το κόστος της καμπάνιας, των γραφείων, του προσωπικού, των περιοδιών, των εκδηλώσεων, με ταυτόχρονη παρουσίαση στοιχείων για το ύψος των δωρεών. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Βγαίνει ο κύριος Σαολίδης και αποδίδει τη δυνατότητα κάλυψης αυτών των αναγκών στις συνδρομές. Και απ' την άλλη βγαίνει ο κύριος Αλμπάνης και λέει ότι η ίσπραξη των συνδρομών δεν έχει ακόμα αρχίσει και αυτά τα έξοδα καλύπτονται προσωρινά από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Ποιο να πιστέψω.
1: Οι εισφορές των μελών και η καμπάνια είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια μεγάλη εκδήλωση η οποία έγινε στο Θησίο, η οποία στήχησε 20.000 ευρώ. Όλα τα παραστατικά, όλες οι αποδείξεις πληρωμής είναι στη διάθεση όποιου τα ζητήσει. Μια εκδήλωση μερικών, μια εκδήλωση όπως έγινε στο Θησίο μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί από τις εισφορές των μελών του Ινστιτούτου και από τους φίλους του κόμματος σε κάθε περίπτωση. Καμία σκιά δεν έχει υπάρξει και στο παρελθόν. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ως πάλε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δανειστεί ούτε ένα ευρώ από τις τράπεζες. Ρυθμίστηκαν και αυτό είναι καλό από τον νυν ΣΥΡΙΖΑ και οι οφειλές που υπήρχαν προς τα κομματικά μέσα και προς τους εργαζόμενους σε ύστερη βεβαίως φάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τέτοιο ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ ακριβώς επειδή δεν υπήρχε δανεισμός. Άρα συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα. Και το θέμα το οποίο τέθηκε δεν είναι η διαφάνεια των κομμάτων, που και εκεί βεβαίως υπάρχει πρόταση δική μας η οποία θα κατατεθεί και αφορά ακριβώς το πώς μπορεί να είναι καθαρά και ξάστερα όλα τα οικονομικά των κομμάτων, αλλά βεβαίως τέθηκε το ζήτημα της δανειοδότησης των κομμάτων αυτών και της εξόφλησης των δανείων. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή χιλιάδες συμπολίτες μας να κυνηγιόνται από τα funds και τις τράπεζες και τα κόμματα να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος έχει να μας υποδείξει ποια είναι η υπερβολή η οποία έγινε, ποια είναι η μεγάλη καμπάνια η οποία έγινε ή οι μεγάλες εκδηλώσεις που κάναμε εκδηλώσεις. 5-10 εκδηλώσεις που κάναμε μέσα στον Ιούλιο είναι με 2-3 στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με χώρους, σε χώρους εξωτερικούς που παραχωρήθηκαν από τους Δήμους ή από πνευματικά κέντρα ή άλλους φορείς, σε κάθε περίπτωση για να γίνουν μικρές ομιλίες. Αυτά, αν μη τι άλλο, δεν μπορούν να μπουν στο ζύγι με τα 500 εκατομμύρια και τα οποία χρωστάει το κάθε ένα κόμμα, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, του πάλε ποτέ του κομματισμού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ντεμπονέρα, για την συνομιλία. Γραμμή στη Ζέτα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο βουνό που βρίσκεται μεταξύ της Φάδας και του Αλεποχωρίου, κοντά στο χωριό Λούμπα, έχουν επικεντρωθεί από το πρωί προσπάθειες της πυροσβεστικής, αλλεπάλληλες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Από το 2018 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με το meteo.gr. Οι πυρκαγιές αφήνουν μακροχρόνιο αποτύπωμα σε οικοσυστήματα και ανθρώπινη υγεία, είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Δημοσθένης Σαριγιάννης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέο ειδικό πλαίσιο απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Πολίτικο. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γουατεμάλα μετά την νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, με τις αρχές να εκδίδουν πορτοκαλί προειδοποίηση κινδύνου και να ξεκινούν εκενώσεις σε κοντινές κοινότητες. Και ο καιρός ήθριος σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης λέει για το ότι ακούμε συνεχώς τον όρο Αττικοβιωτία, ότι δεν υπάρχει πια Αττικοβιωτία. Εντάξει, γεωγραφικά το γίνεται η αναφορά τώρα, όχι διοικητικά, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ζήτημα ευθυνών το να μοιράσουν ευθύνες, όπως λέτε. Γιατί πρώτα απ' όλα ο βασικός υπεύθυνος, η πυροσβεστική και το κεντρικό κράτος δεν έχει σχέση με τα αυτοδιοικητικά. Δεν είναι ότι χωρίζουμε, ξέρω εγώ, την περιφέρεια Αττικής με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και είναι το ελάχιστο, το λιγότερο στο συνολικό ζήτημα της καταπολέμησης των πυρκαγιών αυτός ο γεωγραφικός διαχωρισμός. Το συνολικό ζήτημα της καταπολέμησης των πυρκαγιών αυτός ο γεωγραφικός διαχωρισμός.

ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την διακυβέρνησή του. Τι άλλα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Οικονομόπουλο για τα μηνύματά του. Έτσι είναι τώρα που έρχονται εκλογές. Πολλά χρήματα μπορεί να διατεθούν από το προηγούμενο διάστημα. Δεν δίνονταν, δεν ήταν πολύ ανοιχτοχέριδες. Ευχαριστούμε όλους πάντως για τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι και παρήγορο να ξέρεις ότι απευθύνεσαι σε κάποιους που σε ακούνε αυτές τις μέρες αυγουστιάτικες, όπου ο κόσμος στην Αθήνα δεν είναι και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητηθεί, λέει, κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, την μεταναστευτική, με φόντο τις αυξημένες ροές που είχαμε προς την Θέουτα τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, και ότι θα επιχειρηθεί, λέει, να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Προφανώς είναι διαφωνίες οι οποίες δεν προέκυψαν τώρα. Και βεβαίως η στάση της κάθε χώρας δεν είναι στάση εθνική της κάθε χώρας. Έχει να κάνει με την εκάστοτε κυβέρνηση της κάθε χώρας. Και τι αναφορά πολιτική έχει η κάθε κυβέρνηση και πόσο αντιμεταναστευτική πολιτική παίρνει ή όχι. Γιατί θυμίζουμε ότι και η Ισπανία, η οποία έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα αυτή την στιγμή, έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα λόγω της συγκεκριμένης κυβέρνησης και της θέσης που παίρνει, όχι μόνο στο μεταναστευτικό, λέω εγώ. Εδώ έχουν βγει τις τελευταίες μέρες διάφοροι ακροδεξιοί, φανεροί ή και καλυμμένοι, να κάνουν και γεωπολιτική ανάλυση, και έγιναν όλοι ειδικοί για τη Θέουτα και έχουν αρχίσει τα γνωστά περί εισβολής αλόθεσκων κλπ. Που δεν ξέρουν καν ότι η Θέουτα δεν βρίσκεται στην Ισπανική ενδοχώρα, αλλά είναι θύλακας στην Αφρικανική Ήπειρο, περίκλειστη από το Μαρόκο. Περίκλειστη τουλάχιστον υπηρετικά, γιατί βλέπει την Μεσόγειο. Και δεν διασκορπίστηκαν 70.000 άνθρωποι ξαφνικά μέσα στην Ισπανία. Και επίσης ο Πέδρο Σάντσεθ δεν κούνησε κανένα δαχτυλάκι για να δώσει σε όλους ισπανική υπηκότητα. Επίσης, σχεδόν όλοι, δηλαδή από τις 70.000 πάνω από 65.000, κυρίως Μαροκινοί είναι αυτοί, αλλά και κάποια Αλγερινοί που ζούσαν στο Μαρόκο, επέστρεψαν σε μαροκινό έδαφος. Και πολλοί από αυτούς, για να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δήλωσαν πως είχαν παραπληροφορηθεί μέσα από social media και από στοχευμένες δημοσιεύσεις που έγιναν viral στο Μαρόκο, που υποστήριζαν ψευδώς ότι η Ισπανία άνοιγε μόνιμα τα σύνορά της και θα παρήχε δωρεάν στέγη και νόμιμα έγγραφα. Αυτό συνιστά μια οργανωμένη και εκμετάλλευση της ανθρώπινης απελπισίας και στόχευση της ισπανικής κυβέρνησης. Δηλαδή στήθηκε μια τεράστια συντονισμένη ψηφιακή παγίδα. Και προφανώς οι άνθρωποι απελπισμένοι και φτωχοί οι άνθρωποι αυτοί νόμιζαν ότι ξαφνικά βρήκαν τη λύση για τα προβλήματα της ζωής τους. Τι απέμεινε από όλο αυτό? Πάνω από 70 νεκροί. Από ένα σκηνικό όπου υπάρχουν υποψίες για συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες υπηρεσίες κρατών που εργαλειοποίησαν το Μαρόκο κατά της εχθρικής για κάποιες χώρες ισπανικής κυβέρνησης, και μια συζήτηση πάλι για τους κακούς μετανάστες που βολεύει πάρα πολύ το αφήγημα κάποιων ακραίων, δηλαδή η διασπορά ρατσιστικών συμπερασμάτων και φόβου, ξενοφοβίας. Αυτό δεν γίνεται όταν ένας μετανάστης μουσουλμάνος είναι πλούσιος. Άμα είναι ένας Σαουδάραβας με πολύ μεγάλο πορτοφόλι, δεν θα πειράξει και πάρα πολύ. Ο φτωχός ενοχλεί. Μπατριώτες, ο φτωχός. Όχι ο μουσουλμάνος, όχι ο Ισραηλινός, όχι ο Κινέζος που εξαγοράζει ελληνικές περιουσίες. Αυτό είναι ανάπτυξη. Τη φτώχεια απεχθάνεστε. Μπορεί να σας θυμίζει τη δική σας φτώχεια. Φτωχοί να μην μπαίνουν στη χώρα και ας ζήσουμε εμείς με κουπόνια.

0: Πάμε στο αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στην κουβέντα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ο τίτλος του τραγουδιού έτσι στίχη, όνειρο γλυκό και ξένο και παντοτινά χαμένο. Εμείς οι μπασκετικοί στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το δώσουμε, να το χαρίσουμε στις ομάδες της Ευρωλίγκας που το κοιτάνε από μακριά. Το θέλουν, αλλά το πράσινα ή κόκκινα.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι, όχι αυτή τη χρονιά που πέρασε, την προηγούμενη που περιμέναμε ελληνικό τελικό. Άστα, ρε παιδί μου. Άστα. Θα τα δείξει. Ο αγωνιστικός χώρος θα τα δείξει αυτά τώρα.
1: Αυτά είναι δικά μας, δικές μας γένες. Από οι οποίες βέβαια δεν ολοκληρώνονται.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά έτσι όπως χάζευα τώρα όλα τα ρόστερ των ομάδων της Ευρωλίγκας. Γιατί έχει.
0: Έχει πολύ παρεδώσει ακόμα, έτσι.
1: Έχει τρομερό παρεδώσει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που έχουν τις λιγότερες σε εισαγωγικά απώλειες, λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχουν βασικούς, δηλαδή δεν χτίζουν ομάδες από την αρχή. Προσθέτουν πιόνια και μάλιστα πιο ποιοτικά.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός αρκετούς παραπάνω σε σχέση με το περσινό ρόστερο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη τρύπα στο 3-4 και με αθλητικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι άμα πάρει. Όχι, δεν βιάζεται.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν βιάζεται. Περιμένει να χτυπήσει, αλλά ξέρεις ποιος είναι για μένα, δηλαδή ο παίκτης που του χρόνου θα είναι Μίλων της Έριδος. Τέιλεν Χόρτον Τάκερ.
0: Δεν θα τον αφήσει ο Γεσκεβίτης εύκολα.
1: Τελειώνει το 27 το συμβολαιό του, αλλά μιλάμε τώρα για αυτό το τάγκ στο θηρίο που.
0: Εγώ θες να σου πω ποιο είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή και που δύσκολα θα φύγει από την Παρή. Ο Ρόντεν. Ο οποίος θα τέριαζε πάρα πολύ στον, με το δεδομένο της προοπτικής που έχει αυτό το παιδί, έτσι. Θα τον ακούσουμε τα επόμενα χρόνια, πιστεύω, πολύ πιο έντονα. Η Παρή τον κρατάει, μεν έχει και με δόντια προς το παρόν.
1: Αφού ξεκινήσαμε με μπάσκετ και πήγαμε προς τη Γαλλία, κράτα μικροκαλάθι γιατί η Βιλερμπάν ξεπουλάει.
0: Η Μονακό διαλύεται.
1: Κάτσε να δούμε και η Παρή, γιατί κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάτι δεν έχουν καλά οργανώσει.
0: Η Παρή έχει, νομίζω είναι λίγο πιο οργανωμένη.
1: Ναι. Η Βιλερμπάν την πάτησε γιατί ο Πάρκερ είχε συμφωνήσει με κάποιον.
0: Πόνταρε σε κουτσοάλογο.
1: Το κουτσοάλογο το οποίο κουτσάθηκε τελείως και έμεινε μετέωρος από τα 50 και 60 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ στα 25.
0: Ναι. Στα 25 συνολικά για όλο τον οργανισμό.
1: Έτσι, και αυτό τον ανάγκασε μπάτζετ, να ξεπουλήσει.
0: Δανεικός στο Harmony Brooks στη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια έχασε παίκτες. Αλλά
1: δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι πουλήθηκαν όλα τα διαρκείας.
0: Ναι.
1: Είναι η νοοτροπία.
0: 15.500 πόσο.
1: Ναι, οι μπασκετικοί που έχουν στην Ισπανία σε κάποιες ομάδες. Ναι. Δηλαδή σου λέει ναι, μεν, αλλά εμείς θα είμαστε δίπλα. Ναι. Φύγαν σχεδόν όλοι, αλλά ήρθαν αλυτώσει. Οπότε ο νέος προπονητής, ο Τσάβι Άλμπερτ, πρέπει τώρα να χτίσει. Αυτός κι αν έχει να χτίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Η κληροτίδα, που δεν είναι κληροτίδα, τα χέρια των υπευθύνων της UEFA τέλος πάντων, νομίζω ότι ήταν ευνοϊκή απέναντι στις ελληνικές ομάδες.
1: Νομίζω ότι για την ΑΕΚ είναι μια κλήρωση λουκούμι.
0: Ναι.
1: Είναι μια κλήρωση λουκούμι γιατί ούτε η Λεύσκη Σόφια, πολύ Βουλγαρία όμως.
0: Ναι.
1: Ούτε η Λεύσκη Σόφια, ούτε η Καερά Ταλμάτι τρομάζουν. Και η ΑΕΚ δείχνει φιλικά, θα μου πεις, φιλικά. Δεν είναι όμως τα φιλικά που ήταν η πιτσαρία και το καφενείο τη δεκαετία του 80, έτσι, που βλέπαμε κάτι 10-0, κάτι 11. Παίζουν με ομάδες δυνατές. Δείχνει να είναι σε καλό δρόμο γιατί είναι και η περσινή ομάδα με τις προσθήκες που έχει κάνει ο Νίκολιτς και θα δούμε ποιους θα επιλέξει 18 ή 19 Αυγούστου στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Αποστολή. Ο Ολυμπιακός δεν τη λες.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός είχε ούτως ή άλλως δύο πιθανά ζευγάρια να αντιμετωπίσει. Δύσκολη θα ήταν η αντίπαλη, όχι ανυπέρβλητη, αλλά δύσκολη. Είτε στο ένα είτε στο άλλο ζευγάρι. Μπορεί να είναι το πιο ευνοϊκό από τα δύο.
1: Του έπεσε το πιο μαλακό.
0: Ναι.
1: Έτσι, Union Saint-Gilloise, Bordeaux, Glimt, φυσικά να περάσει να είμαι γίνει.
0: Σωστά.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Έτσι, εμείς συζητάμε για την επόμενη φάση, για τα play-off αυτή τη στιγμή για το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως σήμερα δίνει το πρώτο του παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ.
0: Καλή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολες ομάδες αντιμετωπίζει τώρα παρά.
1: Πόσες ομάδες έχει η Σόφια.
0: Τρεις τουλάχιστον.
1: Καϊρά Ταλμάτι. Τη μία την παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Καϊρά Ταλμάτι, Λεύσκη Σόφια. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με όποιον βγήκε από αυτό. Το θέμα του είναι η Άντερλεχτ. αυτή την εβδομάδα.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολη αυτή η αντίπαλο.
1: Έξω, ακριβώς.
0: Και ο Όφη ακόμα, και του Όφη ακόμα η αντίπαλη.
1: Ναι, ναι. Άλλη μια. Τσεσεκά Σόφια, Μακάμπι Τελαβίβ είναι
0: εδώ. Η κανονική, όχι η Τσεσεκά του Παναθηναϊκού 1948.
1: Όχι. Η κανονική. Ναι. Χωρίς νέο αφημί. Ναι. Νέες Πανιόνιες. Απέφυγε βέβαια τον Μπενφίκα Χαλτς, που εκεί ήταν τα δύσκολα. Ναι. Αλλά και νομίζω ότι όχι, θα το παλέψει με νύχια και με δόντια για να. Νομίζω πάει league phase, δεν τον είναι δηλαδή.
0: League phase, ναι, και να αποκλειστεί πάει στο
1: conference. Αλλά νομίζω ότι θα παλέψει να κάνει την υπέρβαση. Ο Παναθηναϊκός.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να λέμε.
1: Ναι. Πάντα για όλους.
0: Όχι, για την κλήρωση λέω εγώ, γιατί είναι με τον ιτημένο του Μπεσίκτας.
1: Του Χράντσε Κράλοβε Μπεσίκτας.
0: Η οποία, πώς την είπαμε, την Κράλοβε, είναι.
1: Χράντσε Κράλοβε.
0: Είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε στην ευρωπαϊκή του ιστορία ο Παναθηναϊκός. Διάβαζα χθες, πέτυχα κάπου. Πριν από πόσα χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, θα τα δούμε. Είναι, νομίζω η Μπεσίκτας είναι το.
0: Ναι.
1: Όλοι θα θέλουν να μην περάσει. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά έμαθε και την κλήρωση του εάν αποκλειστεί από το Europa, με ποιον θα πέσει στο conference. Μπραν
0: με το χαμένο.
1: Λεμεσού. Νομίζω τίποτα. Εύκολο.
0: Ναι.
1: Αν και ο Απόλλων Λεμεσού έχει κάνει με συγχωρείς κατοικιδίες.
0: Κοίτα. Όπως έχουν πει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μεγάλη εμπειρία, καμία κλήρωση δεν είναι εύκολη, καμία δύσκολη δεν είναι κλήρωση όταν γίνεται. Δεν είναι δύσκολο όταν γίνεται.
1: Καμία κλήρωση από τη μέρα της κλήρωσης δεν σε πήγε στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα παίξεις τα παιχνίδια και να δικαιώσεις όλες τις προβλέψεις. Νομίζω όμως ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε 5 ομάδες να συνεχίζουν σε league phase.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί αν τις έχουμε, είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Και πάρα πολλοί βαθμοί να συγκεντρωθούν για την βαθμολογία της UEFA. Ολυμπιακός, 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο Καρεσκάκη, υποδέχεται την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, χωρίς Σαντιόγκο Έσε, έχει έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Γιώργος Μασούρας αποχώρησε Σαουδική Αραβία. Ο Ορτέγκα βγήκε από την αποστολή σήμερα γιατί. Είναι πολύ κοντά.
0: Ο Ορτέγα ο Μπακ λέμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε και τον τερματοφύλακα. Ναι.
1: Μπήκε ο τερματοφύλακας όμως.
0: Ο Ορτέγα βγήκε, ο Ορτέγα μπήκε.
1: Ορτέγα, οπότε καμία ζημιά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω τώρα, στην ΑΕΚ έχουν δώσει προθεσμία μέχρι σήμερα στον Κώστιτς να απαντήσει για στην πρόταση που το έχουν καταθέσει. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, εάν καταφέρουν. Ναι. Έχουν κάνει την καλύτερη οικονομική πρόταση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, του δίνει και με πριν υπογραφές, αλλά έχει και μία προσφορά από την Eindhoven. Όμως νομίζω ότι στην ΑΕΚ δεν θα μπουν σε παζάρια και έχουν δώσει μία προθεσμία μέχρι σήμερα
0: κάνουν,
1: να λάβουν μία απάντηση. Εγώ τώρα σου λέω κάποια ονόματα να τα δούμε σιγά σιγά.
0: Αυτά είναι, αυτά μου αρέσουν.
1: Όχι. Λιονέλ Μέση.
0: Εσύ πας στη
1: Λιάν Εμπαπέ, Ρόδρι, Λαμίν Γιαμάλ, Χάρι Κέιν.
0: Κοίτα.
1: Ποιον θα επέλεγες?
0: Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Να σου το πω με τη μία, θα επέλεγα το Ρόδρι.
0: Ναι, εγώ θα επέλεγα το Λαμίν Γιαμάλ.
1: Γιατί
0: πήραν και οι δύο τον τίτλο με την Ισπανία. Αλλά ναι. Ο Ρόδρι στην εγχώρια διοργάνωση στην Πρέμιερ δεν πήρε
1: κάτι. Ήταν δραματίας.
0: Και, ναι, και έλειπε και αυτό είναι το τρίτο. Γιατί έλειπε για μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι για Λαμίν Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ, ναι, εντάξει, έχει συμβάλει.
0: Αν και δεν έκανε κανένα φοβερό τουρνουά στο Μουντιάλ. Δηλαδή ο Ρόδρι συνολικά ήταν καλύτερο.
1: Ο Ρόδρι κυρίως για το Μουντιάλ. Έτσι, γιατί η τελευταία εικόνα μπορεί να επηρεάζει. Και γιατί επέστρεψε από μεγάλο τραυματισμό, αλλά και γιατί ήταν ο εγκέφαλος της εθνικής ομάδας της Ισπανίας.
0: Και όσο μεσικός και αν είμαι, που το ξέρεις ότι όπως και εσύ είμαστε φανατικοί, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπει στη συζήτηση
1: μέσα για την Ισπανία. Όχι. Το Μέση θα μπορούσε κάποιο άλλο βραβείο τιμητικά για όλη την παρουσία.
0: Είναι να δοθεί νομίζω αυτό που δίνεται κάθε 25 χρόνια, κάθε πόσο δίνεται ένα. Σαν σούπερ χρυσή μπάλα τέλος πάντων που δίνεται για τον κορυφαίο της.
1: Νομίζω ότι αυτό το παιδί από την ώρα που εμφανίστηκε στα 15-16 στην Μπαρτσελόνα μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι ένας ίδιος χαρακτήρας, σεμνός και μάλιστα υπήρχε, δεν ξέρω αν το είδες, αν το είδες, ένα βιντεάκι με έναν Αργεντίνο φίλαθλο ο οποίος τον περίμενε έξω από τη μεικτή ζώνη εντός γηπέδου να του δώσει κάποια βραχιολάκια τα οποία του λέγει ότι η μαμά μου από το Βατικανό διαβασμένα για σένα και το πόσο Μέση τον κοίταγε στα μάτια που ο άνθρωπος έχει κατακτήσει τα πάντα. Μπορούσε να προσπεράσει τώρα τι μου λέει τώρα. Όχι. Σεβόταν το φίλαθλο της Αργεντινής που του έφερε ένα δώρο, στάθηκε, τον άκουσε. Έτσι, γι' αυτό αυτό το παιδί είναι
0: μου
1: γενικά το πακέτο.
0: Τελείως παράλογο, γιατί εντάξει, πολλοί μπορεί να κρίνουν το και τον χαρακτήρα ενός ποδοσφαιριστή πέραν των δυνατοτήτων του. Εμένα, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω ανθρώπους που λένε δεν μου αρέσει ο Μέση. Δεν ξέρω αν έχουν επαφή με το ποδόσφαιρο.
1: Με την πραγματικότητα. Όχι, ξέρουν. Θα το πούμε αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρουμε αν αυτοί ξέρουν ότι η μπάλα είναι στρογγυλή.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι τετράγωνη.
0: Νομίζω ότι μπαίνουν λίγο σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, όλο αυτού του αφηγήματος ότι είναι ευνοημένος από το σύστημα.
1: Ούτε υπάρχει σύγκριση. Δεν μπορεί να συγκρίνει και που λένε Μαραντόνα, Μέση.
0: Άλλες εποχές. Ναι, ο καθένας στην εποχή.
1: Άλλες εποχές. Ο Μέση αυτή τη στιγμή, καταρχάς, είχαμε την τύχη και οι νέες γενιές να τον δουν. Να τον απολαύσουν ποικιλοτρόπως, είτε στο σύλλογο, είτε στην εθνική, όπου είναι. Ναι. Το Μαραντόνα, εμείς περιμέναμε κάθε Κυριακή, αθλητική Κυριακή, να
0: δείξει καμία Ανάπολη. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, γιγαντώθηκε ο μύθος του από το Μουντιάλ του 86 περισσότερο και του 90, αλλά κυρίως του 86. Ναι.
1: Δικαίως θα σου έλεγα. Γιγαντώθηκε, γιατί ήταν ένας παίκτης μόνος του.
0: Βέβαια.
1: Έτσι και με κλωτσιές τότε θυμάσαι τι γίνεται, δεν υπήρχε προστασία.
0: Το 82, το 82 δεν έπαιξε γιατί τους σπάσαν το πόδι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων. Εμείς λατρεύουμε Λιονέλ.
0: Πάντα, πάντα και για πάντα.
1: Ό,τι βραβείο υπάρχει να το πάρει.
0: Το έχει πάρει. Ό,τι βραβείο,
1: ό,τι περισσεύει.
0: Πρόσεξε, το φοβερό είναι αυτό ότι ό,τι τίτλο διεκδίκησε σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετείχε, ακόμα και τώρα στο MLS, που πήρε την τελευταία ομάδα, μπήκε στην τελευταία ομάδα του MLS, του Miami.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πήρε και τον τίτλο αυτό το περίεργο κύπελο που έχουν εκεί, κεντροβόρειο αμερικανικό, όπως λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πρωτάθλημα. Όποιον τίτλο έχει διεκδικήσει, τον έχει πάρει. Τη φιναλίσιμα,
1: με την εθνική. Εκεί που ήταν να σταματήσει, γιατί άρχισε να παίρνει τους τίτλους μετά τα 33.
0: Ναι, ήταν απογοητευμένος και είχε σταματήσει στην ουσία μετά
1: είχε
0: το.
1: Και μετά παίρνει δύο Κόπα Αμέρικα.
0: Το Κόπα Αμέρικα του 10 ήταν. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Όχι τώρα, τα πρόσφατα έχει πάρει. Έχει χάσει τελικό και θέλει να φύγει. Και παίρνει δύο Κόπα Αμέρικα, ένα Μουντιάλ και παίζει και δεύτερο τελικό. Έχει παίξει και έναν ακόμα τελικό. Τα πήρε όλα και φύγε.
0: Ναι, κανονικά. Έτσι.
1: Και για να μην σε δίνουν και σένα.
0: Τι λες?
1: Νομίζω. Για να μην σε δίνουν γιατί πήγε 11.
0: Ναι, σωστά. Όχι, εντάξει. Έχω κούτελο. Λοιπόν, Απόστολου Βαξεβάνελη.
1: Να δούμε τι θα έχει γίνει σήμερα.
0: Βεβαίως. Θύμησε ώρα, ώρα και μετάδοση.
1: 9 η ώρα το βράδυ, Κοσμοτέ Σπορτ. Μετάδοση.
0: Ευχαριστούμε, Απόστολου Βαξεβάνελη. Καλημερίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημερίζουμε και όλες και όλους εσάς. Έρχεται σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 84 με τη Βάνα Λυκομήτρου. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης και εμείς να είμαστε καλά λίγο μετά τις 9 και αύριο θα είμαστε μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία μένεται για πέμπτη ημέρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δίνεται βαρύτητα από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις προκειμένου να προλάβουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Παραμένουν στην περιοχή της πυρκαγιάς δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται εκεί για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά τις τελευταίες 4 ημέρες. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιακή Χαλκιδική. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και η οποία επεκτάθηκε και στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στην Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο του Ελκού Πάρκου. Την πόρτα τώρα του δικαστικού Μεγάλου Ρεθύμνου πέρασε πριν από περίπου μισή ώρα ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 μάλιστα σήμερα σε Αττική, Χίο και Ψαρά αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας. Από το 2018 έως το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Οι πυρκαγιές αφήνουν μακροχρόνιο αποτύπωμα σε οικοσύστημα και ανθρώπινη υγεία, είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Να αλλάξουμε θέμα. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο υβριδικής πίεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα Θέουτα θα συζητήσουν κατά τη σημερινή έκτακτη σύνοδο οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανό, όπως είπε, ακόμα και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικές κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο εκτεταμένο δίκτυο σειράγκων της Χεζμπολάχ, που θεωρείται κύριο στοιχείο της στρατιωτικής δομής της οργάνωσης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν με τους 3 νεκρούς και η οποία συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας θα βρεθούν τις επόμενες μέρες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους εντοπίστηκαν 8.690 παραβάσεις. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσέγγισαν τα 25,6 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Σε μία ώρα η εξόδιος ακολουθία. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε άλλα διεθνή, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γουατεμάλα μετά τη νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο. Οι αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση κινδύνου, ενώ ξεκινούν εκενώσεις σε κοντινές κοινότητες. Και να πάμε στον καιρό, ο οποίος είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Οι ανέμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984. Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Αθήνα 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ήθε ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέχρι τη μία, μεσημέρι, αυτές τις μέρες του καλοκαιριού. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία, μελωδίες και η έννοια της συντροφιάς μέσα από τα Αιρτζιανά. Με τις πολλές ποικίλες παράλληλες πραγματικότητες στη ζωή μόνο των ιδίων. Ο Γιώργος Βαρδαξής έχει τη ρύθμιση στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια, Ελίνα Ξύλινη στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική μας υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Τζουλιέτα Βενέγκας, Κόμεβο.

Είναι 10 λεπτά 11 μετά τις 11, είναι Αθήνα 984. Είναι η μέρα Τρίτη και ο Αύγουστος έχει κιόλας 4 Αγίων Επτά Παιδών εν Εφέσου, λέει το εορτολόγιο, και ειδού και το βιβλίο της ημέρας. Στο 213-09-09-100, Ειρήνα Αρκουμάνη, περίμενε την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας, όπως και στο Viber 6948-984-984. Συγγραφέας σε πολύ γνωστός επιστήμον, ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, εκδόσεις Πατάκη. Ακαδημαϊκός, έτσι πολλά πριν ενθυμούμε, είχε γίνει εκτός στην Ακαδημία Λαουχή, στο Πανεπιστήμιο, άλλη καιρή, άλλα πράγματα. Με το δικό του τρόπο, ο κύριος Νανόπουλος να βάζει το σφραγίδαρο στην επιστήμη, με ένα βιβλίο, Κβαντικός Μύθος του Σύσυφου, και να θυμίζει εμείς οι απειροελάχιστες χωροχρονικές κάψουλες πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το σύμπαν, και να συνδέεται με τα φιλοσοφικά συστήματα και τη φιλοσοφία του παραλόγου, όπως την παρουσίασε ο Αλμπέρ Καμί στο Μύθο του Σύσυφου. Εκδόσεις Πατάκη, βιβλία σημειολογικά αντίβαρο στη σκόνη της τέχουσας ειδησιογραφίας. Σε μια εποχή με πολλές παράλληλες διαφορετικές πραγματικότητες, κάποια πεύκα που καίγονται στην Ψάθα, στο Κανδύλι, στον Κιθερώνα, κάποια αλμυρίκια που προσφέρουν σκιά στους πρωινούς κολυμβητές στην Κίμολο και τη Δονούσα, η κίνηση των οχημάτων στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο, στην Παραλιακή, και ο καθοδηγός με τις δικές του έγνοιες της ημέρας, και συγχρόνως καράβια να φτάνουν στην Παροναξία, τη Σάμο και την Ικαρία, και κάποιοι να αποβιβάζονται σε αναζήτηση λίγων ημερών ξεγνιασιάς. Οι εθελοντές και οι πυροσβέστες που δίνουν τη σκυτάλη ο ένας τον άλλο, η μάχη με τη φωτιά, η συνεχιζόμενη τέταρτη, πέμπτη, έκτη μέρα, τις είδε, και βεβαίως πόσες ώρες να αντέξει κανείς και υπό ποιες συνθήκες που να ξεκουραστεί και πώς να υποστηριχθεί. Από την Ηλία στη Λέζο, κατάγραφα στο σουφλί, προετοιμασίζει τα πανηγύρια του καλοκαιριού και το αντάμωμα των απανταχού. Οι πολλές παράλληλες πραγματικότητες, οι πιλότοι των αεροσκαφών, για πυρόσβεση που αναζητούν την κατάλληλη γωνία να πλησιάσουν τη φωτιά για να κάνουν τη στοχευμένη ρήψη, και στη Λούτσα ή την Ανάβησο, παιδιά με τα κουβαδάκια παίζουν στην αμμουδιά. Παράλληλες πραγματικότητες, κάποια καΐκια έξω έχουν ανοιχτεί για την ψαριά της ημέρας, και τα σκάφη του λιμενικού σε ετοιμότητα να απεγκλωβίσουν αν χρειαστεί κάποιος στην Κρήτη, στην Κεφαλονιά, καθώς οι φωτιές βγαίνουν όταν φτάνουν στη θάλασσα ενίοτε. Κι άλλα σκάφη του λιμενικού να περιμένουν, εμπάς και έρθουν καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης. Την ίδια στιγμή στο ταξί, με το τιμόνι στο χέρι για την κούρσα και το μεροκάματο, κάποιος επιβάτης που δεν αντέχει θολιοπήρηση στάση του λεωφορείου στην Πειραιώς ή την Πατησίων. Και οι πολιτικοί μας εκδράμουν στις περιφέρειες ποιος θα πει στους περισσότερους, με διακύβευμα την έδρα και την αναζήτηση ψήφων. Την ίδια στιγμή η αναζήτηση στέγης για φοιτητές μπήκε σε ιατρική, με Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά πόσο κάνει για να μείνει στην πόλη. Οι παράλληλες πραγματικότητες, η αναζήτηση μιας προσωρινής στέγης σε κατοίκους που έμεναν σε περιοχές που κατεστράφησαν και έχασαν για άλλη μια φορά σε άλλη μια γειτονιά της πατρίδος το σπιτικό τους και περιμένουν την κρατική αρρωγή, την άμεση, και την άμεση της είδε, και πώς θα μπορέσουν να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Οι επιστήμονες σε μια παράλληλη πραγματικότητα να αναλύουν την κλιματική κρίση με χάρτες για να παρουσιάζουν τις φωτιές πόσο έχει κάψει την πατρίδα μας, και στη μεγάλη εικόνα στη Ρουμανία και την Ουγγαρία να εκτρέπουν το Δούναβ για τα πυρηνικά εργοστάσια, στη Θέουτα να μένουν στους δρόμους οι χιλιάδες μετανάστες, και εσείς Βρυξέλλες πονοκέφαλος με ερωτηματικά ποιος αν το προετοίμασε, ποιος αν το προώθησε και γιατί. Πρώτε συζητήσει, σκέψει από το σκήνο βλέπουν τι φλόγε πιο μακριά, και κάποιοι πίνουν καφεδάκι στο βραχάτι με ένα κλικ στο ραδιοφωνάκι και παρακολουθούν τη μεγάλη ειδησιογραφία. Και οι επιβάτε του προαστιακού πλένε άντε να φτάσει εγκαίρω στο δρομολόγιο. Και σε μια άλλη γωνιά στη Σαλαμίνα, βουτιέ πρωινέ. Στο εάντιον η ειδησιογραφία, η ζωή μόνο των ιδίων. Σιρλεϊ Μπάση, life goes on.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μας θυμάται με την ακρόασή σας σε έναν τόσο σύνθετο κόσμο με πολλές και παράλληλες πραγματικότητες. Μέρους προβολής στην Βιωτία και στην Αττική, στον Κιθερώνα και στο Όρος Πατέρας, στην Ψάθα και σε άλλες γωνιές, η βελτίωση των καιρικών φαινομένων, το μεσημέρι που θα αυξηθεί η θερμοκρασία, η μάχη που δίδεται με το χρόνο, οι εστίες, η βελτίωση της κατάστασης πλην όμως 5 μέρες και αρχική αποτίμηση των καταστροφών και κάνει κανείς κλικ στο ρολόι του χρόνου. Η Ρόδος και η Δαδιά. Η Χίος και η Κεφαλονιά, το Ξυλόκαστρο και ο Φενεός κάθε χρονιά. Και βέβαια μερικά χρόνια πριν, πόσο έρχονται και φεύγουν οι προβολείς. Φίλος της εκπομπής, έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού, ο κύριος Ιωάννης Κοτζιάς. Καλημέρα στην Εύβοια, ιδίως στη Βόρειο Εύβοια.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε και πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, χωρίς καταστροφές.
0: Και κάθε φορά που κάποια γωνιά της πατρίδος, κύριε Κοτζιά, περνάει συμπληγάδες, εσείς κάποιες σκέψεις θα έχετε ιδιαίτερες στην Έδιψο ή στην Ιστιαία, θα θυμάστε τα δικά σας και ξέρετε τι περνούν οι συμπολίτες σας?
1: Καταρχήν, αυτές τις μέρες που δοκιμάζεται η πατρίδα μας από τις πυρκαγιές, προφανώς είναι πολύ ζωντανή η μνήμη, ξαναζωντανεύει πάρα πολύ δυνατά η μνήμη της δικής μας καταστροφής το 2021. Βέβαια, εμείς που ζούμε εδώ, δεν έχει περάσει μέρα που να ξεχάσουμε αυτή την καταστροφή και αυτές τις μέρες, γιατί τα αποτελέσματά της δεν ήταν μόνο ορατά τις 10 μέρες που έκυγε η φωτιά στο δάσος και στις αγροτικές καλλιέργειες, γεωργικές καλλιέργειες του τόπου μας, αλλά και για πολλούς μήνες και πολλά χρόνια και ακόμα και μέχρι σήμερα τα αποτελέσματά της είναι ορατά και οι επιπτώσεις είναι ζωντανές. Όμως με τον χρόνο, με δύναμη, με κουράγιο, με δουλειά, κυρίως με δουλειά, όλα επουλώνονται και νομίζω ότι...
0: Με τι τρόπο, κύριε Κοντζιά, είναι ακόμα και σήμερα ορατά?
1: Μπορούμε να μένουμε όρθιοι. Καταρχήν, αυτό το οποίο είναι ορατό προφανώς είναι η μεγάλη καταστροφή στο δάσος. Είναι αντιληπτό ότι μέσα σε 5 χρόνια το δάσος δεν μπορεί να έχει επανέλθει. Χρειαζόμαστε αρκετές δεκαετίες. Και παρόλα αυτά, το δάσος μας δίνει και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι πολύ δυνατό, έχει αρχίσει μόνο του και αποκαθίσταται, γιατί αυτό το περιβάλλον αυτό χρειάζεται, να το αφήσουμε ουσιαστικά στην ησυχία του για να μπορέσει να ανακάμψει. Και φέτος θα έλεγα ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχουμε εικόνα μαύρου. Δηλαδή, ό,τι ήταν καμένο πλέον είναι καταπράσινο με μικρά νέα δέντρα. Είναι το πιο ορατό, προφανώς είναι το δάσος. Από εκεί και πέρα τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν πολύ καλά οι περιοχές οι οποίες πλήττονται αυτή την περίοδο, είναι ότι φέρνουν άλλα αποτελέσματα. Εκτός αποτελέσματα στην κοινωνία και στην οικονομία, που είναι διαφορετικά από τόπο σε τόπο και εξαρτώνται από το βαθμό σύνδεσης της κοινωνίας και της οικονομίας με το δάσος, γιατί δεν έχουμε όλοι οι τόποι τον ίδιο βαθμό σύνδεσης προφανώς και δεν είναι και το δάσος το ίδιο παραγωγικό, αλλά είναι και οι πλημμύρες οι οποίες μπορεί να ακολουθήσουν. Και δεν το λέω αυτό θέλοντας να κινδυνολογήσω. Ο τόπος ο δικός μας από τους πρώτους μήνες μετά τις πυρκαγιές έζησε πολύ δυνατές πλημμύρες. Πιο δυνατές από κάθε άλλη περίοδο, προφανώς γιατί άλλαξε αυτή η εξισορροπητική παράμετρος που λέγεται δάσος. Και για να φτάσουμε στον Ντάνιελ και τον Ελίας, που βέβαια μαζί με τη Θεσσαλία, η Βόρεια Εύβοια, χτυπήθηκε πάρα πολύ δυνατά.
0: Και 5 χρόνια μετά, κύριε Κοτζιά, γιατί βεβαίως η πολιτεία πάντοτε ανακοινώνει μέτρα, διαδικασίες, η σύντομη ενίσχυση, 5 χρόνια μετά τι έχει γίνει, κυρίως τι δεν έχει γίνει?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι για να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται πολλή δουλειά. Και κυρίως χρειάζεται πολλή δουλειά από αυτούς που ζουν στον κάθε τόπο και αναφέρομαι κυρίως στην αυτοδιοίκηση στον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα, για το παράδειγμα της Βόρειας Εύβοιας, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει διδάξει ουσιαστικά την ελληνική πολιτεία. Αυτό το οποίο καταφέραμε και κάναμε από τις πρώτες μέρες, από τους πρώτους μήνες, την πρώτη χρονιά, είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το φόβο από τις ψυχές των ανθρώπων, κάνοντάς τους να νιώθουν πιο ασφαλείς. Και πώς μπορεί να νιώσει μια κοινωνία ασφαλής? Μπορεί να νιώσει ασφαλής όταν προσπαθήσει η πολιτεία να στηρίξει το εισόδημα το οποίο έχει χαθεί, γιατί χάνεται εισόδημα. Σε εμάς το δάσος ήταν πηγή οικονομίας, έτσι, πηγή ζωής. Χάθηκε εισόδημα. Προσπάθησε η πολιτεία και έγινε να ενταχθούν οι ρυθινοκαλλιεργητές με τα προβλήματά τους, με τις διεκδικήσεις τους που ακόμα διεκδικούν, αλλά υπήρξε μια εξισορρόπηση σε όλο αυτό. Και δεύτερον, είναι η ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν από τις καταστροφές οι οποίες έρχονται να ακολουθήσουν. Για να φέρουμε στις πλημμύρες. Στο δικό μας τόπο έχουν γίνει τεράστιες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Είναι κάθε τόπος προφανώς χρειάζεται διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικού χαρακτήρα, αλλά σε εμάς έγινε και στα τρία επίπεδα, και στις ορεινές κοίτες των ποταμών από τα Δασαρκεία, και στις παιδινές κοίτες που έχει κάνει την περιφέρεια, αλλά βέβαια και από το Δήμο, ο οποίος έχει κάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης των οικισμών που κινδυνεύουν από πλημμύρες λόγω της πυρκαγιάς, λόγω της απώλειας του δάσους. Αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δει ένας τόπος είναι πώς θα μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια τους, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο της ζωής σου. Γιατί όταν χάνεις ένα κομμάτι της οικονομίας, πρέπει να βρεις έναν άλλον τρόπο να μπορέσει να σταθείς στα πόδια σου για να κρατήσεις και τον πληθυσμό. Αυτό είναι κάτι που θέλει πιο βαθύ προγραμματισμό. Είναι κάτι που εγώ θα πω ότι στον τόπο μας δεν έχει γίνει. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο εντατικά πάνω σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η Βόρεια Έλλαδα θα μπορούσε να ήταν ένα πιλωτικό παράδειγμα και σε αυτό, με λήψη τέτοιων μέτρων, με πιλότο για το πώς μπορεί η οικονομία να αναπτυχθεί με κατεύθυνση και από την πολιτεία.
0: Και βέβαια, βασική παράμετρο η επισκεψιμότητα. Από τα πρώτα χρόνια, από την αρχή, υπήρχε μια καμπάνια να επισκεφθούν πολίτες στη Βόρειο Εύβοια, να στηρίξουν την τοπική κοινωνία τους πρώτους δύσκολους μήνες ή τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Δόθηκε και ένα Εύβοια Pass από πλευρά επισκεψιμότητος. Πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή, σε μια όμορφη περιοχή?
1: Καταρχήν, το Εύβοια Pass και όλες αυτές οι ευνοϊκές, τα προγράμματα, τα ευνοϊκά για τη Βόρεια Εύβοια που έρχονται από το κράτος, βοήθησαν πάρα πολύ το τουριστικό μας κομμάτι. Αυτό οφείλουμε να το πούμε και συνεχώς διεκδικούμε παράταση όλων αυτών των μέτρων, γιατί απέδωσαν και απέδωσαν άμεσα στη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και την αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία στάθηκε αλληλέγγυα στη Βόρεια Εύβοια, πράγμα που ήρθε επιπρόσθετα και βοήθησε την τουριστική κίνηση. Πήγε αρκετά καλά όλα αυτά τα χρόνια. Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα μέτριο καλοκαίρι. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Είναι ένα μέτριο καλοκαίρι λόγω της οικονομικής κρίσης και όπως κινείται το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα, στα περισσότερα σημεία της χώρας με αντίστοιχο επίπεδο τουρισμού. Είναι ένα μέτρο καλοκαίρι, στο οποίο δεν οφείλεται βέβαια ούτε στις καταστροφικές πυρκαγιές, ούτε στις μέδουσες που πλέον δεν υπάρχουν και σε κάποια άλλη τέτοια παράμετρα.
0: Εσείς, κύριε Κουτιά, εν κατακλείδη δήμαρχος στην Ιστιαία και στην Εδιψώ 5 χρόνια μετά, σας ακούει κανείς και συμπεραίνει ότι υπάρχει ένα θετικό πρόσημο? Υπάρχουν εκκρεμότητες από πλευράς και της πολιτείας που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί?
1: Υπάρχουν προφανώς εκκρεμότητες και ξέρετε, όλα αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και ειδικότερα στη χώρα μας χρειάζονται και πάρα πολύ χρόνο. Αυτό το οποίο πρέπει να καταθέσουμε είναι ότι το πιο σημαντικό έργο το οποίο μας υποσχέθηκε η ελληνική πολιτεία είναι ο δρόμος. Η ανάπτυξη αυτού του τόπου περνάει μέσα από έναν δρόμο. Το δρόμο που θα συνδέσει τη Βόρεια Εύβοια με την υπηρετική Ελλάδα μέσω της Χαλκίδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει το χρόνο του. Βρισκόμαστε στη φάση των μελετών. Υπήρξαν καθυστερήσεις ως προς αυτό. Εφόσον η δέσμευση της κυβέρνησης παραμένει ζωντανή και ισχυρή μέχρι τώρα και η περιφέρεια είχε αναλάβει την κατάθεση των μελετών, εμείς θα επιμένουμε για αυτό το πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο θα αλλάξει ουσιαστικά, θα βάλει τη Βόρεια Εύβοια στο κέντρο του χάρτη της Ελλάδος.
0: Κύριε Κοτζιά, από την Αθήνα καλημέρα σε εσάς. Σας ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ελληνικό καλοκαίρι, με τον τρόπο το Σαββόπουλος το έλεγε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αισθητά βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο βουνό μεταξύ της Ψάθας και του Αλεποχωρίου κοντά στο χωριό Λούμπα. Στόχος να κατασβεστούν οι ενεργές εστίες πριν από το μεσημέρι, οπότε δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπηρώσεις, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Στον ανακριτή, δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική, ενώπιον του ανακριτή και ο 52χρονος συντηρητής δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρία Βύση που κόστησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέο ειδικό πλαίσιο απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο. Το Ιράν δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, ως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η ώρα 11.30 έχει... Καλημέρα και ευχαριστώ την ακρόασή σας, την κυρία Ρίγλη, τον κύριο Τριαδαφυλόπουλο, την κυρία Χατζηλάκου, για τα μηνύματά σας, τον κύριο Ριζόπουλο, την κυρία Δημητρίου, την κυρία Πετρακοπούλου, τον κύριο Κωνσταντίνο, την κυρία Κικουρία. 213-09-09-100. Η Ειρήνα Κουμάνη καταγράφει την καλημέρα σας και στο Viber 6148-984-984. Βιβλίο της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού, αντίβαλο. Στα τρέχοντα, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου με τον Δημήτρη Ανόπουλο, ο ακαδημαϊκός να το υπογράφει.

0: κεντρική δισιογραφία η προσοχή όλη στην αντιμετώπιση. Οι φωτιές σε γειτονιές της πατρίδος και η αποτίμηση, η κρατική αρρωγή, η πρώτη για την επόμενη μέρα και τα ερωτηματικά για την επόμενη μεθεπόμενη. Οι παράλληλες πραγματικότητες, τις οποίες συζητούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή. Η Ελλάδα που πασχίζει να σβήσει φωτιές, η Ελλάδα που πασχίζει να τα φέρει βόλτα. Κάποιοι αποβιβάζονται με ξενιασιά σε κάποιο λιμανάκι, σε κάποιο όμορφο ελληνικό νησί. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι διακοπές, για όσους μπορούν, για όσους δίνονται. Και βέβαια η ζωή που έχει πολλά επίπεδα και παράλληλες πραγματικότητες. Άλλοι το χειμώνα, άλλοι το καλοκαίρι. Νήσος Αντίπαρος, ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Δημήτρης Φαρούπος. Πολύ καλημέρα σας.
1: Αναστάσιος Φαρούπος.
0: Συγγνώμη, κ. Αναστάσιος
1: Φαρούπος. Δεν πειράζει, έχω γιο Δημήτρη.
0: Να τον χαίρεστε. Κύριε Φαρούπο, κύριε Αναστάσιο Φαρούπο, ευχαριστώ την παρουσία σας. Φαντάζεται κανείς από την Αντίπαρο να βλέπατε και τις λόγες στην Πάρο με προβληματισμούς εικάζει κανείς.
1: Προβληματισμούς και μεγάλη στεναχώρια, να ξέρετε. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν στα νησιά μας. Γιατί στην ουσία Πάρο Αντίπαρο τώρα, εντάξει, είμαστε ένα, είμαστε δίπλα.
0: Είστε δίπλα, αγριαντεύει κανείς.
1: Εμείς βλέπαμε και τις φωτιές ήταν ακριβώς απέναντί μας.
0: Αγναντεύει κανείς από την Αντίπαρο και τα προβλήματα, είτε αυτό είναι η υπερβολική δόμηση, είτε είναι οι πισίνες και πώς θα τα φέρει βόλτα κανείς με την υδροδότηση, είτε είναι η παραγωγή εισαγωγικά απορριμμάτων, είναι ίδια στη Σύφνο, στην Ήω, στην Πάρο και την Άξο και σε εσάς.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι εμείς στα νησιά βιώνουμε αυτό το παράδοξο, ας πούμε, ότι για τρεις μήνες είμαστε υπερδεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός και το χειμώνα είμαστε πάλι μόνοι μας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τον προγραμματισμό, με τις προσλήψεις. Έχουμε θέματα και στην ουσία παλεύουμε μόνοι μας.
0: Και η κάθε δημοτική αρχή, καλή ώρα στην Αντίπαρο και σε άλλες περιοχές, κύριε Φαρούπο, ακριβώς αυτό που είπατε, έχει να χειριστεί μια πραγματικότητα η οποία είναι διπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια από τον μόνιμο πληθυσμό.
1: Ναι, και πολύ περισσότεροι. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το ειδηλιακό το οποίο ή τέλος πάντων η ξεγνιασιά που βιώνει ο τουρίστας. Εμείς σαν δημοτική αρχή και οι υπάλληλοι του Δήμου καθημερινά δίνουμε 100% του εαυτού μας. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουμε το αυτονόητο. Δηλαδή να είναι το νησί καθαρό, να έχουμε νερό. Βασικά για αυτά τα δύο παλαιό.
0: Η υδροδότηση βέβαια που θα το καλοκαίρι έχει προβλήματα με την έννοια άντε πισίνες, άντε πολλοί κόσμος, υπάρχουν και διακοπές ή υδροδότησης.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τα τελευταία 12 χρόνια δεν έχουμε. Τα καταφέρνουμε, δεν έχουμε διακοπές, έχουμε αφαλατώσεις, έχουμε και γεωτρήσεις και κάνουμε συνδυασμό αυτών των δύο και έως τώρα τα καταφέρνουμε.
0: Και τα φέρνετε βόλτα.
1: Ναι.
0: Επισκεψιμότητα.
1: Οριακά βέβαια, αλλά δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή τώρα περιμένουμε να περάσει ο άγνωστος και να πούμε το ξαναφέρω, τα καταφέραμε και φέτος.
0: Αυτό.
1: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από όσο αντέχει το νησί.
0: Και είναι πραγματικά μια άσκηση, κύριε Φαρούπο, φαντάζεται κανείς, γιατί κάθε τοπική αρχή, καλή ώρα και για εσάς, μια άσκηση πόσο τόπος θα κρατήσει τα χαρακτηριστικά του, δεν θα αλλοιωθεί και θα μπορέσει να έχει την ελκυστικότητα. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Βλέπουμε άλλες γωνίες πατρίδος που εκεί δεν τα έχουν καταφέρει.
1: Εντάξει, εμείς προσπαθούμε. Περιμένουμε τώρα και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να βγουν, να δούμε τι θα πούν. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο πλέον. Πρέπει να μπει ένα φρένο γιατί οι πόροι μειώνονται και οι ανάγκες αυξάνονται και στο τέλος θα βουλιάξουμε κάτω από το ίδιο το οικοδόμημα αν δεν βάλουμε ένα φρένο. Προσπαθούμε και να χτίσουμε.
0: Από πλευράς ιατρικής υποδομής το καλοκαίρι, κύριε Φαρούπο, πώς θα φέρετε βόλτα?
1: Από ιατρική υποδομή είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε δύο γιατρούς επιμελητές Α, μία νοσοκόμα, ένα οδηγό στενοφόρου. Φέτος παραδώσαμε ένα υπερσύγχρονο, να μην το πω κέντρο υγείας, κτίριο στους δημότες μας. Είναι όντως υπερσύγχρονο. Έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο Υγείας να μας ενισχύσει με ένα ακόμη αγροτικό γιατρό, μία νοσοκόμα, ένα οδηγό στενοφόρου και περιμένουμε να δούμε αν το καταφέρουμε αυτό. Αν μας βοηθήσει το Υπουργείο, θα είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Και από εκεί πέρα πάει κανείς στην Αντίπαρο και δεν προσπερνάει το υπέροχο σπήλαιο του ιστορικού, από τα καλύτερα του Αιγαίου και του ελληνικού χώρου. Δεν προσπερνάει το δεσποτικό απέναντι, αρχαιολογικές έρευνες που κάνει ο κύριος Κουράγιος και φέρει στο φως σημαντικά χνάρια της ιστορίας. Είσαι σε ένα τόπο με ένα ιδιαίτερο ιστορικό αποτύπωμα.
1: Ναι, το σπήλαιο του Αντιπάρου έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει, να μην πω τώρα και τουρίστες από την Πάρο, που να μην έρθει έστω μια μέρα για να δει το σπήλαιο. Και στο δεσποτικό το ιερότητα πόλεων ακόμη δεν είναι επισκέψιμο. Έχουν ολοκληρωθεί αναστηλώσεις, συνεχίζονται οι αναστηλώσεις. Είμαστε τώρα στη φάση να το κάνουμε επισκέψιμο, ώστε θα αποδοθεί στους τουρίστες και στον κόσμο ένα στολίδι. Όντως ένα ιστορικό μνημείο είναι το Ιερό του Απόλλων, είναι αντάξιο της Δήλου, από ό,τι λένε οι αρχαιολόγοι. Τόσο μεγάλο και είχε τεράστια έγκληση στην αρχαιότητα. Και συνεχώς μας εκπλήσει με αυτά που βρίσκουν, όλο το νησί από κάτω είναι αρχαία.
0: Για να κατανοεί κανείς ένα τόπο, θα τον επισκέπτεται πέρα από την επιφάνεια. Και αγαπητέ κύριε Φαρούπο, ο Δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπο, σας ευχαριστούμε την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και το χειμώνα.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Η ώρα 12 παρά 20, Αθήνα Νέα 84. Καλημέρα, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Με την γενική προσοχή και την προσπάθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών, κυρίως στη Δυτική Αττική και σε άλλες γωνιές της πατρίδος, ένα πέμπτο 24ωρο που δίδεται αυτή η μάχη με τις φλόγες και οι πρώτες καταγραφές για πάνω από 130.000 στρέμματα να έχουν καεί. Με την προσοχή κυρίως στην Μάντρα, εκεί η Δηλία, στον Κυθερώνα, στο Πατέρα, στο Όρος Πατέρα, στο Κανδύλι, στην Ψάθα και στις γειτονιές των Μεγάρων. Με τις πρώτες ανακοινώσεις για τα πρώτα μέτρα για τη φωτιά, η πρώτη δέσμη που έγινε ανακοινώθηκε χτες, η στήριξη, τα πρώτα 500 έως 600 ευρώ, η ενίσχυση 6.000 για επισκευές μετέπειτα και βεβαίως η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να γνωστοποιεί ότι θα ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αν και τίποτα δεν αναπληρώνει την ανθρώπινη απώλεια. Είναι καλύτερη κατάσταση ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς πάνε τα πράγματα, εσείς θα μας πείτε.
1: Σήμερα το πρωί ήταν σε ύφεση όλες οι εστίες. Μόνο στη Λούμπα έγιναν δύο αναζωπηρώσεις το βράδυ και το πρωί που πήγα εγώ στην περιοχή ήταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έκαναν εργασίες μέσα στο δάσος ανάμεσα στα καμένα για να μην υπάρξει να είναι πιο εύκολος ο χειρισμός σε περίπτωση που γίνει αναζωπήρωση. Και στα υπόλοιπα σημεία που είχαμε χθες αναζωπηρώσεις υπήρχαν πυροσβεστικά, υπήρχαν υδροφόρες και επιτηρούν για να, αν προκύψει κάτι, να γίνει κατάσβεση άμεση.
0: Ναι, διότι χρειάζεται συνεχής επιφυλακή και το επόμενο διάστημα. Όταν σβήνει μια φωτιά, δεν σβήνει ακριβώς, κύριε Μαργέτη. Και προφανώς έχει αρχίσει σταδιακή διαδικασία της αποτίμησης της καταστροφής.
1: Έχει, όπως λέτε, αρχίσει, αφού σήμερα, βέβαια και χθες τέτοια ώρα σε ύφεση είμαστε. Και μέσα σε δύο ώρες έγινε η καταστροφή. Οπότε θεωρώ ότι η πυροσβεστική συνεχίζει το έργο της όπως ξέρει. Τα υπόλοιπα σας λέω, εμείς ήδη ζητήσαμε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλλον να παραταθεί η έκτακτη ανάγκη, γιατί είμαστε ήδη από τις προηγούμενες πυρκαγιές έκτακτη ανάγκη. Και η σύσταση της Επιτροπής που θα παραλαμβάνει τα αιτήματα για να ξεκινήσει από... Όταν τελειώσει το κακό, τέλος πάντων, να δεχόμαστε τις αιτήσεις για να τις διαβιβάσουμε στο Υπουργείο για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί για τις ζημιές που έχουν υποστεί.
0: Από φωτιά σε φωτιά και από συσσόρευση πυρήκαυση του υλικού σε συσσόρευση υλικού, ο καθαρισμός τεράστιων εκτάσεων, επιφορτισμένη δήμη και στην Αττική με τεράστιες εκτάσεις, η ανταπόκριση μην των πολιτών και κάποια σπίθα που κάπου ξετρυπώνει και ξεκινάει μια φωτιά από τη Βιωτή και καταλήγει στα Μέγαρα. Δεν είναι δύσκολη άσκηση κάθε χρόνο, κύριε Μαργέτη?
1: Εντάξει, προφανώς δεν είναι εύκολο, σας λέω. Πλέον εμείς στο Δήμο έχουμε ζήσει τουλάχιστον 4 πυρκαγιές που έχουν ξεκινήσει από γειτονικούς δήμους ή από γειτονικούς νομούς και έχουν φτάσει μέχρι τα όρια του Δήμου. Δηλαδή ζούμε σε συνθήκες που αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά και δεν την προλάβει κανείς εν τη γενέση της,

0: μετά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Είναι,
1: και δηλαδή... ο Δής γνωρίζει που θα φτάσει. Είχε ξεκινήσει το Βαρνάβα και έφτασε στο Χαλάνδρη λεωφόρο αναπαύσεως προπέρσι.
0: Σας λέω, επειδή συνήθως τα παραδείγματα του λεκανοπεδίου είναι πιο χτυπητά, αλλά το 21 ξεκίνησε από το Σχήνο, έφτασε στα Μέγαρα. Μιλάμε για, μπορεί να είναι και 30 χιλιόμετρα πορεία στο δάσος, ευθεία γραμμή. Το 22 ξεκίνησε από τα Βίλια και έφτασε στα Μέγαρα. Το 23 ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια και έφτασε στα Μέγαρα. Μιλάμε για αποστάσεις τεράστιες. Δηλαδή είναι δυστυχώς κάθε χρόνο. Και η φετινή προφανώς η χειρότερη όλων από το, τη Βιωτία, από τη Δομβρένα και έφτασε εδώ. Ζούμε καταστάσεις που δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστούμε. Δηλαδή με τα καθάριστα οικόπεδα, ναι, έχει γίνει δουλειά, υπάρχει πρόβλημα στην. Είναι σημαντικό, αλλά βλέπετε ότι δεν είναι, δεν είναι μόνο ο καθαρισμός των οικοπαίδων.
1: Και δεν είναι μόνο ο καιρός.
0: Ούτε μόνο ο καιρός. Είναι πολυσύνδετο το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Γιατί, αν δούμε, δηλαδή, φύγουμε από το μικρό κοσμό μας και δούμε γιατί η Ισπανία δεν το αντιμετωπίζει, η Γαλλία, η Αμερική και χώρες που έχουν πολύ πιο εύρωστα οικονομικά από ό,τι έχει η δική μας χώρα. Νομίζω ότι εκεί θέλει μια σύμπραξη των επιστημόνων, του κράτους, για το πώς μπορεί να περιοριστούν οι συνέπειες και να μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα λίγο πιο αποτελεσματικά. Μάλλον να προλαμβάνεται πιο αποτελεσματικά, γιατί να αντιμετωπιστεί δεν νομίζω ότι άμα ξεκινήσει δεν αντιμετωπίζεται. Στην πρόληψη τι μπορούμε να κάνουμε. Τα καθάριστα οικόπεδα, ο καθαρισμός μάλλον των οικοπέδων είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική δράση και έχει αποδειχθεί ότι όπου τα οικόπεδα είναι καθαρισμένα η φωτιά σταματάει. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τα δασικά, θέλει πάλι συντονισμένες ενέργειες.
1: Η λέξη συντονισμός που είναι κρίσιμη.
0: Ή ένα
1: λέξη.
0: Νέο σχεδιασμό, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αλλά αυτό σας λέω πρέπει να το δουν οι επιστήμονες σε συνεργασία με το κράτος, γιατί δεν είναι θέμα ενός Δήμου. Δηλαδή, χθες ήμουνα σε μια εκπομπή βραδινή και ήμουνα και πολύ κουρασμένος. Δεν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει την απομάκρυνση της βιομάζας από τα δάση. Δηλαδή, εγώ έχω 100.000 στρέμματα δάσους. Το κοστολόγιο από το αντινέρο, σας λέω, που το εφαρμόζει το Δασαρχείο για κορμοδέματα και απομάκρυνση της βιομάζας δεξιά και αριστερά του δρόμου, δηλαδή σε σημεία που έχει πρόσβαση, είναι 1.000 ευρώ το. 1.000 ευρώ, σας λέω, εκεί που υπάρχει πρόσβαση. Στα 100.000 στρέμματα η πρόσβαση υπάρχει ούτε στο 1%.
1: Σε λίγα, είναι πολλές περιοχές που είναι δυσπρόσθεση ή απροσπέλαστε με λίγα λόγια.
0: Εκεί που περνάνε καλώδια, εκεί που υπάρχει. Δηλαδή είναι το κόστος. Σίγουρα δεν μπορεί να το αναλάβει ένας Δήμος. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αναλάβει και το ελληνικό κράτος. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Δεν είναι. Δηλαδή η θεωρητική προσέγγιση, ναι, θεωρητικά γίνεται. Πρέπει να είναι κοστολογημένη όμως η πρόταση. Όταν γίνεται μια πρόταση για πρόληψη, πρέπει να είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί να είναι μόνο θεωρητικό.
1: Κύριε Μαργέτη, λέω,
0: σίγουρα δεν μπορεί να το αναλάβει ένας Δήμος αυτό. Μετά.
1: Αγαπητέ κύριε Μαργέτη, Δήμαρχε Μεγαραίων, ευχαριστούμε την παρουσία στο 984 αυτά που
0: είναι
1: αυτοί
0: του
1: ακροατές μας και ήθελα να μιλούμε με άλλες αφορμές προσεχώς.
0: Εύχομαι προσεχώς η επόμενη αφορμή να είναι για καλό σκοπό.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χτες τέτοια ώρα μιλούσαμε με ένα ευγενή κύριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στα μέτωπα για τις φωτιές παντού. Στην πρώτη γραμμή και στην κατάσταση και στην υποστήριξη. Κάποιοι άλλοι όμως βρέθηκαν σε μια άλλη γωνιά της γης για να υποστηρίξουν την έννοια του συνανθρώπου. Και θα καλημερίσουμε θερμά η κυρία Αμαλία Λεντζή, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που βρέθηκε, όπως και άλλοι συνάδελφοί της, συνεργάτες της, βρέθηκαν με το σήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην άλλη άκρη της γης, στη Βενεζουέλα. Μην ξεχνάμε, ένας διπλός σεισμός, 6.000 τα θύματα, όπως έχουν καταγραφεί, και τα διαδικασίες συνεχίζονται. Καλημέρα, κυρία Λεντζή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμένα.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, όπως θα λέτε. Βρεθήκαμε ένα κλιμάκιο 7 νοσηλευτριών στην πολύπαθη Βενεζουέλα, στην πόλη Λαγκουάιρα, η οποία είχε υποστεί και τις πιο πολλές ζημιές.
1: Πότε φύγατε, πόσο κάτσατε?
2: Φύγαμε 12 του μηνός Ιουλίου, επιστρέψαμε τέλη Ιουλίου και ήμασταν ένα κλιμάκιο 7 νοσηλευτριών που επιχειρούσαμε στο κινητό νοσοκομείο, το οποίο στήθηκε σε ένα γήπεδο, το οποίο ήταν γήπεδο του μπέιζμπολ στην πόλη Λαγκουάιρα.
1: Η ανθρώπινη αλληλεγγύη χωρίς σύνορα, βεβαίως, το να φύγουν.

0: λεπτά κυρίες από την Αθήνα, από την Ελλάδα, και να πάνε στην άλλη άκρη της γης να κάτσουν 20 μέρες και να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες, είναι μια απόφαση σηματοδοτεί κάτι, κυρία Λετζή?
1: Κοιτάξτε, εμείς ανήκουμε στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και είμαστε καλοχημένες με τις θεμελιώδεις αρχές του Ερυθρού Σταυρού. Και κάθε φορά αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας μας, να επιχειρούμε στο πεδίο και να βοηθάμε και να δίνουμε την βοήθειά μας οποιονδήποτε το χρειαστεί. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή το χρειάστηκε η πολύπαθη Βενεζουέλα, που πραγματικά ήταν πολύτιμη η βοήθεια. Το κινητό νοσοκομείο το οποίο είχε στηθεί εκεί ουσιαστικά επιτελούσε τα χρέη ενός εξωτερικού ιατρείου ΤΕΠ. Ήταν απίστευτη η δουλειά η οποία υπήρχε εκεί. Και πραγματικά ήταν πολύτιμη και η συμβολή του νοσηλευτικού κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Και πάντα ιατρική των κρίσεων, ιατρική καταστροφών, με πολλές εκφάνσεις. Το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα, το έχουμε ζήσει οι γειτονικές χώρες. Εκείνες οι κρίσιμες πρώτες ημέρες και ώρες, πώς θα διαχειριστείς το πλήθος των ανθρώπων που σπέβδουν για μια ιατρική βοήθεια, είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα πάντοτε. Και φυσικά και στη Βενεζουέλα, μεγάλος αριθμός θυμάτων, μεγάλος αριθμός τραυματιών, ιατρικές υπηρεσίες, υπό δύσκολες συνθήκες, φαντάζεται κανείς, κύριε Αλίντζη.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Πραγματικά ήταν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στη Λατινική Αμερική, μας είπαν οι ειδικοί, μας είπαν ότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει επιτελεστεί μετά από φυσική καταστροφή στη Λατινική Αμερική. Εμείς οι σκηνές που αντικρίσαμε στην πόλη της Λαγκουάιρα ήταν πραγματικά βιβλικής καταστροφής. Έχω πάει σε πάρα πολλούς σεισμούς και έχω συμμετάσχει σε φυσικές καταστροφές. Βέβαια, ναι, αυτό το πράγμα ήταν πολύ ισχυρός ο σεισμός. Τα κτίρια δεν ήταν και τόσο πολύ καλά δομημένα, με αποτέλεσμα η καταστροφή να ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν και σε ώρα που έγινε, που ήταν πολλοίς κόσμος και στο σπίτι τους, και στον δρόμο βέβαια, αλλά και στο σπίτι. Και πραγματικά ήταν μεγάλη καταστροφή. Εμείς βέβαια σαν κλιμάκιο φτάσαμε λιγάκι πιο μετά. Είδατε, ο σεισμός έγινε 24 του μηνός Ιουνίου, εμείς φτάσαμε 12 Ιουλίου. Επομένως, στις πρώτες μέρες παρουσίας μας εκεί, είχαμε να περιθάλψουμε τους τραυματίες οι οποίοι ακόμη βγαίναν από τα χαλάσματα. Μετά όμως τα προβλήματα πλέον δεν υπήρχαν. Άνθρωποι οι οποίοι βγαίνανε ζωντανοί από τα χαλάσματα, και έτσι το αντικείμενο του κινητού νοσοκομείου στα εξωτερικά ιατρία είχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία προέκυπταν μετά από αυτό. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια χρόνια νοσήματα, τα οποία επιβαρύνονταν λόγω της καταστάσεως όπου υπήρχε εκεί.
0: Και βέβαια όλο αυτό, ό,τι σημαίνει, φαντάζεται κανείς, εσείς το βιώσατε, υπό ποιες υγειονομικές συνθήκες, με τι κινδύνους υγειονομικούς βεβαίως, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και με τι έλλειψη υποδομών εικάζει κανείς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε καταρρεύσει το υγειονομικό σύστημα της χώρας, και γι' αυτό υπήρξε αδύρυτη ανάγκη να υπάρξει βοήθεια και από άλλους εθνικούς συλλόγους. Εκεί υπήρχε ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας, με τον οποίο έχουμε αγαστή συνεργασία, και πραγματικά μας φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά και η ενίσχυση ενός νοσηλευτικού κλιμακίου από έναν άλλον Ερυθρό Σταυρό ήταν σίγουρα επικουρική και πάρα πολύ βοηθητική. Πάρα πολύ βοηθητική.
0: Κύριε Λετζίθ, πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εκεί, η σημειολογία που έχει και ως συνάνθρωποι και ως συνέλληνες, να τείνουμε μια χείρα βοηθείας και εν της πράγμαση σε δύσκολες στιγμές κάποιου άλλου συνανθρώπου μας. Σας ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Τώρα φαντάζομαι καλοκαιράκι και λίγες διακοπές.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και τις φωτιές εδώ μπροστά μας, και μετά με το καλό θα ξεκουραστούμε κι εμείς. Εμείς είμαστε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι παντού στην ανάγκη. Δεν κοιμάται ποτέ και δεν είναι και πέρα και από τα σύνορα. Σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανάγκη, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά και τιμή μας. Είμαστε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα Νέα 84, και μετέπειτα συνεχίζουμε. Λίγο μετά τις 12 θα γίνει και η κλήρωση για το βιβλίο του κύριου Νανόπουλα, της εκδόσης Πατάκη, που έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου». Σάιμον Καρφάνκελ, «Bridge over Troubled Water».

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Βελτιωμένη η εικόνα που παρουσιάζει η Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία μένεται για πέμπτη μέρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δίνεται βαρύτητα τώρα από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες αιστείες, στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ώστε να προλάβουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας έτσι την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Όπως είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός στην ΕΡΤ, ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπηρώσεις. Στην περιοχή της Πυρκαγιάς παραμένουν δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται εκεί προς διευκόλυνση μετακίνησης πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και ο δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αεολικού πάρκου. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο, με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς πυροσβέστες. Μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε Αττική, Ηχείο και Ψαρά, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας. Δεν είναι ώρα κριτικής και πολιτικής αντιπαράθεσης όσο οι πυροσβέστες μάχονται με τις πυρκαγιές, είπε ο εργατολόγος και υπεύθυνος του τομέα εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρα στον Αθήνα 984. Κάλεσε την πολιτεία να στηρίξει εμπράκτος το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, ενώ εξέφρασε και την έντονη αντίθεσή του παράλληλα στις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών ύδρευσης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εργολαβιοποίηση και αύξηση της τιμής του νερού. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και όχι στο ΝΕΟΔΑΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Σε εθνικό επίπεδο, η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την ελληνική αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη στην Ψάθα 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θεούτα μετά την μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον

0: ισπανικό θύλακα. Στόχος η αποτίμηση των γεγονότων και η αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Πριν την τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κάλεσε τα κράτη-μέλη σε ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο υβριδικής πίεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κριτική στον Πρωθυπουργό από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με φόντο το άρθρο του στο Πολίτικο και αφορμή την κοινή πρωτοβουλία των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση της κρίσης στη Θεούτα και τις επιλογές της κυβέρνησης Τσάντζετς στην προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένος στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους χειρισμούς της στο προσφυγικό, ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμα περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσχερα, εξωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου, υπογραμμίζει η κυρία Δούρου. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά την κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης. Νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικές κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο εκτεταμένο δίκτυο σειράγων της Χεζμπολάχ, που θεωρείται κύριο στοιχείο της στρατιωτικής δομής της οργάνωσης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς και η οποία συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων ακινήτων εν ώψη πώλησής τους, χωρίς να απαιτείται πλέον η προηγούμενη ολική εξόφληση του χρέους. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί λύτρωση για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εξαιτίας μιας κατάσχεσης του δημοσίου έβλεπαν τις περιουσίες τους επί σειρά ετών να είναι μπλοκαρισμένες. Σε λίγη ώρα θα στελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η σωρός του έγινε δεκτή με στρατιωτικές τιμές. Τον επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή του θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σε άλλα διεθνή, στην Αίγυπτο, εργάτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε διευθυντή σχολείου στην επαρχία του Καΐρου και τον σκότωσε επειδή τον θεωρούσε ως υπεύθυνο για την απόλυσή του πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ μετά από υπόδειξή του κατασχέθηκε και το φωνικό όπλο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, εκ νέου καλή σας ημέρα, για την ακρίβεια καλό μεσημέρι, 12:08 πρώτα λεπτά, παρέα μέχρι τη μία μέρα στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βαρδαξής πάντα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια, στο κοντρόλ, εξαιρετικές συνάδελφοι Καλλιόπια Σλανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ειρήνα Αρκουμάν είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να μην σας καθυστερούμε, να κάνουμε και την κλήρωση για το βιβλίο της ημέρας. Γιώργο μου, έναν αριθμό θα παρακαλούσα μέχρι το 20. Το 17 έφτασε. Η κυρία Ελένη Μπέκα. Κυρία Μπέκα, Ακαδημίας 65. Το βιβλίο σας είναι του κυρίου Νανόπουλου. Μόλις κυκλοφόρησε, ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου. Εμείς ως απειρολάχιστες χωροχρονικές κάψουλες, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το σύμπαν? Λέει ο περίφημος επιστήμον και συνδέει την εξέλιξη στην αστροσωματιδιακή φυσική με τη φιλοσοφία του παραλόγου που την παρουσίασε ο Αλμπέρ Καμί στον μύθο του Σύσυφου. Καλοδιάβαστον, καλημέρα στην υπόλοιπη παρέα. Στον κύριο Σημακόπουλο, στην κυρία Λουκά, στον κύριο Δήμα, στον κύριο Αργυρίου, στον κύριο Γιάννου, στην κυρία Ηλία Δάκη, στην κυρία Μοσχοβίτου, στην κυρία Τζάκη, σε παλαιούς και νέους φίλους. Καρ Στίβενς, It's a Wild World.

0: Ωραίες μελωδίες. Μεσημεράκι, 4 του μηνός, σήμερα Τρίτη, οι πολλές και παράλληλες πραγματικότητες. Η αυξημένη επιτήρηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, ο ιός του Δυτικού Νείλου, να λένε τα ρεπορτάζ της Έλληνας Μπρέγιανη, τρίτες περιοχές σε όλη τη χώρα. Του κουβεντιάζαμε χτες με τον εκπρόσωπο του Μπενακίου Φυτοπαθολογικού και η μη δυνατότητα να δίνει κανείς αίμα αν είναι σε ύποπτες περιοχές. Και ο Δημήτρης Κωστάκος, το δικό του ρεπορτάζ, σημειώνει τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην εστίαση. Καλοκαιράκι, 41.000 έλεγχοι και βεβαίως 25 εκατομμύρια πρόστιμα, λέει. Η προσοχή όλη στην αντιμετώπιση της φωτιάς, οι εστίες, η ολονύχτια μάχη και την ίδια στιγμή άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας η Ελλάδα, με την ακτογραμμή της μια θαλασσινή χώρα και φεύγει κάθε χρόνο πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους είτε σε θαλασσινά ατυχήματα είτε από πνιγμούς. Και όλοι οι Δήμοι, οι περισσότεροι, αν την επικράτεια σε πολλές παραλίες, αν όχι όλες, έχουν εγκαταστήσει και έχουν ένα βαγοσώστες νεαροί κύριοι και κυρίες που με ένα χαμόγελο βρίσκονται εκεί προσιλωμένοι. Τα παιδάκια παίζουν τα κουβαδάκια, κάποιοι κάνουν θαλάσσια σπορ, μεγάλοι μπαίνουν δειλά-δειλά στο νερό, άλλοι κάνουν απλωτές και ξεμακραίνουν. Και οι ναυαγοσώστες, κύριοι και κυρίες, να είναι εκεί σε ετοιμότητα. Θα καλημερίσουμε θερμά μια νεαρή κυρία με την ευγένειά της. Παραλία Παράδεισος, νήστος Θάσος, η κυρία Αγγελική Πανουτσοπούλου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λίγες μέρες πριν, εκεί που κάνετε τη βάρδια σας και είναι στην ακτογραμμή στο φυλάκιο του ναυαγοσώστη, ξαφνικά να τρέχετε και να σώζετε τρία παιδάκια.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αρχικά να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Είχα ενημερώσει την παραλία, είχα σηκώσει κίτρινη σημαία, να προσέχουν, είχε κύματα και να κολυμπάνε με προσοχή. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι ότι τρία παιδάκια τους έχει πάρει το ρεύμα. Πάω στο σημείο, βγάζω πρώτα τα δύο παιδάκια. Μπαίνω μετά και για το τρίτο, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Βοήθησαν πολύ και από το μαγαζί. Ό,τι οδηγίες τους έδωσα, με βοηθήσανε. Ήταν μια δύσκολη βάρδια, αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ζητήσατε βοήθεια από κάποιους περίοικους ή κάποιο μαγαζί, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και να λέγατε, παιδιά, βάλτε ένα χεράκι, έχουμε κίνδυνο, ε.
1: Περίπου, ναι. Τους είπα να βοηθήσουν να κάνουν μια αλυσίδα στη στεριά, κοντά στη στεριά, για με το που τους δώσω το παιδί να μην το ξανατραβήξει το ρεύμα μέσα.
0: Να φανταστεί κανείς την εικόνα να κολυμπάτε σε μια απόσταση μεγάλη, κύριε Πανουτσοπούλου.
1: Ήτανε, ναι.
0: Και να
1: ήτανε, δεν είναι τόσο το θέμα η απόσταση όσο ήταν το κύμα και τα ρεύματα.
0: Και εσείς από την ακτή είστε σε θέση να παρακολουθείτε και να βλέπετε και τις διαφοροποιήσεις στον κυματισμό της θάλασσας, τα ρεύματα υποτίθεται, τα γνωρίζετε στην κάθε παραλία πώς περίπου είναι τα πράγματα, ε?
1: Προφανώς.
0: Εκπαιδευμένη ούσα, φαντάζομαι, φοιτήτρια της Γυμναστικής Ακαδημίας.
1: Ναι, στα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα. Και έχετε εκπαιδευτεί ως ναυαγοσώστρια.
1: Ναι, στην εταιρεία C-Safe στα Ιωάννινα. Από τον κύριο Μιχάλη Κομνινάκη.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς να μπορείς να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο, πόσο μάλλον να το κάνει επαγγελματικά. Και φαντάζεται κανείς ότι εκεί που είσαι σε κάποια παραλία και εσείς και οι συνάδελφοί σας, δεν αγραντεύετε απλώς τον ορίζοντα, αλλά είστε alert.
1: Ξαναπείτε μου, συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Φαντάζεται κανείς ότι και εσείς και οι συνάδελφοί σας σε κάποια παραλία δεν αγναντεύετε απλώς τον ορίζοντα, αλλά είστε αλέρτα να πάσα στιγμή μην να εντοπίσετε
1: κάπου κάτι.
0: Και πολλοί λένε ότι ο κόσμος δεν προσέχει γενικώς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Μετά από τα τρία περιστατικά που είχαμε, είχα σηκώσει κόκκινη σημαία, σφύριζα, ειδοποιούσα τους λουόμενους να βγουν από την παραλία γιατί ήταν αρκετά επικίνδυνοι. Αλλά πολλοί δεν άκουσαν, γιατί προφανώς εντάξει, εκείνοι είχαν έρθει για να απολαύσουν την παραλία. Αυτό όμως οδήγησε και σε άλλες 7 διασώσεις με κόκκινη σημαία.
0: Στην ίδια παραλία?
1: Στην ίδια παραλία, την ίδια μέρα.
0: Πάλι από εσάς?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αφού σώσατε τρία παιδάκια, μετά ξαναμπήκατε 7 φορές, κυρία Πανουσοπούλου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την παρουσία στον 984 και την παρουσία σας εκεί και μέσα από εσάς σε κάθε άλλο. Μια άλλη κοπέλα, ίσως δεν ξέρω, 3-4 ανθρώπους στην Κεφαλονιά. Συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι και έχει σημασία και ευχαριστούμε μέσα από εσάς τους υπόλοιπους ναυαγοσώστες. Και ένα καμπανάκι για την προσοχή που χρειάζεται σε ατομικό επίπεδο, είναι έτσι.
1: Είναι σημαντικό όλοι να καταλάβουμε ότι όταν δίνει σήμα ο ναυαγοσώστης πρέπει να τον ακούμε. Είχε και ένα παιδί συνάδελφος, ο Γιώργος, σε μια διπλανή παραλία, περιστατικό την ίδια μέρα και λίγο πιο σοβαρό. Χρειάστηκε κάρπο. Είναι άξιο να σημειωθεί και αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμεθα ήσυχες βάρδιες, με μπουνάτσα, χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά, κύριε Παντσόπουλε. Ευχαριστούμε. Με ένα χαμόγελο σας χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

χαμόγελο και δεν θα νιώθει το φορτίο του στον νόμο. Να πει στον πόλεμο, δεν πάω, αλλά με χαμόγελο.

να ημιρέψεις τη ζωή που αγριεύτηκε, να δεις που όλοι

0: Κώστας Χατζής μαζί με τη Σότια Τσότου, η στίχη, υπόθεση Χαμόγελο, 12 και 21. Καλημέρα, καλό δρόμο, παράλληλες πραγματικότητες, η ζωή μόνο των ιδίων. Και έβεση προσοχή στραμμένη στις φωτιές, στις φωτιές, στις φωτιές. Ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ο δήμαρχος Μάντρας Ιντιλίας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Εντάξει, ξέρετε ότι πέντε μέρες τώρα, πέμπτη μέρα σήμερα, μου κάνει ένα τεράστιο αγώνα εδώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συνδημότες, εθελοντές, πέντε μέρες σε ακραίες συνθήκες, δίνουμε μια τεράστια μάχη με έναν εχθρό ο οποίος είναι αδυσόπιτος και έχει δείξει το χειρότερό του πρόσωπο σε συνθήκες όπου ειδικά τις πρώτες μέρες είχαμε σχεδόν 9 και 10 από φόρα αέρα που μας ουσιαστικά ανάγκαζε να επιχειρούμε γυμνοί, μόνο με τα χέρια, χωρίς ένα αέρια μέσα και σε ένα πολύ πυκνό δάσος, το οποίο ήταν η τέλεια καύσιμη ύλη δυστυχώς για αυτή τη μέγα φωτιά που προέκυψε. Κρατάμε όμως τις μάχες που δώσαμε μία-μία. Η πρώτη μάχη ήταν να προστατεύσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή και να μην έχουμε απώλειες. Ξέρετε ότι έχουμε ζήσει παρόμοιες πυρκαγιές και πολύ μικρότερες έντες από αυτές που είχαμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και χάσαμε δυστυχώς εκατοντάδες ανθρώπους. Τουλάχιστον κατορθώθηκε εδώ να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Ο δεύτερος αγώνας που εστιάσαμε ήταν να προστατεύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις κατοικίες των συμπολιτών μας. Και παρότι στο Πόρτο Γερμενό κυρίως είχαμε αρκετές ενδεχομένως απώλειες κατοικιών και οικοπαίδων, καταφέραμε τους υπόλοιπους οικισμούς να τους προστατεύσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε ως να μηδενίσουμε τις ζημιές, τις οικίες των συνδημοτών μας. Αλλά φυσικά όσον αφορά το τρίτο σκέλος, την τρίτη μάχη που αγωνιούμε, είναι η μεγάλη οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην περιοχή, με απολέσει πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα ενός πολύ όμορφου δάσους, του ενός πραγματικού πνεύμονα εδώ της Δυτικής Αττικής και όλης της Αττικής που διαφυλάσαμε τόσα χρόνια. Αλλά είναι κάτι που μας λυπεί, κάτι που μας στεναχωρεί, αλλά θα πέσουμε από πάνω με όλες μας τις δυνάμεις, όλοι μαζί, εμπλεκόμενοι φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κεντρική Πολιτεία, να πιέσουμε να έρθουν τα έργα αποκατάστασης γρήγορα, να αποζημιωθεί ο κόσμος άμεσα, να επανέλθει στην κανονικότητα, να μπορέσει να ξαναφτιάξει τα σπίτια του μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, άχιστα, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε όλες τις υποδομές σε επίπεδο αντιπλημμυρικής θωράκισης με την Περιφέρεια, το Δασαρχείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχουν την ευθύνη όσο το δυνατόν πιο άμεσα για να μην κινδυνεύσει η περιοχή στο επόμενο στάδιο από βροχές, από πλημμύρες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Δρίκο, βάλατε εσείς, η Δήμαρχος Μάντρας Ιντιλίας, στο τραπέζι πάρα πολλά θέματα, τα καλύψατε περισσότερα. Καθώς λίγο μετά τη φωτιά πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος.
1: Εμείς ήδη
0: και πολλές περιοχές έχουν ταλαιπωρηθεί ακριβώς από αυτό.
1: Έτσι, δυστυχώς, επειδή είμαστε παθόντες στο Δήμο Μάντρας Ιντιλίας και από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ήδη από χθες, για να καταλάβετε, έχουμε δουλέψει όλη μας η ομάδα και έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και όλους τους φορείς, για τα έργα που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο αντιπλημμυρικής θωράκισης όλων των καμένων περιοχών. Τα έργα αποκατάστασης του βωνού με κλαδοπλέγματα, κρουμοδέματα και ξαφνικά κατασκευές ανάσχεσης των υδάτων. Τα έργα αποκατάστασης σε επίπεδο αναδάσεως που θα πρέπει τμηματικά να προχωρήσουν στην περιοχή. Και φυσικά τον άμεσο σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών με φράγματα ανάσχεσης στα βουνά, λεκάνες απορροής όπου χρειαστεί, αλλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί σε λίγες εβδομάδες το πιο πιθανό θα έχουμε βροχές, έρχεται το φθινόπωρο, ενδεχομένως θα αντιδικοποιηθούν, το κίνδυνος πλημμυρικού φαινομένου θα είναι μπροστά μας. Άρα εμείς από χθες έχουμε καταθέσει τη σκέψη μας στους αρμόδιους φορείς που έχουν την δυνατότητα και την αρμοδιότητα να πράξουν για αυτά τα ζητήματα και πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση αυτά να γίνουν στο το συντομότερο δυνατό.
0: Και βέβαια η καταγραφή των καταστροφών, των ζημιών, η διαδικασία αποζημιώσεων και η αναζήτηση κατοικίας για κάποιους συμπολίτες σας, συνδημότες σας, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν που θα μπορέσουν να στεγαστούν. Πολύ λίγοι δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς, αλλά κάποιοι συνάνθρωποι ψάχνουν να βρουν που θα βρουν στέγη την επόμενη μέρα.
1: το λέω και σας δημοσίως για να ακουστεί, το έχουμε βγάλει και σε ανακοινώσεις μας. Γνωρίζουμε και τους περισσότερους συμπολίτες μας, έχουμε περάσει σπίτι-σπίτι όλες αυτές τις μέρες. Όποιος δεν έχει δυνατότητα δεύτερο δικό του σπίτι κάπου αλλού ή ήταν η πρώτη κατοικία και δεν έχει κάποια άλλη από τα σπίτια που καταστράφηκε, ο Δήμος θα καλύψει τις μέρες ξενοδοχεία, έχει ήδη συνεργαζόμενα ξενοδοχεία για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να μείνουν εκεί. Και θα καλύψει όλο φυσικά το κόστος των ξενοδοχείων που θα παραμείνουν. Και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Και επίσης να καλύψουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο και ο Δήμος ό,τι χρειαστεί να συμπληρώσει το μηνιαίο κόστος του ενοικίου. Μέχρι να μπορέσουν να τελειώσουν οι διαδικασίες, να λάβουν τις αποζημιώσεις και να επανέλθουν στις φυσικές τους οικίες.
0: Ήρθε κύριε Δρίκο και ήθελε να μιλούμε με άλλες αφορμές, καθώς η περιοχή δική σας η ευρύτερη έχει ταλαιπωρηθεί και με φωτιές και με πλημμύρες δυστυχώς, με καταστροφικά θλιβερά αποτελέσματα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Ο Δήμος είναι πολύ παθός από το 17 με τις πλημμύρες, το 21 με τις τότε μεγάλες φωτιές, το 23 τότε με μεγάλες φωτιές και τότε. Τώρα ακόμα μια μέγα πυρκαγιά. Προφανώς είναι πολύ βαριά πλήματα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για το Δήμο μας, αλλά θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις να επανέλθουν το γρηγορότερο σε κανονικότητα, πρώτα οι οικίες και η καθημερινότητα των συμπολιτών μας και μετά όλα τα έργα υποδομής που χρειάζονται για να προστατευτεί η περιοχή. Και θα το κάνουμε όλοι μαζί αυτό, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται τώρα από Ψάθα προς Λούμπα. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής προς Μονή Παναγράντου, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, όπου υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία υπό τον φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Στον ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική, ενώπιον του ανακριτή ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στην περιοχή Κρύας Βρύσης, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε Αττική, Ιχείο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα. Στόχος η αποτίμηση των γεγονότων και αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής. Σε νέα δράση για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων κάλεσε τα κράτη-μέλη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολιτικό. Κριτική Δούρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κατηγορεί ότι μετατοπίζει ακόμα περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς. Ο 7ος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη. Συνεχίζονται εντωμεταξύ συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ. Στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Ιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 12:33, καλημέρα στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, στον κύριο Μπομπότση, στην κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, φίλοι της εκπομπής. Σημειώνει για λίγους πληγέντες που έχουν από διάφορες πυρκαγιές αποζημιωθεί ή έχουν τύχει ευεργετικών διευκολύνσεων, και κάποιοι άλλοι από τις φωτιές του 21 ακόμα να δουν κάποια οικονομική βοήθεια με ένα φάκελο τεράστιο, με χαρτιά που κοστίζει και αν τα βγάλουν, και πόσες περιπτώσεις τέτοιες υπάρχουν στην Ελλάδα που έχουν ταλαιπωρηθεί. Οι ανακοινώσεις που γίνονται, καλή την προαιρέση μετά την καταστροφή, και μέχρι να αποτυπωθεί η αποκατάσταση περνάνε πολλά χρόνια. Το βλέπει κανείς και στο Αρκαλοχώρι. 12:34, είναι Αθήνα Νέα 84. Οι παράλληλες πραγματικότητες από τις φωτιές στην μικρή μας γη, με όσα συμβαίνουν, πλήγματα στην Αίγυπτο, στην Δαμιέτη, σε καράβια που βρίσκονται εκεί με φορτία, πλήγματα σε ένα τουρκικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα με κάποια ντρόνς που ταξιδεύουν, και πλήγμα σε ιρανικό στην Κασπία, στο Ιράν. Από την Ουκρανία, ακυρώσαμε τα σχέδια για επίθεση, λέει, το Ιράν, γιατί μας είπε το Κίεβο συγγνώμη. Πόσο έχει απλωθεί αυτός ο όλεθος, πόσο έχει απλωθεί η παράνοια, το βλέπει κανείς με πολλές και ποικίλες εκφάνσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συζητά τη μεριγενέστη με το μεταναστευτικό, ενώ στερεύει, έχει ξηρασία ο Ρήνος και ο Δούναβης, και όλη η προβολή στη Θέουτα με την αυθόρμητη, αθρώα πάντως, μετακίνηση 60.000 ανθρώπων που πέρασαν τα σύνορα, και ότι αυτό συνεπάγεται. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
1: Γεια σας.
0: Σαν έχει ανοίξει ο ασκός του ΕΟΛ, που το σαν περιτεύει, ένας κόσμος τραγικά παράλογος, όπως αποτυπώνεται, κύριε Φίλη, και σαν να πλώνονται οι αιστείες και να συνδέονται με έναν αόρατο τρόπο η μία με την άλλη.
1: Ναι, συνδέονται, έχετε δίκιο. Όχι απαραίτητος με έναν αόρατο τρόπο πλέον, διότι βλέπουμε πως υπάρχει μια επιλογή στο πλαίσιο ενός ασύμετρου πολέμου ή κάποιων πολλών αρκετών ασύμετρων πολέμων, να χρησιμοποιούνται, ή μάλλον στο πλαίσιο των πολέμων να χρησιμοποιούνται αντισυμβατικά μέσα και ασύμετροι τρόποι προκειμένου να πληγεί ο εχθρός. Ασύμετροι και έμεση τρόποι. Διότι είναι κόντρα σε κάθε έννοια του δικαίου του πολέμου να πλήττεις ενεργειακές υποδομές, να πλήττεις σιδηροδρομικά δίκτυα ή οδικά δίκτυα, να πλήττεις προφανώς ανθρώπους αθώους οι οποίοι δεν είναι στρατιώτες, δεν είναι δηλαδή στο πεδίο της μάχης, είναι μη στρατιωτικοί στόχοι. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ουκρανία από πλευράς Ρώσων εδώ και σχεδόν από την έναρξη του πολέμου, συμβαίνουν σε αντίπεινα από την Ουκρανία σε βάρος των Ρώσων, συμβαίνουν από το Ιράν σε βάρος των γειτόνων του, από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς σε βάρος του Ιράν. Εσχάτως είδαμε μια επίθεση των Ουκρανών εναντίον των Ιρανών, περιμέναμε κάποια αντίπεινα, δεν τα έχουμε δει ακόμα, θα δούμε όμως τι αυτό σημαίνει σε αυτό το πλοίο το οποίο βρισκόταν στην Κασπία. Έχουμε διεύρυνση των μετόπων έτσι ώστε να καταλάβουν και άλλοι τον πόνο που προκαλεί ένας πόλεμος. Θυμίζω το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν το ουκρανικό πριν από λίγους μήνες
0: στη Λευκάδα μας.
1: Στην Λευκάδα, στο Ιόνιο, σε μια περιοχή τουριστική όπως είναι και το σύνολο της χώρας, και καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε ένα ατύχημα, που μάλλον θα ήταν δυστύχημα σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε χθες να έχουμε επίθεση των Ουκρανών σε βάρος ενός τουριστικού θέρετρου στη Μαύρη Θάλασσα, με τον θάνατο 7 τουλάχιστον Ρώσων, εκ των οποίων τα τρία ήταν παιδιά. Προφανώς η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται με βάση την ηλικία, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι άλλο να σκοτώνεται κάποιος στο μέτωπο, χωρίς αυτό να είναι επιθυμητό.
0: Και άλλο στην παραλία.
1: Βέβαια υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν χτύπησαν σιρήνες στην αγερμή, και ότι αυτό που συνέβη ήταν αποτέλεσμα της ρήψης του ντρόουν και όχι χτυπήματος του ίδιου του ντρόουν.
0: Τα συντρίμια του ντρόουν.
1: Ναι, αυτά τα συντρίμια ακριβώς. Αυτά έχουν μικρή σημασία. όταν μιλάμε για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Και πάρα πολλά άλλα περιστατικά τα οποία έχουμε σε βάρος τάνκερ, τα οποία είναι μέρος του σκιώδου στόλου της Ρωσίας από πλευράς Ουκρανών, σε βάρος άλλων πλοίων από πλευράς Ρώσων και ούτω καθεξής. Είναι μια κατάσταση μιας νέας εκδοχής που έχουν οι πόλεμοι, οι οποίοι είναι πιο βίαιοι, είναι πιο αιματηροί και πλέον αφορούν τους περισσότερους, για να μην λησμονήσουμε βέβαια σε όλα αυτά τα οποία ανέφερα, και την στόχευση του Ιράν να προκαλέσει αναταράξεις πέρα από τις επιθέσεις στους γείτονές του, αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά ενέργειας με το κλείσιμο του στενού του Ορμούς κατά παράβαση κάθε έννοιας του δικαίου της θάλασσας. Έχουμε πολλές παραβατικές και παράνομες συμπεριφορές οι οποίες απομειώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο την ισχύ του δικαίου στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ένας σύνθετος κόσμος, κύριε φίλε, να τον κατανοήσει προσπαθεί κανείς. Στην άλλη άκρη της Αφρικής, οι 60.000 που πέρασαν στη Θέουτα, οι 5.000 επέστρεψαν, όπως ορθά επισημαίνει και ένας Σοκρατής βεβαίως. Πάνω από 70 έχασαν τη ζωή τους στη διαδικασία αυτή. Με ό,τι προβλήματα δημιουργεί στην Ισπανία, κανείς σκέπτεται τη σύνδεση του Μαρόκου με τη Δυτική Αφρική, την Ισπανία, την Αλγερία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πονοκέφαλο και να συνεδριάζει τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Όνου και στη τέλος αυτός ο ευρύτερος παραλογισμός.
1: Ναι, να σας πω, πράγματι η κατάσταση είναι όντως πολύ κρίσιμη σε πολλά πεδία. Βέβαια να πω εδώ ότι ό,τι συνέβη στην Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος μάλλον, όχι στην Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος που βρίσκεται στην Αφρικανική Ήπειρο, και μιλάμε και για τα δύο μόνα ευρωπαϊκά εδάφη στην Αφρικανική Ήπειρο, προφανώς έχει να κάνει με μία σειρά λόγων. Δεν είναι μονοσήμαντο αυτό το οποίο συνέβη, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και να το αξιολογήσουμε από μία μόνο οπτική. Έχει λοιπόν να κάνει με σειρά λόγων. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε παρόλα αυτά είναι ότι ναι, πράγματι τέθηκε ένα ζήτημα και είδαμε να τίθεται το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: βρουν ή να χαθούν προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, ναι, πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτού που συνέβη. Ναι, θα έλεγα και υπερβολική η αντίδραση από συγκεκριμένες κυβερνήσεις, ας πούμε τη Μελώνη, που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν, θα έλεγα, επιχειρήσει να επενδύσουν πάνω σε αυτό το φαινόμενο.
1: Το οποίο βεβαίως είναι υπαρκτό, κύριε Φίλη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται. Το έλεγε η κυρία Φοντελάιεν στις δηλώσεις της, αν δεν απατώμε χτες, και διορθώστε με, για αυξημένη υποπτία, και όταν αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται φυσικοί φράκτες.
0: Είναι υπαρκτό, αλλά είναι και συνεχές, κύριε Αποστολίδη. Και δεν πρόκειται να τελειώσει με μία απόφαση των Ευρωπαίων ή με κλείσιμο των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το ζήτημα αυτό. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες που είναι από τις πολέμους μέχρι τις δημογραφικές κρίσεις, από μέχρι την, συγγνώμη, τις δημογραφικές μεταβολές και από την κλιματική κρίση μέχρι την εργαλειοποίηση του πόνου αυτών των ανθρώπων από συγκεκριμένες κυβερνήσεις ή συγκεκριμένα συμφέροντα διακινητών και ούτω καθεξής. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την οικονομία, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με την ίδια την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζει την νόμιμη μετανάστευση, προφανώς όχι την παράνομη. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το θέμα για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά, σε σύντομο χρόνο. Και επαναλαμβάνω ότι οι ροές αυτές θα είναι συνεχείς. Και μάλιστα τα επόμενα χρόνια αναμένονται να είναι και σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε σήμερα.
1: Αυτός ο σύνθερος κόσμος, κύριε Φίλη, και όταν φεύγουν τα φώτα, μιλούμε για τα στενά του Ορμούς και για τα πετρελαιοφόρα, αν θα περνούν και πώς θα πάει το πετρέλαιο πάνω ή κάτω. Στη Γάζα τι γίνεται, στη Γάζα το μόνο που γνωρίζουμε, ότι χάνονται άνθρωποι καθημερινά, η ανέχεια, τα ερείπια, σε ασθένειες ζουν με δύσκολες συνθήκες, χωρίς ιατρική υποδομή. Τι είδαμε, τι υποστήριξη διαβίωσης και το Συμβούλιο Ειρήνης να προσπαθεί να ξεκινήσει, να συνεχίσει το ειρηνευτικό σχέδιο, και ο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα αποσυρθούν από το θύλακα πριν τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο νουκές, τι τέλος.
0: Ναι, και στη Γάζα η κατάσταση είναι συγκεκριμένη και συγκεκριμένη μαζί, διότι οι Ισραηλοί θέτουν ως προϋπόθεση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς για να αρχίσει ο Ισραηλινός στρατός να αποχωρεί, ενώ η Χαμάς και άλλοι που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία και στο Συμβούλιο Ειρήνης λένε ότι αυτά πρέπει να γίνονται από κοινού και σταδιακά και δεν μπορούν να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω εδώ είναι ότι από προηγούμενες εμπειρίες που έχουμε, βλέπε FARC στην Κολομβία, βλέπε IRA στην Ιρλανδία, πλήρης αφοπλισμός μιας οργάνωσης με τα χαρακτηριστικά της Χαμάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει. Και ακόμα κι αν υπάρξει, θα βρεθεί ένας τρόπος στο μέλλον κάποια στελέχη αυτής, είτε με άλλο όνομα, είτε με άλλη ιδιότητα, να αποκτήσουν και πάλι όπλα, στο βαθμό που η ρίζα του προβλήματος, που είναι το παλαιστινιακό ζήτημα, δεν επιλύεται.
1: Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: 47 Rolling Stones είναι Αθήνα Νέα 84. Οι παράλληλες πραγματικότητες με όσα γίνεται γύρω μας το καλοκαίρι των διακοπών και των ταξιδιών, η μάχη για τις φωτιές, η διεθνής πραγματικότητες, η κίνηση στην πόλη και ο Αύγουστος στην Αθήνα. Αύγουστος στην Αθήνα, κάποιοι κατ' επιλογήν, κάποιοι κατ' ανάγκην, άλλοι επιλέγουν να μείνουν στην πόλη και άλλοι βρίσκονται εδώ για πολλούς και ποικίλους, συνήθως οικονομικούς, ευνόητους λόγους. Η ζωή στην πόλη με βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς όταν φύγει το λιοπύρι, με ένα θερινό σινεμαδάκι δυνατόν. Η ζωή στην πόλη με καμιά φορά ανέξοδες δράσεις. Φίλος της εκπομπής, αρχαιολόγος, ο κύριος Κώστας Πασχαλίδης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην καρδιά της πόλης, οδός Πατησίων. Ένα αθέατο μουσείο που συνεχίζει τις δράσεις και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Καλημέρα, κύριε Πασχαλίδη.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Είναι πράγματα που υπάρχουν γύρω μας και τουλάχιστον να τα ξέρουμε, είτε τα επιλέξουμε είτε δεν τα επιλέξουμε. Εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τα κάθεκτη.
1: Εμείς έχουμε την 36η εκθεσιακή δράση του Αθέατου Μουσείου στο 12ο χρόνο και να είμαστε καλά και τυχεροί να συνεχίσουμε SAE, γιατί στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αρχαιότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά αξιόλογες, ενώ στην έκθεση χωρούν μόλις και μεταβία σε αυτή τη στιγμή 15.000. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όρεξη να έχουμε και εμείς, αλλά και οι φιλάρχοι, φίλοι και επισκέπτες, για να βλέπουν και να μαθαίνουν πράγματα που δεν φαντάζονται ότι υπάρχουν. Ο λόγος μάλιστα που εκθέτουμε αντικείμενα από τις αποθήκες εδώ και 12 χρόνια είναι γιατί οτιδήποτε δεν εκθέτουμε, οτιδήποτε δεν του δίνουμε την ευκαιρία να το αφηγηθούμε, το αδικούμε, ακόμη και αν φαινομενικά είναι όμοιο με κάτι που υπάρχει στην έκθεση. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όμοια αντικείμενα. Τα αντικείμενα των ανθρώπων έχουν πάνω τις προθέσεις και τη βιογραφία τη δική τους. Κάθε λιχνάρι έχει δει άλλη νύχτα, για παράδειγμα. Έχει δει άλλες προθέσεις, κάθε ανάθημα έχει άλλη προσευχή όταν είναι ένα έβριμα ιερού κλπ. Αλλά ρωτήστε με κάτι συγκεκριμένο, γιατί μπορώ να μιλάω για πάντα, κύριε Πασχαλίδη.
0: Σας ακούει κανείς με ενδιαφέρον να έχετε την ευχέρεια του λόγου, κύριε Πασχαλίδη, και αυτό έχει σημασία, γιατί όταν κανείς βλέπει μια αρχαιότητα, ένα αντικείμενο σε ένα μουσείο, αν έχει και μια φωνή, κάποιος να τον ταξιδεύει προς μια κατεύθυνση, και αυτό παίζει το ρόλο, παίζει το ρόλο του. Αυτές τις ημέρες, μην το παραβλέψουμε, 5 του μηνός, 12 του μηνός, 9 του μηνός, 16 του μηνός, Τετάρτες και Κυριακές, και παρουσιάζεται τι?
1: Λοιπόν, δύο Τετάρτες και δύο Κυριακές που μας έρχονται, μεθαύριο ξεκινώντας δηλαδή Τετάρτη, παρουσιάζουμε τον μαστιγωμένο, εντός εισαγωγικών, σάτυρο. Πρόκειται για ένα αγαλμάτιο, το οποίο βρέθηκε, μάλλον αγνοούμε που βρέθηκε, γιατί προέρχεται από αγορά, από ιδιωτική συλλογή του τέλους του 19ου αιώνα, τη συλλογή του περίφημου Κωνσταντίνου Καραπάνου από την Άρτα. Ο Καραπάνος μάλιστα στο βιβλίο της συλλογής του αναφέρει ότι το αγαλμάτιο αγοράστηκε από το εξωτερικό χωρίς περαιτέρω πληροφορίες. Είναι μαρμάρινο, είναι το κορμί ενός εφήβου, πλην όμως έχει την ουρά στη βάση της πλάτης, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν σάτυρο, με τη μυθική μορφή τέλος πάντων της αρχαιότητας. Μπορεί να του λείπει το κεφάλι και το μεγαλύτερο κομμάτι από τα άκρα, τα κάτω και τα άνω άκρα, πλην όμως καταλαβαίνουμε ότι είχε στην αγκαλιά του, στο χέρι του, το μωρό Διόνυσο, και στο άλλο χέρι κρατούσε μια θεατρική μάσκα για να το δελεάσει. Αυτό που κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, αυτό το αντικείμενο, αυτό το αγαλμάτιο, και ο λόγος που το φέραμε στο προσκήνιο από τις αποθήκες, είναι ότι έχει υποστεί βία. Δηλαδή έχει περίπου 200, πάνω από 200 χαρακές στο σώμα του, στο μαρμάρινο σώμα, που έχουν γίνει με δύο ειδών τουλάχιστον μεταλλικά εργαλεία, και έχουν γίνει από πάνω προς τα κάτω, και σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει και με σχήμα Χ ή σταυροειδές.
0: Αυτές οι όλες οι παρουσιάσεις που κάνει το Αθέατο Μουσείο, ναι, κύριε Πασχαλίδη, και θα μπορούσε κανείς επιγραμματικά να μνημονεύσει αρκετά αντικείμενα, είναι προσβάσιμο στο κοινό, είναι ελεύθερη, ίσως πληρώνει κανείς αντίτιμο?
1: Όχι, όχι. Αυτές γίνονται με τον τρόπο που μπαίνει ο κάθε άνθρωπος στο μουσείο. Δηλαδή με εισιτήριο.
0: Με εισιτήριο.
1: Είτε με μηδενικό εισιτήριο, αν ανήκει στις κατηγορίες που μπαίνουν, είτε με το εισιτήριο το αντίτιμο εισόδου. Οι παρουσιάσεις διαρκούν για ένα χρονικό διάστημα που αποζημιώνει την τιμή του εισιτηρίου, και επιπλέον στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εκτός από το Αθέατο Μουσείο και το μαστιγωμένο σάτυρο που είναι συγκεκριμένη αφορμή, μπορεί κανείς με το ίδιο εισιτήριο φυσικά να δει την περίφημη περιοδική έκθεση, η Πύλος του Νέστορα. τα ευρήματα.
0: Ο Γρίπας.
1: Παλιές και τις νέες ανασκαφές, ακριβώς το Γρίπα πολεμιστή το λεγόμενο. Δηλαδή, μην χάσετε την ευκαιρία και με αφορμή ακόμη το αθέατο μουσείο, επισκεφτείτε και να δείτε τη λαμπρή περιοδική έκθεση του μουσείου.
0: Η οποία με δύο λόγια ήρθε από τη Μυσηνιακή Γη και είχε ταξιδέψει σε άλλες γωνίες του κόσμου και τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μας θυμίζει τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε από τον Νέστο, στην εποχή του Νέστορα στην γειτονιά της Μεσσηνίας, στην Πύλο, κύριε Πασχαλίδη.
1: Βέβαια, είναι η πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή και σε τούτο το μουσείο τουλάχιστον εξυπηρετεί και επιστημονικά και εκθεσιακά ως αντίβαρο στην Αργολίδα, γιατί εκεί που υπάρχουν οι πολύχρησες μυκήνες της πρώιμης Μυκηναϊκής εποχής, τώρα βλέπει κανείς την άνθηση, τις τέχνες, τον πλούτο και τον εκλεκτικισμό της πρώιμης Μυκηναϊκής εποχής στη Μεσσηνία. Οπότε παίρνει κανείς το πλήρες πανόραμα του πώς ξεκίνησε η υλικότητα που λέμε Μυκηναϊκός πολιτισμός στην Πελοπόννησο. Για την Αργολίδα, στην μόνιμη εκθεσή μας, αλλά και τη Μεσσηνία στην περιοδική. Να μην ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει.
0: Κύριε Πασχαλίδη, εσείς στο παρελθόν διατελέσατε και πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, αλλά δεν είστε πλέον, συνεπώς ο θεσμικός ρόλος δεν υπάρχει. Αλλά πώς έχει το εισιτήριο για να μπει κανείς Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο?
1: Έχει διαμορφωθεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου τα 20 ευρώ.
0: Και στην Ακρόπολη 30. Και κανείς, ένας συμπολίτης σας, αν έλεγε μαύρε παιδί μου, 30 ευρώ για την Ακρόπολη, θέλω να πάω τα παιδιά μου. Δύσκολο εγχείρημα. Θα το σχολιάζετε, δεν θα το σχολιάζετε?
1: Δείτε, αν έπρεπε να πληρώνω παντού, μπορεί να έβλεπα λιγότερα μουσεία. Αλλά έχω το κριτικά στην τελευταία εισόδο. Αυτό όμως που κάνω ως εργαζόμενος του μουσείου, εδώ, και θα το έκανα οπουδήποτε εργαζόμουν, θα ήταν να αξίζει την τιμή του εισιτηρίου, αυτό που θα δει κανείς και αυτό που θα ακούσει. Γιατί λόγο άλλο δεν έχουμε. Δεν αποφασίζουμε εμείς, δυστυχώς.
0: Προφανώς, μα ακαδημαϊκή είναι η αναφορά, ακαδημαϊκή η απάντηση.
1: Ναι, και ρητορική.
0: Κύριε Πασχαλίδη, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.
0: Στο παραπέντε, κυρίες και κύριοι, παράλληλες πραγματικότητες, εκφάνιση της ζωής ημών των ιδίων. Ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσοσκόκκινος παρέα στη μουσική επιμέλεια, Καλλιόπια Σλανίδου, Λιλίαν Ξύλου, εκλεκτές συνάδελφοι, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο με την ευγένειά της, να καταγράψει τις σκέψεις σας και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Σε αύριο, πρωταθεός, κυρίες και κύριοι. Earth, Wind and Fire. Fantasy. Καλημέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λικομήτρου. Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται τις τελευταίες 5 μέρες στη Δυτική Αττική. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας δώσει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Ωστόσο, οι περιοριστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει αυξημένος. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από την Ψάθα προς τη Λούμπα, που αυτή την ώρα αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, προς τη Μονή Πανάχαντου, αλλά και βορειοανατολικά, προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια. Εκεί επιχειρούν δασοκομάντος προκειμένου να ασφαλίσουν και να περιρούσουν άμεσα τη χώρα αναζωπηρώς, αποτρέποντας τον κίνδυνο νέας εξάπλωσης. Να πούμε εδώ, Βαν, ότι κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες. Από τη μία το μεσημέρι, όταν θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα πέσουν και τα επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν νέες αναζωπηρώσεις. Κλείνοντας, Βαν, να πούμε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με την τροχία, απογορεύεται η διακίνηση στην οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, Μεγάρο Αλεποχωρίου, καθώς και τη συνόηση Πόρτο Γερμενού. Βάνα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το τελευταίο 24ωρο να πούμε ότι εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μέσω του δικηγόρου του δήλωσε ότι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 μάλιστα σήμερα σε Αττική, Χίο και Ψαρά, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε νωρίτερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ζήτησε να δοθούν στο 100% της ζημιάς οι αποζημιώσεις στους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα όπως συνήθως γίνεται, είπε χαρακτηριστικά, αλλά στην πράξη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Δεν είναι ώρα κριτικής και πολιτικής αντιπαράθεσης όσο οι πυροσβέστες μάχονται με τις πυρκαγιές, είπε ο εργατολόγος και υπεύθυνος του τομέα εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Κάλεσε την πολιτεία να στηρίξει εμπράκτως το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, ενώ εξέφρασε και την έντονη αντίθεσή του στις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών ύδρευσης, προειδοποιώντας για το κίνδυνο εργολαβοποίησης και αύξησης της τιμής του νερού. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΟΔΑΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Σε εθνικό επίπεδο, η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την ελληνική αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στην Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Στόχος η αποτίμηση των γεγονότων και η αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Πριν την τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κάλεσε τα κράτη-μέλη σε ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, υπογραμμίζει ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσπισης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας, στην οποία η μετανάστευση δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο υβριδικής πίεσης και γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Κριτική στον Πρωθυπουργό από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με φόντο το άρθρο του στο Πολίτικο και αφορμή την κοινή πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένο στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους χειρισμούς της στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μετατοπίζει ακόμα περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσχερα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου, υπογραμμίζει η κυρία Δούρου. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος στις χθεσινές δηλώσεις του ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση από την Τεχεράνη. Νέος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικές κυβερνητικές και στρατιωτικές πηγές, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο εκτεταμένο δίκτυο σειραγών της Χεζμπολάχ, που θεωρείται κύριο στοιχείο της στρατιωτικής δομής της οργάνωσης. Δημοσιεύτηκε η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων ακινήτων εν ώψη πώλησής τους, χωρίς να απαιτείται πλέον η προηγούμενη ολική εξόφληση του χρέους. Η μεταρρύθμιση αποτελεί λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εξαιτίας μιας κατάσχεσης του δημοσίου έβλεπαν την περιουσία τους επί σειρά ετών μπλοκαρισμένη. Με 5.487 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ξεκινάει σε λιγότερο από 1,5 μήνα η νέα σχολική χρονιά. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να καλυφθούν πάγιες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από τους αναπληρωτές. Συνέλθησαν στην Πάρο 3-17χρονοι, οι οποίοι φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν έτσι την είσοδό τους σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης. Στη σχηματιστή δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σε άλλα διεθνή, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1900, οπότε και ξεκίνησαν οι μετρήσεις, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου του 2003 και εκείνου του Ιουλίου του 2006, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Επίσης, με έλλειμμα βροχοπτώσεων περίπου 70%, ο περασμένος μήνας ήταν ο 3ος Ιούλιος με τις λιγότερες βροχές στη Γαλλία, ευνοώντας έτσι την εκδήλωση πυρκαγιών. Να πάμε στον καιρό, όπου είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας η Ελευθερία Κουμαντού.
3: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπάθη στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα στο επίπεδο των φωτιών, των πυρκαγιών. Έχει αρχίσει η επόμενη μέρα η αυτοψία. Πόσα είναι τα καμένα σπίτια, πόσες είναι οι ζημιές, τι θα στοιχήσει όλο αυτό. Βέβαια, σήμερα έχουμε πυρκαγιές μεγάλες στην Ολλανδία. Έχουμε μια ιστορική λειψιδρία στο Δούναβι και το Ρήνο. Ζορίζεται η Ευρώπη, όπως βλέπετε. Αναμενόμενο ήταν, μας τα έχουν πει οι ειδικοί εδώ στην εκπομπή μας πάρα πολλές φορές. Βεβαίως δεν το περιμέναμε ότι θα συμβεί το 2026. Περιμέναμε περίπου στο 2050, αλλά τόσο καλά τα έχουμε πάει. Και θα δείτε και πόσο καλά τα έχουμε πάει και μετά στο πρώτο μας θέμα, να δείτε λίγο τι γίνεται με όλο αυτό το κομμάτι που... με όλες αυτές τις πυρκαγιές που προκαλούνται κυρίως από καλώδια της ΔΕΗ, από το ΔΕΔΙΕ, τι θα έπρεπε να έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ή έχουν αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο, δεν ξέρω, θα δούμε. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές, η Καλλιόπη Ασλανίδη και η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στον αριθμό 694-89-84-984 είτε στέλνοντας μήνυμα στο Facebook της εκπομπής, Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Inbox.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει. Είδαμε λοιπόν ότι σε μία από τις φωτιές, από τις μεγάλες φωτιές των τελευταίων ημερών, τουλάχιστον γιατί μία σίγουρα έχει προκύψει, ευθύνη φέρουν τα καλώδια του ΔΔΕ. Και τι θα επιφέρουν ευθύνη τα καλώδια του ΔΔΕ? Μόνο τους τα καλώδια αυτά ενεργούν? Όχι. Κρέμονται, χαλάνε, αλλά δεν συντηρούνται. Γιατί δεν συντηρούνται? Ελέγχονται? Όλα αυτά θα τα δούμε. Και τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να μην συμβαίνουν όλα αυτά? Είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Να υπογειοποιηθούν, το δίκτυο να υπογειοποιηθεί. Υπήρχαν τα κονδύλια αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Μαζί με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, είναι συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Κύριε Τζιρίτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε ότι. Απ' τη μία λέμε, εντάξει, δεν ήταν εμπρισμός, δεν ήταν κακή διαχείριση μιας εργασίας ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει κάτι σε ένα οικόπεδο, αλλά ήταν τα καλώδια της ΔΕΗ. Εντάξει, δεν είναι πολύ απρόσωπο αυτό. Είναι απρόσωπο, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι.
1: Κοιτάξτε, είναι μέσα στα υπόλοιπα αίτια δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Σίγουρα έχουμε μεγάλα ποσοστά αμέλειας. Να ξέρετε ότι στη Μεσόγειο το 95% των δασικών πυρκαγιών ξεσπούν από ανθρώπινη δραστηριότητα. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι σίγουρα και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε μια υποδομή η οποία είναι υπέργεια, είναι εκτεθειμένη στα φυσικά φαινόμενα, είναι εκτεθειμένη στην ίσως ελλειπή διαχείριση που μπορεί να γίνεται και στη συντήρηση και μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πυρκαγιές. Το ποσοστό ενάξεων από το δίκτυο δεν είναι υψηλό, αλλά συνδέεται με αρκετές καταστροφικές πυρκαγιές. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, στην καταστροφικότητα αυτών των περιστατικών.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το δίκτυο. Είναι ένα κομμάτι που έχετε ασχοληθεί, το παρακολουθείτε?
1: Ναι, το παρακολουθούμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας 250.000 χιλιόμετρα δικτύου. Και σίγουρα προχωράνε διάφορα έργα όπως η υπογειοποίηση ή διάφορα άλλες δραστηριότητες, η διαχείριση της βλάστησης στο δίκτυο, αλλά θα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Να παραδεχτούμε όλοι ως κοινωνία και ως κυβέρνηση ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα εκεί και ότι θα πρέπει να αναδειχθούν συγκεκριμένες λύσεις.
0: Άλλα πράγματα παραδέχεται η κοινωνία και άλλα πράγματα η κυβέρνηση.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω άλλα πράγματα παραδέχεται η κοινωνία, άλλα πράγματα παραδέχεται η κυβέρνηση.
1: Ναι, το πρόβλημα εκεί υπάρχει στο θέμα ότι όλα αυτά τα χρόνια, με εξαίρεση τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είχαμε δημόσια διάθεση δεδομένων για τις δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Βλέπετε τώρα ανακοινώνονται αμέσως συλλήψεις, διερευνούνται κατευθείαν τα αίτια από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρισμού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική αναβάθμιση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα αυτό όμως απουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια δυσπιστία ανάμεσα στην κοινωνία και στους δημόσιους φορείς για το ποια είναι τα αίτια. Και εκεί έρχονται και υπερισχύουν σενάρια συνωμοσίας και διάφορες άλλες αιτίες, οι οποίες δεν ευσταθούν και δεν μιλάμε για τα πραγματικά αίτια, που είναι τα μεγάλα ποσοστά αμέλειας, είναι το δίκτυο ηλεκτρισμού, είναι πολύ συγκεκριμένα αίτια τα οποία θα πρέπει να τα τεκμηριώσουμε, να τα αποδεχθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε και να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές ανάλογα με τα αίτια. Γιατί ανάλογα με το αίτιο εφαρμόζει και συγκεκριμένη πολιτική. Ας πούμε, για παράδειγμα, το δίκτυο πρέπει να είναι πλήρως χαρτογραφημένο και να δίδονται δεδομένα της χαρτογράφησης του δικτύου στους φορείς που θέλουν να κάνουν πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα το δικό μας, που μαζί με 3-4 Δήμους φτιάξαμε τα σχέδια πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Σοφλή, Χαλκίδα, Καλαμάτα και Κίσαμου. Όταν ζητήσαμε το χαρτογραφικό υλικό του δικτύου ηλεκτρισμού για να μπορέσουμε
0: δηλαδή
1: να το εντάξουμε στους χάρτες κινδύνους, δεν πήραμε το υλικό αυτό.
0: Δεν υπήρχε ή σας το έδωσαν?
1: Οι απαντήσεις ήταν αμφίσιμες, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν μπορούμε να το δώσουμε γιατί είναι θέμα απορρίτου κτλ. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση του προβλήματος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βρούμε και λύσεις. Mm-hmm. Γιατί έτσι δεν ανοίγει ο δημόσιος διάλογος, ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Είναι εφικτό να υπογειοποιηθούν 250.000 χιλιόμετρα δικτύου? Όχι. Είναι όμως εφικτό να βάλουμε προτεραιότητες και να πούμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στις ευάλωτες δασικές εκτάσεις, στις εκτάσεις που είναι πυρόπληκτες, στις εκτάσεις που είναι στο κόκκινο με βάση τον εθνικό χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Υπάρχει ένας εθνικός χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να προτεραιοποιήσουμε αυτές τις περιοχές και να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Εκεί που είναι δρυμή, εκεί που υπάρχουν δάση.
1: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και διαπιστώνεται το πρόβλημα συνεχώς. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κρήτη, στην Νότια Καριστία, στην Αττική, στη Λακωνία, Έχουμε αρκετά βαρύ παρελθόν με ενάξεις από αυτό το αίτιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, ανά περιοχή, ποια είναι τα αίτια και ποιες λύσεις πρέπει να προσφέρουμε εκεί.
0: Μάλιστα. Υπήρξαν κονδύλια μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γι' αυτό. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τα κονδύλια είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και σχεδιασμού κυβερνητικού. Το που αποφασίζει το κράτος να διαθέσει πόρους. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα 2 δισεκατομμύριων ευρώ το ΕΓΙΣ, που αφορά κυρίως δράσεις καταστολής και σίγουρα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο ζήτημα της πρόληψης. Η χώρα μας εξακολουθεί να διαθέτει περίπου το 70% των πόρων στην καταστολή και μόνο το 30% στην πρόληψη. Άρα αυτό έχει να κάνει με μια συνολικότερη κυβερνητική επιλογή.
0: Και μια οπτική στο πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Έτσι,
1: ενισχύουμε την πρόληψη έναντι την καταστολή έναντι της πρόληψης. Χρειαζόμαστε καταστολή, αυτό είναι σίγουρο. Δεν λέει κανένας ότι πρέπει να μειωθούν οι πόροι για την καταστολή. Αυτό θα ήταν κάτι ουτοπικό. Αλλά σίγουρα όμως θα πρέπει οι αντίστοιχοι πόροι για την πρόληψη να είναι οι ίδιοι ή παραπάνω. Ας πούμε, μια έκθεση του ΟΓΕ, παλαιότερη, πρόσφατη, το 2022, έλεγε ότι για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κόπικα υγρών, θα πρέπει οι πόροι να είναι 40% στην καταστολή και 60% στην πρόληψη. Επισημαίνω πάλι, χωρίς να μειώσουμε τους πόρους της καταστολής.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική και μια αναδιανομή.
1: Ναι, αφού όμως η καινούργια στρατηγική, σας λέω και επιμένω, πρέπει να γίνει αναγνώριση του προβλήματος. Αν δείτε ανακοινώσεις από τους φορείς που είναι αρμόδιοι, είτε δεν παραδέχονται το πρόβλημα, είτε λένε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μικρό για να ασχοληθούν μαζί του. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άρνηση αναγνώρισης του προβλήματος και
0: πάντως 5 μέρες και είναι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή, είναι η 5η μέρα. Δεν θα το έλεγα μικρό πρόβλημα.
1: Ναι, είναι η 5η μέρα, σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, σε ένα τεράστιο όριμο πευκοδάσος, και το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την πυρκαγιά, το τεράστιο πρόβλημα είναι οι διπλοκαμμένες εκτάσεις. Δυστυχώς έχει προσβάλει και εκτάσεις που έχουν καεί πρόσφατα το 2021, το 2023, το 2019.
0: Πώς μπορούν να ανακάμψουν αυτές τις περιοχές?
1: Επίπτωση στο ελαττοδάσος του Κιθερώνα, το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί περιμένουμε τα περιφερειακά δεδομένα, αλλά σε ένα δάσος το οποίο δεν έχει ελπίδα να ανακάμψει αν καεί, όπως ας πούμε για παράδειγμα το δάσος στην Ορεινή Κορινθία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντιμετωπίζουμε και πολλαπλά οικολογικά προβλήματα, και ας αναλογιστούμε λίγο και το κόστος καταστολής αλλά και αποκατάστασης. Αν τελικά αξίζει τον κόπο να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί στην πρόληψη και να ρίχνουμε τα χρήματα τελικά στην κατάσβεση και στην αποκατάσταση μετά όλων αυτών των τεράστιων εκτάσεων.
0: Ναι, το κόστος είναι διπλάσιο, τετραπλάσιο πολλές φορές.
1: Θα σας δώσω αντιστοιχικά ένα νούμερο, ότι η πτήση ενός αναερού για μία ώρα είναι περίπου 6.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάνετε, και αυτό δεν είναι δικό μου νούμερο, είναι ο επίσημος τιμοκατάλογος που έχει η πολυνομική αεροπορία για τα Καναντέρ. Άρα, γιατί όλα αυτά τιμολογούνται, είναι ένα κόστος. Κάποιοι πληρώνονται, άνθρωποι, υλικά κτλ. Αν υπολογίσουμε αυτό χοντρικά, μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ μέσα στην αντιπυρική περίοδο για την αντιμετώπιση μεγάλων περιστατικών δασικών πυρκαγιών, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν αποτευχθεί, είτε να είχε μειωθεί τουλάχιστον η έκτασή τους και η έντασή τους με τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζηρίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ιδιαίτερη βαρύτητα συνεχίζει να δίνεται στην Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί εκεί στα Μέγαρα, στις περιοχές των Μεγάρων, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο αυτή τη στιγμή και εντοπίζονται και μικρές ενεργές διάσπαρτες εστίες στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Είναι κομμάτι που απασχολούσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτές τις μέρες. Εκεί υπάρχουν πολλά μικρά καντιλάκια που απασχολούν βεβαίως την πυροσβεστική, αλλά είναι υπό έλεγχο. Φαίνεται να υπάρχει ένα καινούριο μέτωπο τώρα στην περιοχή της Μαγνησίας στον Άγιο Λαβρέντιο.

Έχουν κινητοποιηθεί εκεί στον Άγιο Λαβρέντιο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στόχος της πυροσβεστικής είναι να μην κατευθυνθεί η φωτιά προς το χωριό και να μπορέσει να προλάβουν να ανακόψουν την επέκτασή της. Συνδράμουν και ένα αέρια μέσα, τρία αεροσκάφη αυτή τη στιγμή, 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

δηλώσεις του καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο κ. Κώστας Σινολάκης, αναφερόμενος στις φωτιές στη Δυτική Αττική, είπε πως υπάρχει έλλειψη πρόληψης. Και βάζει ζητήματα ο ίδιος, λέγοντας ότι ξέρει ότι είχαν δοθεί προγράμματα για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί όμως είναι αν τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν και τι έχει γίνει ακριβώς.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα επικεντρώνονται τώρα οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής προς τη Μονή Παναχράντου, προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, όπου υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία υπό το φόβο τυχών αναζωπηρώσεων. Στον ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε και στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σήμερα σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση στα Θέουτα, στόχος η αποτίμηση των γεγονότων και η αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής. Σε νέα δράση για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων κάλεσε τα κράτη-μέλη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ανάγκη λήψεως νέων μέτρων και θέσψης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Κριτική Δούρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κατηγορεί ότι μετατοπίζει ακόμα περισσότερο το κέντρο βάρος της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς. Με 5.487 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ξεκινάει σε λιγότερο από 1,5 μήνα η νέα σχολική χρονιά. Στόχος να καλυφθούν πάγιες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από τους αναπληρωτές. Έβδομος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου πραγματοποιείται σήμερα στη Ρώμη. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1900, οπότε και ξεκίνησαν οι μετρήσεις σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, ως 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε τον Τάμα Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού, η Ελευθερία Κουμάντου. Λοιπόν, οι φωτιές έχουν και άλλες επιπτώσεις και βλέπουμε και πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι γιατί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας πίσω. Δεν τα αφήνουμε δεμένα στις αυλές, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και αυτό. Βλέπουμε ότι και τα σώματα ασφαλείας που επιχειρούν στο πεδίο είναι πιο ευαισθητοποιημένα και σώζουν ζώα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν συστηματικά και μία από αυτές τις ομάδες είναι η διασωστική ομάδα Dogs Voice, που επιχειρεί αδιάκοπα στα μέτωπα της φωτιάς στην Αττική και στη Δυτική Αττική πιο συγκεκριμένα, έχοντας μεταφέρει πάνω από 100 ζώα σε σταθμούς όπληκτων ζώων, στεβίλια και μέγαρα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Δέδε, είναι δικηγόρος και ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs Voice, και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Κυρία Δέδε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα τις τελευταίες 5 μέρες?
1: Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ήταν ένα ιδιαίτερα μεγάλο και επιθετικό μέτωπο, από το οποίο φανταστείτε ότι μέχρι και οι επαγγελματίες πυροσβέστες συγκάστηκαν να υποχωρήσουν την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Βρισκόμασταν μέσα στις συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, ως μια διασωστική ομάδα η οποία υπάρχει στην πολιτική προστασία. Καταλαβαίνετε ότι μπορέσαμε να περάσουμε σε αρκετές περιοχές, να δούμε και ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν να σωθούν, γιατί η φωτιά ήταν πολύ απειλητική, και να διασώσουμε πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία ζώα τα οποία είχαν μείνει πίσω.
0: Πόσο δύσκολο είναι να παρεμβαίνετε σε τέτοιες συνθήκες?
1: Είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί είμαστε εθελοντές με μια εκπαίδευση μεν, από την άλλη όμως, επειδή πηγαίνουμε για τα ζώα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς, όταν έχεις δει ένα ζώο και έχεις τη δυνατότητα να το διασώσεις, να κοιτάξεις με τον ίδιο τρόπο την ασφάλειά σου, και να μην του δώσεις την ευκαιρία να σωθεί. Και αυτό για τη δική μας την ομάδα πολλές φορές είναι μια μεγάλη πρόκληση, συναισθηματική κυρίως. Φυσικά έχουμε εκπαιδευτεί να βάζουμε την ασφάλεια των ανθρώπων πρώτη και εύχομαι να μην έχουμε ποτέ κάποιο ατύχημα. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σκληρό και δύσκολο να ξέρεις ότι λίγα μέτρα πιο εκεί υπάρχει ένα ζώο σε ανάγκη που η πυροσβεστική δεν σε αφήνει να προσεγγίσεις.
0: Θέλετε να μας πείτε, έχετε μια εικόνα λίγο του πόσα ζώα καταφέρατε να σώσετε αυτές τις μέρες?
1: 212 στους δύο σταθμούς. Ο πρώτος λειτουργήσε στο γήπεδο στα Βίλια και ο δεύτερος άνοιξε στο γήπεδο στα Μέγαρα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φυσικά και 60 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Είχαμε εισαγωγές οι οποίες πραγματικά έδειξαν πόσα πολλά ζώα και διαφορετικά ζώα επηρεάζονται από τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε περιοχές όπως αυτές, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και πολύ μεγάλη πανίδα, πολύ μεγάλο πληθυσμό πανίδας σε πολλά είδη.
0: Τα περισσότερα ήταν οικόσιτα, ήταν ζώα που...
1: Κοιτάξτε, για να είμαι απόλυτο ειλικρινής μαζί σας, πηγαίνει σε πολλά είδη.
0: Τα περισσότερα ήταν οικόσιτα, ήταν ζώα που...
1: Κοιτάξτε, για να είμαι απόλυτο ειλικρινής μαζί σας,

0: πάρα πολύ και ο κόσμος εδώ ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Είναι ζώα τα οποία ζουν σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχουμε μάθει στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μέχρι και μωρά άγριο γούρουνα διασωθέντα, είχαμε μέχρι και φρίνο που είναι ένα είδος βατράχου διασωθέν, είχαμε παϊκότες, ορτίκια, γάτες, σκύλους, είχαμε πάρα πολλά διαφορετικά ζώα, πρόβατα, γιατί εδώ οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές.
1: Λοιπόν, τώρα με τα ζώα αυτά που έχουν σωθεί, είτε και κάποια τραυματισμένα, φαντάζομαι μπορεί να δώσατε και τις πρώτες βοήθειες, αν χρειάστηκε κάποια φροντίδα παραπάνω.
0: Έλαβαν όλα τα ζώα τις πρώτες βοήθειες και τα περισσότερα από αυτά διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ 8 διακομίστηκαν σε κλινικές και έχουν μπει σε κλωβούς οξυγόνου ή έχουν λάβει θεραπείες για ζητήματα που αφορούσαν τον καπνό που συνέβη.
1: Τώρα λοιπόν με αυτά τα ζώα τι θα γίνει?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο σταθμός δεν δέχεται άλλα ζώα, καθώς δεν υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Όμως είναι στη φάση των καυτοποιήσεων και της επανένωσης ζώων με τους κηδεμόνες ή τους φροντιστές τους. Ζώα που φροντίζονται καλά εδώ που είναι θα επιστρέψουν στους ανθρώπους που το φροντίζουν, αντίστοιχα στους κηδεμόνες τους. Ζώα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε που ζούσαν με ασφάλεια ή δεν έχουν κηδεμόνα, θα τα αναλάβει ο οργανισμός, το οργανισμός του Dog Voice για υιοθεσία, σε συνεργασία και με τα τοπικά σωματεία της περιοχής, και θα μεταφερθούν σε φιλοξενίες. Μέχρι να έχουμε τον χρόνο για να βρούμε ποιοτικές και υπεύθυνες υιοθεσίες στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Δέδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Προχωράμε να δούμε μια καινούργια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων για ταχύ αποκατάσταση προβλημάτων στα σχολεία. Είναι ο μηχανικός της γειτονιάς και έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πάρη Χαρλάφτη. Είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών.

0: Δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων. Να δούμε μαζί γιατί κρίθηκε αναγκαίο να γίνει τόσο μια εφαρμογή, μια υπηρεσία που θα δρά τόσο άμεσα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια το λόγο, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί. Κύριε Χαρλάφτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι τόσα τα προβλήματα που κρίθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι λίγο πιο άμεση παρέμβαση.
1: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμείς είχαμε μια εργολαβία στην οποία υπήρχαν και θέματα ταχείας αντιμετώπισης. Mm-hmm. Είναι συνεργεία δηλαδή τα οποία θα έχουν μια πιο ταχεία απόκριση και έπρεπε να βάλουμε και τα οχήματα πλέον μέσα, αυτά που έχετε δει και στις φωτογραφίες, γιατί με την κατάρρευση σχολικών επιτροπών υπάρχει ένα βάρος επιπρόσθετο mm-hmm. που μια τυπική εργολαβία δεν θα μπορούσε να την σηκώσει. Επομένως, είπαμε να έχουμε και οχήματα ταχείας επέμβασης για να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί με την συντήρηση των σχολείων.
0: Από πότε θα αρχίσει να λειτουργεί?
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
0: Α, το λέω επειδή τώρα είναι κλειστά τα σχολεία, γι' αυτό το λέω. Αλλά υπάρχουν παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες να γίνουν τώρα.
1: Ούτως ή αλλιώς το καλοκαίρι είναι η περίοδος η βασική της συντήρησης σχολείων, γιατί είναι κλειστά, οπότε έχουν περισσότερο χώρο και χρόνο. Για να δράσουμε.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα, ας πούμε, πόσα αιτήματα εκκρεμούν για να ικανοποιηθούν, πόσες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβριο?
1: Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις γύρω στα 90 σχολεία.
0: Α, δεν τα λέμε και λίγα.
1: Και καιρού επιτρέποντος. Εντάξει, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο σύνθετο, γιατί έχουμε και παρεμβάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προσεισμικών ελέγχων. Οπότε τώρα είναι καλή εποχή που είναι και στα σχολεία να μπορέσουμε να έχουμε mm-hmm. χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα ποια είναι, κύριε Αντιδημαρχέ?
1: Είναι κυρίως είναι συντήρησης. Κάποια τζάμια, βαψίματα, mm-hmm. ίσως κάποια υδραυλικά βρύσες, ηλεκτρολογικά κανένας πίνακας ή κάποιες βρύζες, φωτισμό πολύ.
0: Είπατε τώρα ότι με τον προσεισμικό έλεγχο υπάρχουν αναγκαίες παρεμβάσεις και για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι περισσότερες οδηγίες που μας δόθηκαν ήταν κυρίως για θέματα συντήρησης. Mm-hmm. Επομένως, δηλαδή ο μηχανικός και είπε ότι επειδή έχει προκύψει το τάδε πρόβλημα, καλό είναι να το εξεβάσετε για να μην δημιουργήσει και περαιτέρω ζητήματα στο ακίνητο. Οπότε, για να είμαστε εμείς εντάξει με το πρόγραμμα του προσωπικού, κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο.
0: Πηγαίνει πρώτα κάποιο τεχνικό συνεργείο, βλέπει τι υπάρχει και σας ειδοποιεί?
1: Έχουν πάει ήδη. Mm-hmm. Ήταν το πρόγραμμα που είχε γίνει με το Τεχνικό Επιμελητήριο και με τον ΟΑΣ. Οπότε έχουν δοθεί οι οδηγίες. Από εκεί πέρα, εμείς αντίστοιχα τις έχουμε κάνει εντολές προς αντίστοιχους εργολάβους.
0: Μάλιστα. Τα 90 αυτά σχολεία που λέτε ότι τώρα υπάρχουν στον προγραμματισμό θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς?
1: Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Συνήθως όλο και κάτι μένει πίσω, αλλά εντάξει. Κυνηγιόμαστε για να είμαστε on time.
0: Μάλιστα. Είναι δύο τα βανάκια αυτά, τα δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια του Δήμου?
1: Είναι δύο, ναι.
0: Μάλιστα. Σκοπεύετε να το επεκτείνετε και σε άλλες δράσεις και εκτός σχολείων, δηλαδή εκεί που χρειάζεται να παρέμβει ο Δήμος, ας πούμε, να είναι πιο άμεσα, σε άλλες τεχνικές εργασίες?
1: Επειδή είναι κάτι το οποίο είναι πρώτη φορά στο Δήμο, δεν κάνω
0: λειτουργεί
1: λάθος.
0: Και με τη μορφή του πιλωτικού προγράμματος, φαντάζομαι.
1: Ναι, να δούμε λίγο πώς δουλεύει, οπότε μήπως το προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα, ναι.
0: Mm-hmm. Μια και είστε λοιπόν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η Αθήνα τι προβλήματα αντιμετωπίζει στο κομμάτι αυτό? Δηλαδή είναι, ξέρω, στο δρόμο, είναι στους δρόμους που είναι αρμοδιότητας του Δήμου οι λεγόμενες λακκούβες, είναι τα πεζοδρόμια?
1: Η καθημερινότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι...
0: Εντάξει, ποτέ στο 100% δεν μπορεί να λυθεί, γιατί δημιουργούνται καινούργια ζητήματα, προφανώς, καινούργιες ζημίες.
1: Είναι, ναι. είναι βασικό, ας πούμε, και πυρηνικό της δημοτικής αρχής, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, έτσι δεν είναι ότι... Απλά εμείς, επειδή έχουμε μεγαλύτερη έκταση και περισσότερους χρήστες, αυτό φαίνεται περισσότερο. Κοιτάξτε, ο δρόμος, το πεζοδρόμιο και ο φωτισμός είναι πράγματα τα οποία είναι βασικά αιτήματα των πολιτών. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με τις βροχοπτώσεις τις φετινές έχουν μεγαλύτερα προβλήματα καθυζήσεων mm-hmm. στα δοστρώματα και έχουμε και πάρα πολλές κλοπές καλωδίων που μας δυσχεραίνει στο πρόγραμμα συντήρησης και αντικατάστασης του οδοφωτισμού. Mm-hmm. Τώρα σε αυτά προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς όσο πιο αποτελεσματική, γιατί καταλαβαίνει τώρα ότι ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρει το αίτιο, θέλει το αποτέλεσμα να είναι έτσι όπως πρέπει. Άρα και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά να εστιάσουμε στη λύση του και όχι στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι καλύτερο στο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

κοντά μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Πάπα Βασίλειο και εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Και αυτό το καλοκαίρι η ξεγνιασιά δίνει σκυτάλη στις προκλήσεις. Από τη μια τα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν την επιχειρησιακή αντοχή της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της χώρας μας, και από την άλλη το μεταναστευτικό που δοκιμάζει τη συνοχή των κρατών μελών. Τα νεότερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών θα τα δούμε σε λίγο. Το μεταναστευτικό πάλι συζητείται σε σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, καθώς η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στην Αφρική, αποτελεί κατά τα φαινόμενα την πρώτη σημαντική δοκιμασία για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο, εκτίμησης τους ανεβάζουν ακόμη και στις 70.000 προς την Ισπανία, δεν υπενθύμησε μόνο ότι το μεταναστευτικό παραμένει ζήτημα δυσεπίλυτο, ανέδειξε για άλλη μια φορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός Ένωσης. Όχι όμως στο γνωστό μοτίβο Βορρά και Νότου, αλλά μεταξύ δύο μεσογειακών εταίρων Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλική κυβέρνηση εγκαλεί την Ισπανική για πολιτική ανοιχτών θυρών. 22 από τα 27 κράτη-μέλη ζήτησαν ακολούθως συντονισμένη δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Το ερώτημα τώρα είναι αν μετά την Ιταλία και άλλες χώρες ζητήσουν αναστολή συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν μιλάμε απλώς για μεταναστευτική αλλά θεσμική κρίση που θέτει ένα αμφιβόλο έναν από τους βασικότερους ευρωπαϊκούς πυλώνες αυτών της ελεύθερης διακίνησης και κυκλοφορίας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Καλύτερη εικόνα από το πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης της πυροσβεστικής σε διάσπαρτες εστίες υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Οι προσπάθειες εντοπίζονται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά στο πύλιο στην περιοχή του Αγίου Λαβρεντίου. 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και προετοιμασία, δήλωσε από την πληττόμενη Βιωτία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας. Σε ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων κάλεσε τα κράτη-μέλη λίγο πριν από τη συνεδρίαση η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, επισημένοντας επιστολή προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Το Μαρόκο είχε προειδοποιήσει πριν από την κρίση στη Θέουτα, δηλώνει υψηλό βαθμό μαροκινός αξιωματούχος με αφορμή πρόσφατη απόφαση της Ισπανικής Δικαιοσύνης περί μη άμεσης επιστροφής μεταναστών στην περίπτωση που φτάνουν σε Ισπανικό έδαφος από τη θάλασσα. Την ανάγκη λήψης νέων μέτρων και θέσπισης ενός ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός άρθρο του στο Πολιτικό. Επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο στενό του Ορμούζ. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των μελών δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Με στρατιωτικές τιμές στο τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε, ανέφερε στον επικηδιολόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Για πέμπτη μέρα συνεχίζεται το πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, με την εικόνα να παρουσιάζεται βελτιωμένη και την πυροσβεστική να επιχειρεί σε διάσπαρτες εστίες υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Αισιόδοξη για μια πιο ήρεμη μέρα στα πυρήνα μέτωπα εμφανίστηκε η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία μίλησε στον Αθηναίο 984, και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Το πιο ενεργό σημείο από Ψάθα προς Λούμπα, εκεί όπου εστιάζει τις προσπάθειές της η πυροσβεστική υπηρεσία. Για να ακούσουμε την κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Είχαμε τρία κυρίως μέτωπα που μας απασχολούσαν. Αυτό το Αγίου Νεκταρίου, Αγίας Παρασκευής, πάνω από την Πιπέ στο Καντήλι, αυτό στην Ψάθα. Όλη τη μέρα χθες επήγης και νεαρής δυνάμεις, έδωσαν πολύ γενναία μάχη. Το βράδυ μόνο οι επήγης δυνάμεις και σήμερα η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή υπάρχουν μόνο καπνογόνα σημεία και καντιλάκια. Ομοίες και στην Πιπέ Μεγάρων. Το μόνο ενεργό σημείο είναι από Ψάθα προς Λούμπα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ρήψεις από αέρα. Χθες διατέθηκαν γύρω στα 30 ενέργεια μέσα. Σήμερα μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 συντονιστικά και 12 αεροπλάνα. Αυτή τη στιγμή 526 πυροσβέστες είναι στο πεδίο, 29 πεζοπόρα δασοκομάντος, 141 οχήματα. Επίσης στην επιχείρηση συνδράμουν 26 Ρουμάνοι με 5 οχήματα, 23 Γάλλοι με 4 οχήματα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης. Η κατάσταση έχει θετικό πρόσημο σήμερα, όμως για να είναι εικόνα αυτή ασφαλής πρέπει να περάσει αυτή η μέρα. Δηλαδή, αν διασφαλίσουμε ότι αυτή την ημέρα η κατάσταση θα μείνει έτσι, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αρκετά μεγάλη πρόοδο. Σήμερα η Αττική έχει πάλι δείκτη επικινδυνότητας πάρα πολύ ψηλό, δηλαδή έχει 4. Όπως έχουμε πει και έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές, αυτές τις μέρες δεν κάνουμε καθόλου κρίση φλόγας, δεν κάνουμε καθόλου θερμές εργασίες, δεν κάνουμε τίποτα που μπορεί να προκληθεί πυνθήρα. Έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο ποστό των πυρκαγιών είναι από αμέλεια. Παρακαλώ πολύ μεγάλη προσοχή. Είδατε αυτές τις μέρες τι μεγάλον αγώνα δώσαμε και πόσο πολύ μεγάλος όγκος δάσους έχει καεί.
0: Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια που επικεντρώνεται αυτή την ώρα η πυροσβεστική είναι προς την Ψάθα και προς τη Λούμπα, όπου αντιπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες και παραμένει το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς. Υποστενή παρακολούθηση και επιτήρηση παραμένουν επίσης οι περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος και βορειοανατολικά, καθώς και το ανατολικό τμήμα της περιοχής Καντήλη και Αγία Σκέπη. Να πούμε ότι πριν λίγα λεπτά υπάρχει και μια νέα αναζωπήρωση στην περιοχή Καντήλη στο βουνό, με το σημείο να παραμένει ενεργό και τις προηγούμενες ημέρες, και στο σημείο αυτή τη στιγμή να επιχειρούν τόσο τα ενέργεια μέσα αλλά όσο και οι δασοκομάντος για να προλάβουν μην πάρει διαστάσεις αυτή η νέα αναζωπήρωση. Να πούμε τώρα ότι προς τη Μονή Πανάχαντου αλλά και προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο καταγράφονται κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια. Εκεί επιχειρούν επίσης τα επίγεια μέσα για να μην υπάρξει πρόβλημα αυτή την ώρα από εδώ και ως εξής, που αυξάνονται και οι άνεμοι στην περιοχή.
0: Άρα λοιπόν αυτή η ώρα είναι η ώρα με την υψηλότερη επικινδυνότητα, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό πριν από λίγο από την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι η ώρα κατά την οποία καταγράφεται μια πιο εντός εισαγωγικών επιθετική συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Κάτι τέτοιο συζητούσαμε και χθες και είδαμε κάποια στιγμή να υπάρχει μια νέα αναζωπήρωση με όλες τις γνωστές συνέπειες. Συνεπώς η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή είναι σε γρήγορση και έχει να ανταπεξέλθει ακόμη μια μεγάλη, καλείται να ανταποκριθεί σε μια ακόμη μεγάλη δοκιμασία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Δυστυχώς, με έναν πολύ τραγικό απολογισμό, περισσότερα από 135.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία.
2: Ερήνα. Αυτή η ώρα είναι πιο δύσκολη από τις 1 και μετά τις 1.30, επειδή έχουν πέσει τα ποσοστά υγρασίας και οι άνεμοι αυξάνονται. Αλλά όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κοπέρνικους, με βάση την πληροφορική εικόνα που ελήφθη χτες στις 12:04, η πληγήσια έκταση από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία ανέρχονται συνολικά στα 134.000, από αυτά τα 30.000 στρέμματα. Πυρκαγιάς στη Βιωτία και στην περιοχή Ξηρονόμης, ενώ τα 100.000 αφορούν την περιοχή της Αττικής στο μέτωπο του Πόρτου Γερμενού.
0: Είναι λυπηρές και αποκαρδιωτικές εικόνες που βλέπουμε από τον δορυφόρο. Έχει κοκκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, τμήμα της Αττικής, η οποία χάνει σιγά σιγά τον πνεύμονα πρασίνου, χρόνο με το χρόνο, όπως μας έλεγε και ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Λαγουβάρδος, εδώ στον Αθήνα 984 χθες τέτοια ώρα. 38% τα καμένα δάση τα οποία έχουν καταγραφεί εδώ και 9 χρόνια στην Αττική, εκτός από τον τελευταίο απολογισμό, τον οποίο δεν έχουμε συνυπολογίσει γιατί περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα συμπληρωθεί λοιπόν ένα 50% καμένων εκτάσεων στην Αττική, ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αφαιρείται από το πράσινο, από το πράσινο το οποίο είναι πάρα πολύ πολύτιμο για όλους μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της καθημερινότητάς μας, Μιχάλη.
2: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Οι φωτιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στην Αττική έχουν μειώσει αρκετά το πράσινο τόσο στην περιοχή της Αττικής και γύρω στα βουνά της, όπως στην Πάρνηθα των Κυθερών, το Όρος Πατέρα, που έχουν συμβεί μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι πριν λίγη ώρα έχουμε τις συλλήψεις, όπως έχουν πει και χτες, έχουν γίνει και δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια Θήβας και αυτή την ώρα πήραν προθεσμία να απολογηθούν ξανά την Πέμπτη. Ενδιάμεσα σε αυτούς δύο είναι και ένας αυτοδιοικητικός της περιοχής, αλλά και ένας εργάτης που είναι υπεύθυνος για τις ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Να πούμε εδώ τώρα, Κατερίνα, ότι για τη διερεύνηση αυτού του συγκλονιστικού της σύγκρουσης που έγινε στον αέρα της Ψάθας την Κυριακή, οι πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι η διερεύνηση του ελικοπτερικού ατυχήματος με τα δύο ελικόπτερα Bell της εταιρείας McDermott Aviation, τα οποία επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, την Ψάθα, ότι επίκειται στην αρμοδιότητα της εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Μεταφορών.
0: Γνωστός εδώ, ΑΣΑΜ, λοιπόν. Ναι.
2: Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, ότι για τη διενέργεια των όσων έχουν συμβεί, παίρνει η Αμερικάνικη εταιρεία που έχει και τα συγκεκριμένα ελικόπτερα στη δικαιοδοσία της. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι είχαμε και άλλη μία σύλληψη χτες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας, που ένας συγγενής αντιδημάρχου μπήκε στο χώρο όπου έχει γίνει η πτώση του ελικοπτέρου και συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές και την αστυνομία. Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι για αύριο είμαστε πάλι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τόσο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Άμεσα οι αυτοψίες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων στις πληγήσεις περιοχές, τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον αρμόδιο υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο να επισημαίνει ότι θα ανέλθει στο 100% η κρατική στήριξη για αποζημιώσεις κατοικιών. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να τα συνοψίσουμε. Νεκτάριο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Άμεση ήταν η ενεργοποίηση για τα μέτρα κρατικής αρρωγής, προκειμένου να στηριχτούν πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές των τελευταίων ημερών. Τώρα τι προβλέπετε? Όπως είπες πολύ σωστά, στο 100% της ζημιάς αναμένεται να είναι η ενίσχυση για κατοικίες, είτε πρώτη κατοικία είτε εξοχική κατοικία, που έχουν πληγεί από τις φωτιές, ενώ αναμένουμε και τα αποτελέσματα των αυτοψιών. Ήδη πρέπει να πω ότι από χθες ξεκίνησαν οι πρώτες καταγραφές από ειδικά κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές. Δεν έχουν ξεκινήσει εκεί όπου ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις ή μέτωπα σε εξέλιξη. Στη συνέχεια θα γίνουν και εκεί. Στα υπόλοιπα όμως μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταγραφές. Παράλληλα με την αποζημίωση για την αξία των ακινήτων τους, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν μέχρι 6.000 ευρώ για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, ενώ για όσους αποδεικνύεται δεν μπορούν να κατοικήσουν το σπίτι τους, θα λάβουν επιδότηση ενοικίου που θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Για τις επιχειρήσεις, αντίστοιχη στήριξη είναι και για τις επιχειρήσεις. Προβλέπονται κάλυψη της ζημιάς για κτηριακές εγκαταστάσεις, για εξοπλισμό όμως και για μηχανήματα. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% της πραγματικής αξίας. Παράλληλα, προβλέπεται αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για πολίτες όσο και για επιχειρήσεις, ενώ εξετάζεται η αναστολή ή απαλλαγή από τον ένφια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για αγρότες και κτηνοτρόπους, Ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει καταγραφή των ζημιών και θα εξεταστούν οι αποζημιώσεις για καταστραμμένες καλλιέργειες, απώλεια ζωικού κεφαλαίου, αλλά και ζημίας σε αγροτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν οι πυρόπληκτοι? Θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθεί η αυτοψία από τα αρμόδια κλιμάκια, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους παρέχουν τα κλιμάκια αυτή ή αρμόδιες υπηρεσίες, να υποβάλουν αίτηση για κρατική αρρωγή μόλις ανοίξει η σχετική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει εντός των ημερών και να αιτηθούν, όπως προβλέπετε, τα έκτακτα επιδόματα, δηλαδή η ενίσχυση οικοσκευής και επιδότηση ενοικίου.
0: Μάλιστα.
3: Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Νεκταρία. Στο μεταξύ, την ανάγκη άμεσης εκκίνησης σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος. Μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό της πόλης και το Γιώργο Αποστολίδη.
4: Να πιέσουμε να έρθουν τα έργα αποκατάστασης γρήγορα, να αποζημιωθεί ο κόσμος άμεσα, να επανέλθει στην κανονικότητα, να μπορέσει να ξαναφτιάξει τα σπίτια του μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, άχιστα, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε όλες τις υποδομές σε επίπεδο αντιπλημμυρικής θωράκισης με την περιφέρεια, το Δασαρχείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχουν την ευθύνη όσο το δυνατόν πιο άμεσα για να μην κινδυνεύσει η περιοχή στο επόμενο στάδιο από βροχές, από πλημμύρες. Επειδή είμαστε παθόντες ο Δήμο Μάνδρας Σιδηλίας και από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ήδη από χθες, για να καταλάβετε, έχουμε δουλέψει όλη μας η ομάδα και έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και όλους τους φορείς, για τα έργα που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο αντιπλημμυρικής θωράκισης όλων των καμένων περιοχών. Με κλαδοπλέγματα, κρουμοδέματα, κατασκευές ανάσχεσης των υδάτων, τα έργα αποκατάστασης σε επίπεδο αναδάσεως που θα πρέπει τμηματικά να προχωρήσουν στην περιοχή και φυσικά τον άμεσο σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών με φράγματα ανάσχεσης στα βουνά, λεκάνες απορροής όπου χρειαστεί, αλλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί σε λίγες εβδομάδες το πιο πιθανό θα έχουμε βροχές, έρχεται το φθινόπωρο, ενδεχομένως θα αντιδικοποιηθούν και ο κίνδυνος πλημμυρικού φαινομένου θα είναι μπροστά μας.
0: Ναι, η Μάνδρα έχει πληρώσει άλλωστε δυστυχώς βαρύ τιμήμα και σε ανθρώπινες ζωές, οπότε ο Δήμαρχος πέφτει να χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου. Τώρα, περιοδία στις πληγείς περιοχές της Βιωτίας πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
5: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στην ξηρονομή Βιωτίας βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής. Του αναφέρανε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαν από τη φωτιά, κυρίως με τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι υποζημιώσεις και δεσμεύτηκε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Τόνισε ότι δεν μπορεί να είναι άλοθη για την κυβέρνηση ταυτόχρονα η κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα και άλλους στόχους. Χαρακτηριστικά είπε ότι πρέπει να στηριχθεί άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και να ταυτόχρονα στηριχθεί η πολιτική προστασία και όχι να είναι συνεχώς η κλιματική κρίση ένα άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι πρέπει το κράτος να εξυγχρονιστεί, να εξυγχρονιστούν και να αποκεντρωθούν και οι μηχανισμοί δασοπυρόσβεσης για να έχουμε ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε και στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Η σκέψη μας είναι πρώτα απ' όλα στις οικογένειες των πέντε συνανθρώπων μας που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές μας παλεύοντας μέσα στις φλόγες. Δεν είναι η ώρα των φθηνών αντιπαραθέσεων. Ποιος έχει την ευθύνη για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα? Πρέπει να εξετάσουμε πολλά πράγματα, πρέπει να τα δούμε από την αρχή. Αν δεν επενδύσουμε όμως χαρακτηριστικά σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση.
0: Ναι, άρα προκρίνει το ΠΑΣΟΚ, έχει κατατεθειμένες προτάσεις για ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα, το οποίο μετατοπίζει το κέντρο βάρους από την καταστολή και τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών στην πρόληψη κυρίως.
6: Πρόληψη και την αναγκαία και τον αναγκαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι κάτι που προτάσει το ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα σημειώνει ότι πρέπει να βρεθούν όλες οι αιτίες και να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για τα δίχτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τους χώρους των απορριμμάτων, τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες, την εγκατάλειψη της γης, τη διαχείριση της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, διότι είναι ανθρωπογενείς δραστηριότητες αυτές, οι οποίες συντελούν δυστυχώς εν πωλής για την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, υπό το βάρος βεβαίως και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παναγιώτη, για να πάμε και στο ΚΚΕ, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής κλιμακίου, επισκέφθηκε σήμερα πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τα Βίλια, το Κρύο Πηγάδι, το Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάνει ακόμα πιο δύσκολη το γεγονός ότι δεν έχει πάρει η κυβέρνηση ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Είμαστε γεμάτοι οργή, γιατί ακριβώς ενώ τα ήξερε όλα αυτά, συνεχίζει και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται και ακούμε τα ίδια άθλια λόγια, τις ίδιες άθλιες δικαιολογίες από τη σημερινή κυβέρνηση και ως συνέχεια των προηγούμενων. Χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του λαού μας, εδώ στην περιοχή, σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, για να πάρθουν πραγματικά και οριστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας όλης αυτής της δημόσιας περιουσίας, της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και της προστασίας των δασών μας.
0: Σύνδεση με τον Κώστα Κορέλη να μας ενημερώσει. Έντονη κριτική και από την πλευρά του Περισσού. Κώστα, σε ακούμε.
8: Ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στις σκληρόπληκτες περιοχές βέβαια της Δυτικής Αττικής βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Ο κ. Κουτσούμπας επισκέφθηκε τα Βίλια, το Κρύο Πηγάδι, το Πόρτο Γερμανό και όλες και άλλες περιοχές που πλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συνοδευόμενος από μέλη του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Από το Κρύο Πηγάδι, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, όπως είπες και εσύ αρχικά, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους στις συγκεκριμένες περιοχές, καταλογίζοντας την κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες, καθώς, όπως είπε, γνώριζε τα προβλήματα χωρίς να λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας. Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή βουλευτές, στελέχοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, καθώς και θελοντές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών και στήριξης των πληγέντων κατοίκων, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κόμματος ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των επίγειων και αέριων δυνάμεων για την οριστική κατάσβεση των εστιών, καθώς και την ταχύτητα ολοκλήρωση των καταγραφών των ζημιών, όπως ανέφερε, οι πηγέντες να αποζημιωθούν στο 100% των απολειών τους. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι φετινές καταστροφικές πυρκαγιές δεν αποτελούν μόνο συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθήκων, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα της διαχρονικής έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού πρόληψης της υποστελέχωσης πυροσβεστικής και των δασικών υπηρεσιών.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Δεν είναι ώρα κριτικής και πολιτικής αντιπαράθεσης όσο οι πυροσβέστες μάχονται με τις πυρκαγιές, τόνισε μεταξύ άλλων ο εργατολόγος και υπεύθυνος του τομέα εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στον Αθηνά 984 και τον Γιάννη Λαβράνο. Ο κ. Τεμπονέρας κάλεσε την πολιτεία να στηρίξει εμπράκτως το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στον τομέα της πρόληψης.
9: Πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση που αφορά όχι μόνο την κλιματική κρίση, αλλά κυρίως την αδυναμία της πολιτείας να εστιάσει σε αυτό που ονομάζουμε πρόληψη. Πώς δηλαδή ακριβώς και με ποια μέσα θα μπορέσει ξανά η δασική υπηρεσία να μπορέσει να παίξει το ρόλο της, να μπορέσουμε να έχουμε στελέχωση, να μπορέσουμε να έχουμε πόρους που να διατίθενται ακριβώς για να υπάρχουν και ένα αέρια μέσα αξιόπιστα και έτοιμα προκειμένου να συνδράμουν, να μην έχουμε το φαινόμενο των πυροσβεστών πολλών ταχυτήτων, αναφέρομαι στους πενταετής θητείας, στους εποχικούς πυροσβέστες. Αναφέρομαι σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Παραλαμβάνω όμως δεν είναι η ώρα σήμερα της κριτικής, επειδή ακριβώς οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη. Με σεβασμό στεκόμαστε μπροστά στους ανθρώπους που χάσανε την ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Και βεβαίως ευχή δίνουμε, αν και αυτό πολλές φορές έχει καταντήσει να λέγεται ως κλισέ, να μην θρηνήσουμε ξανά στο μέλλον άλλα θύματα.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Κώστας Ράπτης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας απασχολούν από τη μία πλευρά το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται ηχηρά, θα έλεγα, στο προσκήνιο με αφορμή την κρίση στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στην Αφρική. Και από την άλλη, εξακολουθεί να μας τροφοδοτεί με ειδήσεις η Μέση Ανατολή, η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι περνά και πάλι σε μια νέα φάση με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και το Μαρόκο πέρασε πολιτικά μιλώντας την αντεπίθεση έναντι της Ισπανίας σε σχέση με την κρίση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον θύλακα της Θέουτα, όπου σχεδόν 60.000 άνθρωποι, κυρίως Μαροκινοί, εισήλθαν κυρίως για θαλάσσεις από την γειτονική πόλη Φνιντέκ ή και Πεζή. Το Μαρόκο δεν χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους, ούτε μείωσε την ανάπτυξη του προσωπικού ασφαλείας πριν από τις μαζικές διελεύσεις της περασμένης Πέμπτης. Υποστήριξε Μαροκινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, αρνούμενος οποιαδήποτε αφέτηση υποχρέωσης εκ μέρους της χώρας του. Μάλιστα πρόσθεσε ότι είχε προειδοποιήσει η Μαροκινή πλευρά την Ισπανία για τα ρίσκα που προέκυπταν από την δικαστική απόφαση της 9ης Ιουλίου στην Ισπανία, από την οποία προέκυψε η εντύπωση ότι δεν είναι δυνατή η απέλαση όσων εισέρχονται από θαλάσσεις. Είναι λάθος να πούμε ότι το Μαρόκο έπρεπε να ασκήσει απλώς βία για να το σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε καθόλου αυτό το φαινόμενο και δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του Μαρόκου να το διαχειριστεί, επέμεινε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας πως το κόστος της μεταναστευτικής διαχείρισης για την χώρα του φτάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εν τω μεταξύ, σήμερα, με πρωτοβουλία 22 εκ των κρατών μελών, είχαμε τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων για τα θέματα εσωτερικών και μετανάστευσης υπουργών των 27, όπου ο Έλληνας υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναπτύσσει και σε άρθρο του στο Πολίτικο.
0: Θα τη δούμε αναλυτικά, ναι, σε λίγο.
10: Για την προσωρινή αναστολή των διαδικασιών ασύλου σε περιπτώσεις κρίσης. Επικαλέστηκε ο κύριος Πλεύρης το ελληνικό παράδειγμα του 2020, επισήμανε ότι οι εθνικές πολιτικές όπως οι μαζικές νομιμοποιήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως pull factor, ως παράγοντας έλξης, και επίσης έθεσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τρίτες χώρες, επικαλούμενος και πάλι το παράδειγμα της μείωσης των εισρών στην Ελλάδα μετά τα τις συμφωνίες με γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τραγική ειρωνία, την ίδια στιγμή έρχεται η είδηση ότι γαλλικά και βρετανικά πλοία διέσωσαν 157 ανθρώπους αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά στην προσπάθεια απόπειρας να διασχίσουν την μάχη. Και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θαλάσσιας διάσωσης που έχει πραγματοποιηθεί από το 2018, όταν άρχισαν αυτές οι διελεύσεις της μάχης με επισφαλή πλεούμενα.
0: Τώρα, μάλιστα, για να πάμε στη Μέση Ανατολή.
10: Ναι, ναι. Σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης Ναυτιλιακών Κινδύνων Vanguard, το υποσημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού χοίριν φορτίου Minoan Pioneer χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και τα μέλη του πληρώματος μετά τις πρώτες προσπάθειες της πυρόσβεσης να το εγκαταλείψουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας ναυτικός που φέρεται έναν τρίτος μηχανικός του πλοίου αγνοείται, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των μελών του ελληνόκτητου πλοίου δεν βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί. Και όλα αυτά ενώ έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργεί μονίμως εντυπώσεις, mm-hmm. διαβεβαιώνοντας, όπως έκανε χθες, ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή mm-hmm. με το Ιράν παρά την διάψευση
0: της Τεχεράνης
10: διπλωματίας. Mm-hmm. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν mm-hmm. την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία. Πάντως, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του υπερασπίζεται τα σύνορά της, αλλά δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου, σε ό,τι προφανώς είναι ένα μήνυμα προς τις γειτονικές αραβικές μοναρχίες, η παρέμβαση των οποίων φέρεται να μετέπισε τον Ντόναλντ Τραμπ mm-hmm. σε σχέση με τα μαζικά mm-hmm. πλήγματα που είχε προαναγγείλει το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Κώστας Ράπτης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής. Ακούσαμε αναλυτικά και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε ο συνάδελφος πριν από λίγο. Είναι τόσες πολλές, κύριε Ιωακιμίδη, οι εναλλαγές δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου. Αναιρούν η μία την άλλη. Και βεβαίως είναι και η ίδια η Τεχεράνη, η οποία αντικρούει όλα όσα υποστηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τελικά, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Υπάρχει διαπραγματευτική οδός, διάβλος επικοινωνίας, ή πρόκειται για επινοήσεις εντός εισαγωγικών του Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον ενός διπλωματικού αδιεξόδου?
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε αυτό που και εσείς υπογραμμίσατε. Δηλαδή ότι για 12η φορά ο πρόεδρος Τραμπ αναβάλει, αναστέλει επιθέσεις εναντίον του Ιράν που είχε προαναγγείλει, και ταυτόχρονα είχε αναγγείλει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή επιμένει ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε διαδικασία, διεξάγονται, αλλά το Ιράν έχει κατηγορηματικά διαψεύσει κάτι τέτοιο. Κάτι που σημαίνει ότι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, mm-hmm. προφανώς δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει είναι διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ομάν, mm-hmm. ενδεχομένως και με συμμετοχή κάποιων άλλων, σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, και συζητιέται ένα σχέδιο για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι διάδρομοι διέλευσης των στενών, με τέτοιο τρόπο που το Ιράν κατά κάποιο τρόπο θα ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος και το Ομάν το μικρότερο μέρος, και εδώ βρισκόμαστε. Αυτό βέβαια το σχέδιο μάλλον δεν θα ικανοποιεί τον πρόεδρο Τραμπ, διότι mm-hmm. ως γνωστόν το θέμα των στενών προέκυψε mm-hmm. ως συνέπεια του πολέμου. Mm-hmm. Διότι πριν από τον πόλεμο δεν υπήρχε θέμα στενών ορμούς, δεν είχαν κλείσει ποτέ. Αλλά ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έφερε στην ατζέντα mm-hmm. το θέμα στενών του ορμούς. Το Ιράν ανεκάλυψε ότι έχει διαθέτει μια πυρηνική εντός εισαγωγικών βόμβα με το κλείσιμο των στενών, και επομένως δεν θέλει να χάσει αυτή τη βόμβα, θέλει να κρατήσει τον έλεγχο, την κυριαρχία, mm-hmm. έστω και αν αυτό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή ναι, ναι. τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Και αυτό χάρη εντός εισαγωγικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριο Ακημίδη.
11: Ακριβώς.
0: Θέλω
11: ακριβώς.
0: να πω ότι μέχρι τότε, όπως προαναφέρεται, δεν ετίθετο τέτοιο ζήτημα. Συνεπώς το όθησε, το πίεσε σε τέτοιο βαθμό το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, που ανακάλυψε τον ισχυρότερο διπλωματικό μόχλο πίεσης.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Η εκτίμηση η δική μου είναι ότι τελικώς ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, mm-hmm. ούτως ή άλλως ουδέποτε είχε μία συνεκτική στρατηγική για το Ιράν,
0: mm-hmm.
11: ουσιαστικά ήταν κινήσεις σπασμωδικές κάθε φορά, mm-hmm. χωρίς στρατηγική, συγκεκριμένο στόχο, επιδιώξεις κτλ.
0: Mm-hmm.
11: Αλλά κάτω από τα δεδομένα που υπάρχουν και κάτω από την πίεση των χωρών της περιοχής, του κόλπου, mm-hmm. η Σαουδική Αραβία παραδείγματος χάρη πίεσε mm-hmm. να μην συνεχιστούν οι επιθέσεις στο Ιράν λόγω των συνοπιών που έχει στην περιοχή. Ως εκ τούτου, αργά ή γρήγορα ο πρόεδρος Τραμπ θα αναγκαστεί να αποδεχθεί ότι τα στενά του Ορμούς λίγο πολύ θα παράσουν στον έλεγχο ή σε κάποιον έλεγχο, ναι. μικρό ή μεγάλο,
0: mm-hmm.
11: του Ιράν.
0: Ναι, άρα οποιαδήποτε διπλωματική συμφωνία έρθει ή δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, το προσοχές διάστημα, θα απαιτούσε την αποδοχή κάποιας μορφής ιρανικού ελέγχου στο στενό του Ορμούς.
11: Ακριβώς. Νομίζω ότι το Ιράν δεν πρόκειται κάτω από καμία προϋπόθεση
0: να το παραχωρήσει αυτό το όπλο.
11: Να εγκαταλείψει αυτό το όπλο. Mm-hmm. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα. Απλώς αναζητά έναν εύσχυμο τρόπο να κάνει την αποδοχή αυτής της κατάστασης προκειμένου να είναι παρουσιάσιμη στο αμερικανικό εκλογικό σώμα, ιδιαίτερα και εν όψη εκλογών
0: των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Άρα βρισκόμαστε, εκτιμάτε, σε αυτό το σημείο. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει αυτή η πολύ ισορροπημένη εντός εισαγωγικών πρόταση ή διατύπωση πρότασης, κύριο Ακημίδη, που να επιτρέπει στον Αμερικανό Πρόεδρο να μην τρωθεί περαιτέρω το κύρος του, αλλά και η αξιοπιστία των ΗΠΑ, η οποία δοκιμάζεται, είναι αλήθεια, με όλα τα σκαμπανεβάσματα και τις συμπεριφορές, να το πω έτσι, αλλοπρόσαλες του Αμερικανού Προέδρου.
11: Ακριβώς. Πλην όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τεχεράνη έχει κάθε λόγο να επιδιώξει την περαιτέρω, αν θέλετε, προσβολή, να τρωθεί περαιτέρω η προσωπικότητα του Προέδρου Τραμπ.
0: Ναι.
11: Γιατί αυτό εκτιμάται ότι όσο χάνει σε νομιμοποίηση ο Πρόεδρος Τραμπ, mm-hmm. θα οδηγηθεί σε μεγαλύτερο συμβιβασμό στην περιοχή και επομένως αυτό θα είναι κάτι θετικό για το Ιράν. Μάλιστα στην Τεχεράνη υπάρχει εκτίμηση ότι ενδεχομένως θα αναγκαστεί να αποσύρει τις ναυτικές δυνάμεις που έχει στον κόλπο, γιατί δεν θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσει αυτή την πολεμική δραστηριότητα. Εκτός εάν επιχειρήσει κάτι εντελώς δραματικό, δηλαδή μία κίνηση που θα συνεπάγεται μία χερσαία επέμβαση, δηλαδή σε μία λογική ενός διαρκούς πολέμου, αυτό που ονομάζει forever war, όπως στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν κτλ., κάτι που ουσιαστικά θα τον οδηγήσει στην πλήρη, σε ένα πλήρες τέλμα, και τον ίδιο προσωπικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα έλεγα και την παγκόσμια οικονομία.
0: Βέβαια, μια κίνηση υψηλότατου ρίσκου.
11: Ακριβώς. Επομένως, βρισκόμαστε μπροστά σε αυτά τα σενάρια λίγο πολύ και αυτό δείχνει το πόσο κατά κάποιο τρόπο ζημιογόνο μπορεί να είναι για την παγκόσμια τάξη όταν υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος τις επιλογές του και που μπορεί να αλλάζει
0: συνεχώς
11: κατά κάποιο τρόπο θέση του από το πρωί
0: μέχρι το βράδυ. Ακριβώς. Κύριο Ακημίδη, πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο και την προσέγγιση σας ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, γιατί βλέπουμε ότι τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την κρίση στην Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στην Αφρική, επανέρχεται αρκετά ηχηρά στο προσκήνιο. Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Και αυτή
0: τη στιγμή. Και φαίνεται αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι δεν έχουμε μόνο αυτή την γνωστή απόκληση προσέγγισης μεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά μεταξύ κυρίως δύο μεσογειακών κρατών μελών, αναφέρομαι στην Ιταλία και την Ισπανία, με την Ιταλία να ζητά την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στην ζώνη Σέγγεν. Πώς να το αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό?
11: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θα έλεγα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον σχολιασμό του. Πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι το επεισόδιο ή αν θέλετε τα όσα συνέβησαν στην Θεούτα, το θυλάκιο, τον θύλακα, τον ισπανικό επί αφρικανικού εδάφους, το σημειώνω αυτό, δεν είναι στην Ευρώπη ο θύλακας, είναι στην Αφρική. Με την εισρωή περίπου 50.000 μεταναστών από το Μαρόκο, υπερδραματοποιήθηκε από πλευράς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πάντως δεν υπήρξε η αντίδραση η οποία θα περίμενε κάποιος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ποια δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν, κύριε Ακημίδη?
11: Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να ήταν η εκδήλωση της αλληλεγγύης προς την Ισπανία για το γεγονός αυτό.
0: Mm-hmm.
11: Διότι ήταν μια βία κατά κάποιο τρόπο είσοδος των μεταναστών. Βεβαίως προκλήθηκε από ορισμένα γεγονότα, από την πολιτική ενδεχομένως του Πιέτρο Σάντζες.
0: Γι' αυτό τον εγκαλεί η Μελώνη, ότι κλείνει το μάτι.
11: Αλλά
0: και...
11: η Μελώνη, ναι. Η Μελώνη τον εγκαλεί, διότι έχει διαφορές με την πολιτική του Πιέτρο Σάντζες,
0: mm-hmm.
11: η οποία δεν είναι μια πολιτική ακραία, είναι μια πολιτική περισσότερο που σέβεται τις ανθρωπιστικές αξίες, σέβεται το διεθνές δίκαιο κτλ. Και εν πάση περιπτώσει η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία που έχει ανάγκη αυτούς τους μετανάστες και αντιμετωπίζει έτσι το όλο ζήτημα. Και να επισημάνω και μια άλλη πτυχή,
0: ναι.
11: ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικές γεωπολιτικές κατευθύνσεις.
0: Mm-hmm.
11: Η Ισπανία, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα επικριτική για την πολιτική Τραμπ, γενικώς σε όλα τα πεδία και σε όλα τα μέτωπα.
0: Βέβαια.
11: Το Μαρόκο είναι ιδιαίτερα κοντά στον πρόεδρο Τραμπ,
0: mm-hmm.
11: και μάλιστα έχει υπογράψει και τις συνθήκες του Αβραάμ, όπως λέγονται,
0: mm-hmm.
11: αναγνωρίζοντας Ισραήλ κτλ. Και βεβαίως υπάρχει μία υπόνοια ότι ενδεχομένως όλη αυτή η προσπάθεια να υπονομευθεί ο Πιέτρο Σάντρες μπορεί να εκπορεύεται και από την Ουάσιγκτον.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πτυχία αυτή, δεδομένης και της αντιπαράθεσης που υπήρχε και
11: ακριβώς.
0: για τον πόλεμο στη Μέση
11: ακριβώς.
0: Ανατολή και τη μη συνεργασία της Ισπανίας, της Μαδρίτης, ό,τι αφορά τις βάσεις της
11: ακριβώς.
0: για το συγκεκριμένο πολεμικό πεδίο.
11: Ακριβώς.
0: Το θυμόμαστε και αυτό.
11: Και σε ό,τι αφορά την Ιταλία, θα έλεγα το εξής, ότι δεν θα έπρεπε να έχει τόσο ισχυρή αντίδραση, διότι πρώτον δεν έχει σύνορα με την Ισπανία που να κατά κάποιο τρόπο απειλείται από την ελεύθερη διακίνηση λόγω
0: ναι.
11: Σέγγεν.
0: Mm-hmm.
11: Επομένως δεν υπήρχε ο λόγος να υψώσει τόσο έντονα τη φωνή του,
0: mm-hmm.
11: τη φωνή της.
0: Mm-hmm.
11: Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι σήμερα οι Ισπανοί θα εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη, ότι ουσιαστικά έχουν επιστρέψει πίσω στο Μαρόκο η πλειοψηφία του, η μεγάλη πλειοψηφία από τις 50 νομίζω 1048 έχουν επιστρέψει,
0: mm-hmm.
11: και ότι η πρώτη αξία είναι η επίδειξη της αλληλεγγύης, οπωσδήποτε θα πρέπει να επιστρέψει,
0: mm-hmm.
11: και ότι η πρώτη αξία είναι η επίδειξη της αλληλεγγύης, οπωσδήποτε θα πρέπει να

0: σε άλλους τρόπους για να λύσει το πρόβλημα, δεν θα το λύσει. Ούτε με στρατόπεδα συγκέντρωση σε τρίτες χώρες που θα παρέχουν άσυλο, θα εξετάζουν τα αιτήματα ασύλο, ούτε με φράκτες, ξέρετε, πολύ υψηλούς που θα καθεστούν την Ευρώπη φρούριο. Επομένως, ο πρωθυπουργός Σάντες έχει μία, θα έλεγα, άποψη που μάλλον θα πρέπει να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Και να εξισορροπήσουμε τα όσα λέγονται από πολλές πλευρές για να έχουμε την καλύτερη δυνατή πολιτική για το μεταναστευτικό, που θα είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια και επομένως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έχετε δίκιο, κύριο Ακημίδη, και αφορμής δοθήσεις θα τα ξαναπούμε, γιατί όπως προαναφέρατε έρχεται από καιρό σε καιρό πολύ ηχηρά στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να πάμε λοιπόν και πάλι στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να δούμε τι ακριβώς αναφέρει, επισημαίνει στο άρθρο γνώμης στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Παναγιώτη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα και πάλι. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε με ένα άρθρο του στο Πολιτικό να κάνει παρέμβαση για το μεταναστευτικό, και μάλιστα αυτή λίγο πριν την έκτακτη σύσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών που αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Έκανε λόγο για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες και σημείωσε ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια πρόκληση διαχείρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δυνατότητα αναστολής της υποβολής αιτήσεων ασύλου σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε ταχαίες επαναπροωθήσεις, ταχαίες επιστροφές δηλαδή, όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά να γίνουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας ουσιαστικά όμως ένα νέο πλαίσιο νομικό που να κατοχυρώνει τις χώρες που είτε δεν θα δίνουν άσυλο είτε θα προχωρούν σε επαναπροωθήσεις, και τονίζοντας ότι αυτό δεν συνιστά απομάκρυνση από τις αξίες της Ευρώπης, αλλά αναγκαία προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει στο άρθρο του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας μια σκλήρινση της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεταναστευτικές ροές που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και πιέζουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ισπανία.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ρένα Δούρουμε, αφορμή όλα όσα ακούσαμε. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγενη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Δούρου, η πρωτοβουλία αυτή, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο διαγραμματίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποσκοπεί, όπως λέει σε δήλωσή της, να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Με άρθρο του στο Πολίτικο εισηγείται μηχανισμούς, λέει η κυρία Δούρου, υποχρεωτικής εφαρμογής έκτακτων μέτρων κατά το πρότυπο των μνημονιακών αυτοματισμών. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζει η κυρία Δούρου, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους χειρισμούς της στο προσφυγικό και με το μεταναστευτικό, επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρος της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσχερα ισοκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Η κυρία Δούρου σε αυτή τη δήλωσή της επισημαίνει ότι είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ίστατο χαίρε σήμερα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή πλήρη ημερών, σε ηλικία 93 ετών, την Κυριακή. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, στο πρώτο κημητήριο η τελετή ταφής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργό.
4: Ο Γιάννη Βαρβιτσιώτη ήταν φτιαγμένο από εκείνο το σπάνιο.

0: Υλικό το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας. Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος. Αρετές που του επέτρεψαν να υπηρετήσει ταυτόχρονα και τον τόπο και την παράταξή μας, τη μεγάλη, ενωμένη και νικηφόρα Νέα Δημοκρατία. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Και για όλα αυτά, η Ελλάδα, αλλά και η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, θα σε ευχαριστούμε.
1: Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Χαλικιάς, ο συνάδελφος βρέθηκε στη Μητροπολία Αθηνών. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, σε κλίμα βαθιά συγκίνηση η πολιτική και η πολιτική ηγεσία της χώρας, καθώς και πλήθος κόσμου, αποχαιρέτησε σήμερα το ιστορικό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Η επιμνημόσυνη δέηση και το τελετουργικό ξεκίνησε με την επίσημη υποδοχή της ορού στον Ιερό Ναό, ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία και η επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος της ανώτατης εκκλησιαστικής ηγεσίας. Όπως ακούσαμε στον επικίδιό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εκφώνησε στη Μητρόπολη, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, το ήθος αλλά και την τεράστια πολιτική παρακαταθήκη του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ενός πολιτικού που συνέδεσε ουσιαστικά άρρηκτα το όνομά του με την πορεία της μεταπολιτικής Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, εξήρε το σπάνιο πολιτικό του ήθος, τη μετριοπάθεια και την υποδειγματική του συνέπεια του εκτυπώντος. Αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως διαχρονικού στυλοβάτη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκινητικά όμως ήταν και τα λόγια του γιού του, που μίλησε για τον πατέρα του με δάκρυα στα μάτια, ενώ στις δηλώσεις του, τόσο όσο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ανθρώπους που βρέθηκαν εδώ βουλευτές, πάρα πολλοί εστίασαν ουσιαστικά στην ασυνήθιστη ευπρέπεια που επέδειξε σε όλη του τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης και κατά κοινή ομολογία ήταν ένας πολιτικός που δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό του να διοριστήσει σε προσωπικές απρέπειες ή χειδαιότητα, παραπέμποντας πιστό στο θεσμικό ρόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας και των επικηδείων, ξεκίνησε αυτοκινητοπομπή Κατερίνα από τη Μητρόπολη με κατεύθυνση στο πρώτο νεκροδάφιο, όπου πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο το τελευταίο αντίο, επισάλλει τελευταία δέηση και πραγματοποιήθηκε η ταφή του κορυφαίου πολιτικού, κλείνοντας, Κατερίνα, οριστικά τον κύκλο ζωής ενός από τα μακροβιότερα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής και ουσιαστικά κλείνοντας έτσι και ένα μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας αυτού του τόπου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα εμείς. Στο επίκεντρο των ελέγχων της επιθεώρησης εργασίας θα βρεθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση της επόμενης μέρας. Πάντως, από την αρχή του χρόνου έχει διαπιστωθεί ότι το 55% των προστήμων αφορά στην παραβίαση του χρόνου εργασίας. Πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει, ξεκινώντας όμως με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δημήτρη, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ζήτησαν την αύξηση από τα 6 στα 10 ευρώ του ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης των εργαζομένων, των γνωστών και αλλιώς ως τροφίων. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, την οποία συνυπογράφουν οι πρόεδροι της ΓΕΣΕΕ και των μεγαλύτερων εργοδοτικών οργανώσεων της χώρας, από τις στατιστικές επεξεργασίες των στοιχείων της Ελστάτ και της Eurostat, προκύπτει πως η Ελλάδα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη στο δίκτυο υλικής αποστέρησης. Επομένως, απαιτείται η ενίσχυση αυτής της παροχής. Ωστόσο, Κατερίνα, η ΓΕΣΕΕ επισημαίνει ότι καμία κρατική παροχή, όσο καλοδεχούμενη κι αν είναι, δεν επαρκεί για να διασφαλίσει βιώσιμες συνθήκες για τους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε κάθε χώρο της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μάλιστα, συνδικαλιστικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι αυτού του είδους η παροχή έχει δραστικά περιορισμένο κόστος για τις επιχειρήσεις, τόσο σε φορολογικό όσο και σε επίπεδο εισφορών σε σχέση με την αύξηση μισθών. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να εξελιχθεί σε εκάστη εργαζομένων, Δηλαδή ένα επίδομα όπως αυτό που λάβαναν οι συνταξιούχοι και καταργήθηκε, αποσυνδεδεμένο από το μισθό και τα επιδόματα, χωρίς ασφαλιστικό και συνταξιδοτικό αντίκτυπο, το οποίο θα υποκαταστήσει την ουσιαστική αύξηση μισθών μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους στην αγορά εργασίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έφτασαν στους 41.486. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ανήλθαν στις 8.690 και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν υπερέβησαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη θέση των παραβάσεων βρίσκεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς βεβαιώθηκαν 1.695 περιπτώσεις μη ή αντικανονικής χρήσης της και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200.000 ευρώ. Ακολουθεί η μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων εορτών και λοιπόν αποδοχών. Στην τρίτη θέση, και αυτό Κατερίνα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, βρίσκεται η άρνηση εισόδου και πρόσβασης ή παροχής στοιχείων και πληροφοριών στους επιθεωρητές.
1: Ναι, πολύ σημαντικό θέμα. Το είδαμε με δυσάρεστες επεκτάσεις και συνέπειες στην περίπτωση του δυστυχήματος στη Βιολάντα και τα λοιπά. Δεν είχαμε εικόνα εκεί του εργασιακού χώρου και τις συνθήκες εργασίας, εν πάση περιπτώσει.
3: Ακριβώς, παρά το γεγονός ότι διώκεται και ποινικά αυτή η άρνηση πέραν των διοικητικών προστήμων που προβλέπονται. Στην τέταρτη θέση, η μη τήρηση υποχρεώσεων, διατυπώσεων και λοιπόν διαδικασιών. Ενώ στην πέμπτη θέση, με υψηλά όμως πρόστιμα, τοποθετείται η αδήλωτη εργασία, καθώς τα πρόστιμα έφτασαν τα 6.700.000 ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται δεκάδες περιοχές της χώρας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τις περισσότερες να εντοπίζονται στην Αττική. Η Έλενα Μπρέγιανη ετοίμασε το ρεπορτάζ.
4: Σε αυξημένη επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της περίοδου κυκλοφορίας των κουνουπιών. Σύμφωνα με το επικυρωποιημένο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, συνολικά 33 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα χαρακτηρίζονται είτε ως επηρεαζόμενες είτε ως υψηλού κινδύνου. Από αυτές, 25 βρίσκονται στην Αττική, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Οι επηρεαζόμενες περιοχές είναι εκείνες όπου έχει ήδη καταγραφεί τουλάχιστον ένα κρούσμα σε άνθρωπο κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης. Αντίθετα, οι περιοχές υψηλού κινδύνου δεν έχουν ακόμα εμφανίσει ανθρώπινο κρούσμα, όμως συγκεντρώνουν επιδημιολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Εκτός από την Αττική, αυξημένη επιτήρηση εφαρμόζεται σε περιοχές της Λάρισας, της Καρδίτσας, της Πέλας, των Σερών και της Ιμαθίας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ήπιο πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και αίσθημα κόπωσης. Ωστόσο, σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνυκίτιδα. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στον ιό είναι η πρόληψη. Συνιστούν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθητικών, σίτε σε παράθυρα και πόρτες, την απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κήπους, καθώς και τη χρήση ρούχων που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, ο Αύγουστος προσφέρεται για επισκέψεις σε μουσεία και αίθουσες τέχνης. Κάτοικοι και επισκέπτες που θα βρεθούν στην Αθήνα τις ημέρες του Αυγούστου μπορούν να απολαύσουν τρεις σπουδαίες εκθέσεις. Ας ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Πρώτη στάση στο Μουσείο Ακρόπολης και την έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία», η οποία επικεντρώνεται στην επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα. 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινούνται για πρώτη φορά από μουσεία της Ιταλίας, συνθέτουν τις 7 θεματικές ενότητές της. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου και λειτουργεί καθημερινά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επόμενη στάση στην Οδό Πατησίων και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «Το μεγάλο μονοπάτι των Ίνκας, Περού, ενσωμάτωση και ποικιλομορφία». Μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων, η έκθεση αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται από την ανάδυση ενός μικρού βασιλείου σε μια ζωντανή κληρονομιά που ξεπερνά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι Ίνκας ενσωμάτωσαν λαούς και πόρους σε ένα αρμονικό και βιώσιμο σύστημα. Θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί καθημερινά με γενική είσοδο 20 ευρώ. Τελευταία στάση στο Παγκράτη, το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή παρουσιάζει την έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Η έκθεση χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Ψυχοπαίδη από το 1962 έως σήμερα, μέσα από περίπου 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία μάλιστα συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 7 ευρώ και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου.
1: Ώρα για αθλητισμό τώρα. Ο Ανδρέας Χανιάς στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κύριε κύριοι, ο Ολυμπιακός από τις 6 ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι, καθώς υποδέχεται στο γήπεδο Καραϊσκάκη την Ολλανδική Νέιμπέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Δεν θα παίξουν οι Έσε, Ορτέγκα και Μασούρας. Οι δύο τελευταίοι είναι υπομεταγραφή, ενώ κατάμεστα αναμένεται το γήπεδο με Καρεσκάκη. Το παιχνίδι ξεκινά στις 9 η ώρα. Να βρεθεί μετάδοση από Κοτομοτέ Ορτέ 1. Στον ΠΑΟ, πολύ σημαντική μεταγραφή, καθώς οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν τον διεθνή αριστερό μπακ Δημήτρη Γιαννούδη, που επιστρέφει στην ομάδα από την γερμανική Augsburg. Η ΑΕΚ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον 24χρονο Ούγγρο Χαφ Μίλαν Βιτάλη. Ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με την ΤΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στο ΆΚΑ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Μάλιστα, οι πράσινοι αναμένεται να αποκτήσουν και τον Λιβάη Γκαρσία, τον 28χρονο επιθετικό από το Trinidad στον Πάγκο.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Αθηνά Ζορμπά. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στο κέντρο της Αθήνας, στην Αμαλία, στη Σταδίου, τη Φιλελλήνων, την Αρδιτού, την Αγίου Κωνσταντίνου, τη Μάρνη, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Ποσειδόνος από το ύψος του Αγίου Κοσμά στο Παλαιό Φάληρο και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τη τηλεειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Πέμπτη μέρα της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία με αναζωπήρωση της φωτιάς στη θέση Κανδύλη από την πυροσβεστική. Δίνεται βαρύτητα στο τμήμα από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόη Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Τεράστια η καταστροφή, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη στο Κιλκής και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Φωτιά νωρίτερα στον υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Θερεάς Ελλάδας, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και εγγύηση χρηματικού ύψους 5.000 ευρώ. Ελεύθερος αφέθηκε ο αδερφός αντιδημάρχου της Μάντρας, ο οποίος είχε συλληφθεί αφού έσπασε τον μπλόκο της αστυνομίας και έπεσε με το γιο ταχύ του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Σε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Έθεσε δε το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν κατά το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε να δοθούν στο 100% της ζημιάς οι αποζημιώσεις στους κατοίκους. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, παρότι είχε ενημερωθεί. Να στηρίξει έμπρακτα το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, κάλεσε την πολιτεία μέσω του Αθήνα 984 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στο ΝΕΟΔΑ ΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος στην Ψάθα. Σε εθνικό επίπεδο, η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγονται από την ελληνική αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα και τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών, που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Γαλλικά και βρετανικά πλοία διέσωσαν 157 μετανάστες αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά στη διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη Μανχή. Μεθαύριο 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί, σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύμνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός, έθρος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 5 με 6, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, πιστή στο ραντεβού κάθε μέρα, την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, στη μεγάλη πορεία στην ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπαρόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί ναι, έχουμε τηλεφωνικό.
1: Έχουμε επιστροφές.
0: Ναι, ρε, γύρισε το δικό μας το άτομο, ο Πανμέγιστος. Στο 213-09-09-100 απαντά ο επιτελάριος τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος και πάλι μαζί μας. Εμείς εδώ, γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Viber βλέπουμε όμως παρόλα αυτά, άμα θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984 για να τα απαντάμε κατευθείαν.
0: Για να τα απαντάμε κατευθείαν. 6948-984-984 το Viber. Τα μηνύματα έχουμε οπτική επαφή και αν θέλετε να μας στείλετε mail στο 984onair@gmail.com. Η μάχη με τον τυφοέα συνεχίζεται με αυτό το μυθικό τέρας το οποίο βγάζει φλόγες από τα μάτια σε άλλες των περιπτώσεων. Στη δική μας την περίπτωση βγάζει φλόγα από παντού. Δεν τα έχει καταφέρει κανένας, δεν τα έχουν καταφέρει οι προηγούμενοι, αλλά θα τα καταφέρουμε εμείς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε η κυβέρνηση των αρίστων. Ο τυφοθέας ήταν γιος της Αιγαίας και του
1: Τάταρου.
0: Τάταρου, μπράβο. Μονομάχησε με τον Δία, ναι, για να καταλάβεις πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν μάθουμε τίποτα σχετικά με αυτά τα οποία καίγονται, μπορεί και να μην μάθουμε, αλλά μυθολογία θα μάθουμε έτσι κι αλλιώς. Μονομάχησε με τον Δία για το ποιος θα κατακτήσει τον κόσμο.
1: Μου δίνεις εξαιρετική ιδέα τώρα.
0: Όχι.
1: Okay. Να βάλουμε τον. Θα βασικά θα έρθει από τα λεγόμενά σου η εξαιρετική ιδέα στον υπουργό μας Μιχάλη Χρυσογοΐδη να βάλει την ομάδα Δίας να φυλάει, να σβήνει τις φλόγες.
0: Ποιος?
1: Η ομάδα Δίας. Να παλέψει με τον τυφορέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δεν είναι τα παιδιά όμως αυτά αρμόδια. Άσε τώρα που έχουμε μπλέξει διάφορους και παίρνουμε τους δασοπυροσβέστες, τους εποχικούς, τους οποίους τους διώχνουμε και παίρνουμε πιτσιρικάδες και ανεκπαίδευτους και τους ρίχνουμε στο μέτωπο, γιατί τα έχουμε και αυτά και υπάρχουν και καταγγελίες οι σχετικές. Αλλά γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτη φορά είναι τόσο δύσκολα, γιατί πάντα εμείς αναμετρώμαστε με τα δύσκολα. Τα καταφέρουμε, δεν τα καταφέρουμε. Σε εμάς τυχαίνουν τα πιο δύσκολα. Η καινούργια πιπιλοκαραμέλα είναι το ότι βγάλαμε τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που έχουμε διορίσει ως γενικούς γραμματείς ναι, σε διάφορες θέσεις,
1: ναι,
0: σε διάφορες υπηρεσίες, οι οποίοι βγαίνουν και μας λένε τώρα τι, ότι είχαμε το μεγαλύτερο μελτέμι των τελευταίων 15 χρόνων. Αυτή την πιπιλοκαραμέλα χθες από τα φίλια μέσα την άκουσα και τη διάβασα άπειρες φορές. Είχαμε, λέει, πάνω από 10 αποφόρ, 10 με 11 αποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε το ότι οι προηγούμενοι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς ήταν ανίκανοι, εμείς είχαμε συντελεστή δυσκολίας ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε μπορούμε να βρούμε άλλη μια δικαιολογία να έχουμε να την πλασάρουμε. Δύσκολες ώρες στην Λούπα, δύσκολες ώρες στην Ψάθα. Οι αναζωπυρώσεις δυστυχώς υπάρχουν. Η μάχη των πυροβιωστών συνεχίζεται. Και πιστεύουμε ότι μέσα στη μέρα να καταφέρουν να θασεύσουν τις φλόγες, να νικήσουμε δηλαδή τον τυφοέα. Οι πυροσβέστες είναι στο μέτωπο, αλλά κερδίζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάντα, πάντα, πάντα. Εμείς έχουμε και την έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ΥΠΕΣ,
1: ναι,
0: μετά το μεταναστευτικό εκείμα που είχαμε στη Θέουτα. Εμφανίστηκαν και τα πρώτα φασιστοειδή στην Ισπανία, η νοσταλγή του Φράγκο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Σήμερα που γιορτάσουν,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 4 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Όλοι φρίκουλες και φασίστου, λες.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Κρυφό ή φανερό.
1: Ναι. Ναι. Είδα και εξαιρετικό σχόλιο από κάτω σε. Σε ιστοσελίδα, ας πούμε, που έγραφε τα νέα για τη Θέουτα. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε τον Μητσοτάκη και όχι τον Σάντσεθ.
0: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Δεν το συζητάμε. Αν είναι δυνατόν. Ζούμε στο παράδεισο Μητσοτάκη και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να γλεντήσουμε. Ρίξε τα όργανα, Λίλη.

0: Στο χείλος οικολογικής κατάρρευσης, διαβάζουμε από τον ιστότοπο της Καθημερινής, μάχη με τις αναζωπηρώσεις, όσο το είπαμε και πριν, 134.585 στρέμματα έγιναν στάχτη. Εκτιμάται πως μέσα σε 9 χρόνια μετά τις τελευταίες πυρκαγιές, το 45% των δασών της Αττικής έχει καεί. Δεν το κάψαμε εμείς, το έχει κάψει ο Τυφωέας, δεν το έχει κάψει οι ελλείψεις του κράτους, δεν παίζουν κανέναν ρόλο, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση και με τα μυθολογικά τέρατα. 45% είμαστε, θεωρούμε ότι αν κατευνάσουμε τον τύπο, μήπως αρχίζουμε και θυσιάζουμε και ανθρώπους, φρενάρουμε στο 50. Δηλαδή 50 του Τυφωέα και 50 δικά μας. Μισά-μισά να τα κρατήσουμε, μισά τα καμένα και μισά τα μη καμένα, ή τα υποψήφια καμένα ή τα wannabe καμένα, wannabe burning, okay, και να προχωρήσουμε παρακάτω. Επειδή βλέπαμε και ακούγαμε, σωστό είπαμε και στην αρχή, και τις πιπιλοκαραμέλες και τις παπάντζες αυτές, βλέπαμε.
1: Είχαμε να πεζοπυρώσει το κανδύλι τώρα πριν από λίγο. Ναι, πριν από λίγο. Πριν από λίγο, ναι. Επιχειρούν τα εναέρια αυτή τη στιγμή. Παλεύουνε, τι να πω, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο στα
0: καλό
1: παιδιά.
0: Καλό κουράγιο, γιατί αύριο ξανανεβαίνουν τα μποφόρ.
1: Ναι, και είναι κόκκινο, είναι πολύ υψηλό.
0: Και είναι και η Αττική. Στην,
1: η Αττική, Λέσβος, Χίος, Ψαρά είναι κόκκινο.
0: Και περιοχές της Εύβοιας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη προσοχή. Να πούμε, επειδή παρακολουθήσαμε την παπάντζα που λέμε με τον Σάβα, τις προσπάθειες που γινόταν στην Ψάθα, γινόταν μόνο με εναέρια μέσα. Αυτά ήταν τα οποία επιχειρούσαν και συγκεκριμένα ελικόπτερα.
1: Ναι, γιατί ήταν δύσβατη η περιοχή η οποία έκαιγε η φωτιά και δεν μπορούσαν να.
0: Υπήρχαν σπίτια εκεί.
1: Ναι.
0: Κάτω δημιουργήθηκε ένταση με τους.
1: Στην παραλία, εννοείς.
0: Στην παραλία, με τους κατοίκους, γιατί ήταν παρκαρισμένα τρία οχήματα.
1: Περιπολικά. Πυροσβεστικά.
0: Όχι, πυροσβεστικά. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Τα οποία προφανώς. Το λέμε για να. Έμψουμε τους ανθρώπους προς Θεού. Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Αλλά αυτή η παπάντζα της πρόληψης, με τις αντιπυρικές, με τις ζώνες, με τους δρόμους, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά και η μελέτη αυτών των περιοχών. Και πρόσεξε να δεις, μιλάμε για κατοικήσιμες. Δεν μιλάμε για δύσβατες περιοχές μη κατοικήσιμες. Για κατοικήσιμες πηγαίνει στο Γουβά. Γιατί ωραία είναι να επικαλούμαστε τον Τυφωέα, τον Αριστεία και τον
1: την κλιματική αλλαγή και τον στρατηγό άνεμο
0: και να λέμε το ότι στην πρόληψη έχουμε ρίξει λεφτά,
1: αποθέσει τις ελπίδες μας,
0: ναι, και ότι δεν είναι μόνο τα πόσα Καναντέρ μετράμε, αλλά αυτό να αποδεικνύεται και στην πράξη. Γιατί κάθε φορά αποδεικνύεται ότι αυτά τα οποία ακούγαμε δεν είχαν ή είχαν μερική έως ολίγη σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Όπως πολύ λίγη σχέση με την πραγματικότητα έχουν και οι τοποθετήσεις του κύριου Μαρκόπουλου και οι ισχυρισμοί. Καταφέραμε εμείς και τις παντρέψαμε με άμεση απάντηση του κυρίου
1: Θανάση Ψαρόπουλου, Προέδρου Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ιδιωτικού Δικτύου.
0: Μάλιστα. Ακούστε τον κύριο Μαρκόπουλο
1: και τον κύριο Ψαρόπουλο που τον παίξαμε εμείς αναλυτικά χθες. Απλά το βάλαμε και σε ένα παρόμοιο σήμερα.
0: Για να ολοκληρώσουμε γενικότερα τις θέσεις. Πάμε.
2: Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις.
3: Και να είναι. Είναι τεράστια. Κανονικά έπρεπε να είμαστε 20.000. Είμαστε 18 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες.
2: Έχουν υπάρξει πάρα πολλές προσθήκες σε έμψυχο, αλλά και ταυτόχρονα και σε υλικά τα οποία έχουν να κάνουν.
3: Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα έχει απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Έρχονται προσλήψεις. Έρχεται εξοπλισμός με το σταγονόμετρο.
2: Σε αεροπορικά μέσα, σε πυροσβεστικά μέσα, είναι το πρόγραμμα Αιγής το οποίο εξελίσσεται για να δυναμώσει η ελληνική πυροσβεστική. Όμως, κακά τα ψέματα, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ όχι μόνο για τη χώρα μας, για ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπετε ότι ακόμα και στον Καναδά, μια χώρα που από εκεί προέρχονται πάρα πολλά από τα μέσα πυρόσβεσης, είχε πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Καλά που ήταν και η κυρία Βούλτεψη και μάθαμε για την πατρίδα των Καναντέρ. Ναι. Τώρα είναι η καινούργια πιπίλα, όποιο κυβερνητικό στέλεχος.
1: Πώς και δεν υπήρχε για την Πορτογαλία και για την Ισπανία που.
0: Εντάξει, γιατί σου λέει, μην φανεί ότι λέμε και όλοι τα ίδια.
1: Όλα τα ίδια, λες, ναι.
0: Έχουν εξεκιθεί στα μέσα, στα φύλλα μέσα, εκεί που οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή. Και ξεκινάνε με, με την ερώτηση που μπλοκάρει αμέσως τον καλεσμένο, τι κάνετε. Και λέμε για αυτήν την πιπιλοκαραμέλα την καινούργια ότι τα ίδια πράγματα γίνονται και στο Καναδά και στην Ισπανία, λες και εκεί εφαρμόζουν άλλες πολιτικές. Φυσικά είπαμε και αυτό, γιατί είναι μέσα στη συζήτηση ότι αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία. Δεν συμβαίνουν κάθε χρόνο στην Ισπανία. Εμείς έχουμε κάθε χρόνο ραντεβού με τα καμένα. Υπάρχουν και εκεί ελλείψεις, υπάρχουν και εκεί αδυναμίες, υπάρχει και εκεί η πολιτική του κόστους, κέρδους κτλ. Το γνωρίζουμε όλοι. Τα είδαμε και στην Αμερική. Πάλι τα ίδια είχαν γίνει. Είχαμε και το δράμα με τις εταιρείες τις ασφαλιστικές, οι οποίες δεν ασφάλιζαν.
1: Ναι, περιοχές.
0: Γιατί λέγανε θα τα βγάλουμε τα λεφτά μας σε περίπτωση που γίνει πυρκαγιά. Καμία μέρημνα της πολιτείας, καμία μέρημνα του κράτους. Τους αγκαλιάζουμε και αυτούς αντάμα και λέμε μια χαρά είμαστε όλοι. Μια χαρά όλοι και κεγόμαστε. Αφού κάηκαν αυτοί, γιατί να μην καούμε. Πολύ ωραία λογική, πολύ ωραίος παραλογισμός και πολύ ωραία η επόμενη μέρα μέσα στα αποκαλύπια.
1: Μια σκέψη Αμερική, ναι. Η διερεύνηση...
0: Δεν ασχολούμαστε τώρα, ρε, ασχολούμαστε με τον πόλεμο.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά ναι. Η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων,
0: ναι,
1: θα εξεταστεί.
0: Τελικά.
1: Όχι από τον νέο ΔΑΣΑΜ που πολύ διαφημίσαμε.
0: Εμείς εδώ τις ανεξάρτητες αρχές έχουμε για να είναι ανεξάρτητες και ανέμελες. Κανονικά θα πρέπει το ανεξάρτητες δίπλα να βάλουμε και ένα αλφα. Ναι. Ο ΔΑΣΑΜ να είναι. Δηλαδή ανεξάρτητες και ανέμελες. Δεν τους δίνουμε εργασίες εμείς. Πρώτον, γιατί μπορεί να πεταχθεί και κανένα κουνούμαλο και να βγάλει κανένα πόρισμα που δεν μας αρέσει.
1: Ναι, ή μπορεί να είναι κανένας δικός μας και να μας πει τι με βάζει να δουλεύω τώρα.
0: Τι με βάζει και δουλεύω τώρα. Εμένα άλλα μου είχατε πει ότι η αργομιστία είναι αλλιώς. Okay. Οπότε εμπιστευόμαστε, τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Βέβαια, όταν ήταν η ίδια ιστορία και είχαμε στείλει για τα Τέμπη στο εξωτερικό.
1: Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Ο Μπάρτ, άκου, τον θυμάσαι.
0: Ο Μπάρτ, άκου, εκείνο. Άκου, τι σε περιμένει, ναι, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και υπήρχε συνωμοσία κατά του Μητσοτάκη προσωπικά. Ενώ τώρα στην ίδια αρχή στείλαμε
1: Federal Aviation Authority.
0: Μπράβο, στείλαμε.
1: Και το Ryanair.
0: Και για την Ryanair το πόρτο, δεν το βγάλαμε εμείς.
1: Το περιστατικό.
0: Μπράβο.
1: Τον Εωδασάμ όμως τον κάναμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον ιδρύσαμε, ας πούμε.
0: Ναι, το φτιάξαμε.
1: Το φτιάξαμε.
0: Κάτσε, κάποιος έπρεπε να βάλουμε και εκεί. Τι να κάνουμε. Πάμε τώρα στην ξενονομή. Εκεί που είχαμε καταγγελίες από τους κατοίκους on camera για κάτι το οποίο όχι απλά συμβαίνει, αλλά και επαναλαμβάνεται. Δεν μιλάμε μόνο για τις πυρκαγιές, μιλάμε για κάτι άλλο που όταν το ισχυρίστηκαν κάποιοι θεωρήθηκαν ψεκασμένοι.
1: Ναι. Τις ανεμογεννήτριες. Τις ανεμογεννήτριες.
0: Ανεμογεννήτριες. Και θεωρούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για το δάσος των ανεμογεννήτριών που φυτρώνει ξαφνικά στην Ελλάδα και μάλιστα με έναν τρόπο αποδεδειγμένα πλέον αυθαίρετο, είναι ψεκασμένοι. Οι ψέκες και οι, πώς λέγαμε τους άλλους, ήταν
1: η μπάζη.
0: Οι ψέκες και η μπάζη από τα μεγάλα παιδιά, τα δικά μας, όπως ήταν ο κύριος Δοξιάδης που μέσα σε 24 ώρες μπήκε και βγήκε. Πάμε να ακούσουμε καταγγελία του κατοίκου, ενός κατοίκου στην ξενονομία Βιωτίας, στην κάμερα του Μέγα.
4: Αν δείτε τι γίνεται ενεργειακά στην Δημοτική Ενότητα Θύσβης, θα καταλάβετε τα πάντα. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς.
5: Τι εννοείτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
4: Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αλλιώς. Η Βιωτία έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το επόμενο βήμα. Οι μπαρδίες δεν σέβονται τίποτα. Έχουν κάψει αιωνόβιους ελαιώνες 400 χρόνων. Θα μας κάψουν ζωντανούς, δεν μπορώ να σας περιγράψω κάτι άλλο. Παλεύει ο κόσμος με τα... Εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω, είμαι στο αυτοκίνητό μου και φεύγω να πάω στο ΕΚΑΒ, γιατί το μάτι μου δεν ανοίγει, επειδή μου έχουν μπει κάφτες που πάλευα με τα κλαδιά. Είμαστε μόνοι μας, με τους πυροσβέστες προφανώς, βοηθάει ο κόσμος και μιλάμε για μία φωτιά εδώ, μία φωτιά πίσω από το χωριό, μία φωτιά αριστερά από το χωριό, μία φωτιά δεξιά από το χωριό. Έχουν σκοπό να μας κάψουνε. Σκοπό να μας κάψουν για τα κέρδη τους.
5: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα.
4: Και στο καινούριο το χωροταξικό θα βάλουν άλλες 13.000 στη Βιωτία. Στη στερεά Ελλάδα, το αντιλαμβάνεστε?
5: Αντιλαμβανόμαστε και την δυσκολία της σημερινής ημέρας. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Αντιλαμβανόμαστε και τη δική σας την αφόρητη ταλαιπωρία. Χάνετε το βιό σας. Θέλω να μου πείτε, γιατί προέχει ανθρώπινη ζωή, είναι το μείζον αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε, αν έχει εκενωθεί όλο το χωριό. Μας είπατε ότι εσείς παλεύατε με τα κλαδιά μέχρι πριν από λίγο. Υπάρχουν κάτοικοι ακόμα στην ξηρονομή?
4: Αυτή τη στιγμή θα σας πω, ξαναγυρνάω στο χωριό μου. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Αν φύγει ο κόσμος από το χωριό, θα καεί και το χωριό. Το πρωί πήρε φωτιά σε κάτι πεύκα που έχει το χωριό, στα σύνορα του χωριού. Και αν δεν ήταν ο κόσμος εκεί, το χωριό θα είχε γίνει παρανάλωμα. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Τι να κάνουν οι πυροσβέστες όταν μιλάμε για 5 και για 6 φωτιές σε διαφορετικά σημεία?
0: Τα ακούσατε, τα καινούργια κομμάτια είναι οι μπαταρίες. 13.000 καινούργιες, ναι. Πρόκειται να τις εγκαταστήσουμε. Ευτυχώς που κάποιοι το καταλαβαίνουν. Θέλουν να μας κάψουν για τα κέρδη.
1: Για αυτό που είπες πριν για τους πιακασμένους, χθες διάβασα ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι στον Άγιο Βασίλειο, στη ναι, θέση Μαύρος Πιθάρη,
0: ναι,
1: η φωτιά ξεκίνησε από ναι, τη σύνδεση ηλεκτρικού ιδιωτικού δικτύου,
0: ναι,
1: με 5 ανεμογεννήτριες.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ναι, μίλανε, ας πούμε, δηλαδή αυτό το λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, εσύ και ο καθένας.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Θα το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε όλα με τα καμένα, πλάκωσε και βούλτεψη. Για απολαύστε.
6: Κοιτάξτε τώρα, η πρόληψη είχε γίνει. Δηλαδή, είχαν γίνει όλες οι συσκέψεις, όλα τα σεμινάρια. Είχα παραβρεθεί κι εγώ σε κάποιες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, με τους δημάρχους, τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας, με ειδικές οδηγίες, τις οποίες εφαρμόζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σίγουρα οι συνθήκες είναι δραματικές. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η Γαλλία και η Ισπανία καίγονται ένα μήνα, είναι μύθος ότι τα δουλεμπορικά δεν ξεκινούν όταν έχει κακοκαιρία. Τα δουλεμπορικά ξεκινούν γιατί αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους εγκληματίες, δεν τους ενδιαφέρει αν θα βουλιάξουν στο δρόμο. Όσοι φτάσουν.
5: Η αβούλευση, συγγνώμη, καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό το ένα κομμάτι. Πάμε όμως στις φωτιές.
7: Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου, πυρκαγιά.
6: Ώστε να δείτε, εδώ βλέπουμε και το γνωστό φαινόμενο του εμπρισμού. Η πρόληψη υπάρχει για όλα τα περιστατικά.
5: Βγαίνουν οι δήμαρχοι και λένε, δεν είχαμε τώρα, τρέχουμε τελευταία στιγμή να φτιάξουμε τις ζώνες.
6: Ακούστε, δεν τους εμπόδισε κανείς. Οι δήμαρχοι παίρνουν χρήματα για όλα αυτά. Όλοι προσπαθούν να κάνουν πρόληψη. Απλώς είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς.
8: Καλά, το έχει πει και ο Πολύδρος, το έχει πει αυτό. Ο στρατηγός άνεμος. Μην πάμε σε αυτό τώρα.
6: Όχι, όχι, το πάω στο.
8: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μην τα ρίξουμε στον άνεμο.
6: Δεν είναι δηλαδή ο άνεμος.
7: Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου, πυρκαγιά.
6: Σε 11 μποφόρ.
5: Είναι ένας παράγοντας.
8: Αλλά είναι και αυτό.
6: Πολύ μεγάλος.
8: Είναι και αυτό το παιχνίδι, κύριε Βουλευτή.
6: Όχι, όχι, με την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει από τον καιρό του Πολύδωρα. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Καναδάς, η πατρίδα των Καναντέρ, καίγεται.
9: Θα σας διαβάσω το ποίημα Καμπαλέρος. Το από μεσήμερο ο Γιώργος ο Καμπαλέρο είδε την αγαπημένη του. Σπυρούνισε το άλογό του και χύμιξε κατά πάνω της. «Δεν είσαι καουμπόι, χρυσό μου», του είπε αυτή. Έπρεπε ο καμπαλέρο να μην βγαίνει έξω τελικά τις ώρες της μεγάλης ζέστης.
0: Και όχι μόνο καμπαλέρο, και άλλοι δεν πρέπει να βγαίνουν.
1: Να τσακελοπούν
0: τίτλοι δίσων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πέμπτη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αττικό Βιωτία, αναζωπήρωση στη θέση Κανδύλη, βαρύτητα από την πυροσβεστική δίνεται στο τμήμα από Ψάθαρ προς Λούμπα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμανού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βίλεων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Οριοθετήθηκαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας και στην Κωτήλη Κιλκής, σε εξέλιξη φωτιά στην πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά στη Συμβόλη των Οδών Μεθόνης και Φωκίων, όσοι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡ Εθύμνου, που αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, για την πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Το Κατάρ, που μεσολαβεί στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με την αντικοποίηση των Ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα και τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Την 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η Σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κατοπατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγώνει το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Λεάνη. Δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάβα Παναγιωτήδη. Πλοίων τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρο. Εσίω, υπότιτλο παραμένει σταθερό και αμετάκλητο. Ίσως για λόγους ταξικούς. Χθες είχαμε εδώ μαζί μας την ίδια ώρα την Νίκη την Πάκουλη και συζητούσαμε για το δυστύχημα.
1: Ναι, και για τη σύγκρουση
0: για το ανθρώπινο λάθος και, για το ανθρώπινο λάθος και
1: το πώς πρέπει να περάσουμε, ποιες δικλείδες πρέπει να περάσουμε πρώτα για να φτάσουμε να μιλάμε για ανθρώπινο,
0: λάθος. Ναι, με βάση την μαρτυρία ενός πυρογνώμονα, ενός πιλότου. Ναι. Σήμερα θα συζητήσουμε για το 55% των καμένων εκτάσεων που ξεκινάνε από το επαρχιωμένο δίκτυο της ΔΔΕ και όχι μόνο. Καλησπέρα, Νίκη.
2: Καλησπέρα σας. Απλά να πω και για χθες ότι είχαμε πει πως δεν είχε επικοινωνηθεί από την κυβέρνηση ότι την έρευνα για το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα δεν θα την αναλάβει η Εθνική Αρχή, ναι, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά την έχει δώσει σε αμερικανική ανεξάρτητη εταιρεία και ξαφνικά σήμερα εμφανίστηκε αυτή η είδηση στο διαδίκτυο.
0: Μπράβο, ναι.
2: Εθνής.
0: Εθνής, ναι, τη στείλαμε προς την Αμερική.
2: Λέγοντας πως η Εθνική Αρχή δεν μπορεί την δίκαια. Δεν μπορεί να αναλάβει, είπε ότι δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε η Εθνική Αρχή κάτι, είπαν άλλοι για εκείνη ότι δεν μπορεί. Ναι. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Εμείς είπαμε ότι οι ανεξάρτητες αρχές δίπλα θα πρέπει να αποκτήσουν, γιατί το αναφέραμε και εμείς στο πρώτο μέρος. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις, ότι δίπλα στο ανεξάρτητο θα πρέπει να μπει και ένα ακόμα αλφα, το οποίο να παραπέμπει στο ανέμελι. Ανεξάρτητη, ναι, ανέμελη, ναι, γιατί ναι, ναι, θεωρώ ότι εντάξει, από τη στιγμή που δεν δίνουμε τίποτα σε αυτές, ανέμαλα λειτουργούν και προχωράνε. Πάμε τώρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πάμε
2: λοιπόν,
0: τώρα.
2: Ναι, να πούμε απλά για την υπογειοποίηση. Καταρχάς, το ένα τεράστιο ποσοστό, το μεγαλύτερο ίσως μετά τον ανθρώπινο παράγοντα, ίσως είναι πολύ κοντά, όχι μεγαλύτερο, δεν είναι ο ανθρώπινος παράγοντας μεγαλύτερος, αλλά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, πολύ κοντά. Είναι με τις πυρκαγιές, είναι τα καλώδια του ΔΔΕ που είτε είναι απαρχαιωμένα, η συντήρηση στην, όπως ξέρουμε στην Ελλάδα γενικά με την πρόβλεψη και την συντήρηση έχουμε τσακωθεί.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουμε κάτι, το αφήνουμε εκεί πέρα, διαλύεται, παρεπιπτόντως συμβαίνουν άλλα πράγματα, υγεία συνεχίζουμε. Το 55% λοιπόν των καμένων εκτάσεων του 2025 σύμφωνα με μελέτη που έκαναν δύο αρχές και δεν ήταν
0: κυβερνητικές,
2: όπως καταλαβαίνεις, ανέμελες, ήταν κανονικές, έτσι. Ήταν η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου και η WWF Ελλάς. Οφείλονται σε, ξεκίνησαν, συγγνώμη, οι εκκινήσεις, έγιναν από δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έτσι. Η υπογειοποίηση αυτού του δικτύου είναι κάτι που φαντάζομαι όσα χρόνια ζούμε, όχι τα μισά σίγουρα συζητείται. Παρ' όλα αυτά πάντα επισημαίνεται ότι είναι ένα τεράστιο δίκτυο, για την ακρίβεια 250.000
0: χιλιόμετρα. Αναφέρει σε μια συζήτηση για να καταλαβαίνει ο κόσμος 25 χρόνων. Έτσι, Νίκη.
2: 25 χρόνια λέμε ότι τι καλά που θα ήταν γενικά να γίνει υπογειοποίηση η χώρια από τις φωτιές. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι. Ναι. Το συζητάμε αυτό τώρα. Ναι. Γίνονται, λέει, προσπάθειες, γίνονταν κατά καιρούς. Το 2021 ωστόσο υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή. Mm. Είχε προηγηθεί στην Ελλάδα η κακοκαιρία αμοιβία που δεν χρειάζεται να μάλλον να θυμίσω τη άψε πίσω της, ναι, συν ένα μπαράζ πυρκαγιών μεγάλων που ήταν στη Βόρεια Εύβοια, στην Αττική, στη Βαρυμπόπιτα, το Υπάρνηθα, στην Πελοπόννησο, γενικά ήταν πάλι ένα δραστήριο καλοκαίρι. Οπότε αυτό συνέπεσε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ένα μεγάλο πακέτο με χρήματα για να φτιάξουν υποδομές στα κράτη-μέλη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό κοινώς γνωστό, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, ο στόχος του ήταν, δεν ήταν τυχαίο ότι έγινε το 2021, δεν περίμενα να μας υποτίθεται, έγινε πριν. Ήταν μετά τον COVID λίγο να επανέλθουν οι οικονομίες και λίγο να επενδύσουν σε πράγματα που έχουν ουσία ως προς την επιβίωση των πολιτών, των απεταχού πολιτών. Αλλά...
0: Και για να μην μετράμε και μετά τον COVID και θέματα σε άλλους τομείς. Ήταν και αυτό.
2: Ναι, πολύ εύστοχο το έδεισες, είναι και πολύ γνωστό, δεν μετρήσαμε έκτοτε τίποτα.
0: Λοιπόν,
2: ήταν το πολύ, αυτό όλο το σχέδιο και την αίτηση που υποβάλαμε, την προώθησε η κυβέρνηση, η οποία και τότε και τώρα είναι ίδια, ως Ελλάδα 2.0.
0: Βέβαια.
2: Πολύ γνωστό, θυμάμαι.
0: 2.0, έτσι είμαστε.
2: Μπράβο. 5 χρόνια αργότερα, Δεν θα έλεγε κανείς ότι το τρέξαμε ιδιαίτερα. Πήραμε 187 εκατομμύρια ευρώ αρχικά, επισημαίνω το αρχικά, για να ετείνουμε κάπως τις προσπάθειες. Λοιπόν, μέχρι το 2021 είχε εκτιμηθεί ότι έχουν υπογειοποιηθεί 26 με 27 χιλιάδες χιλιόμετρα. Το 2025 ήταν 32.300.
0: Ναι, ναι. Θα χρειαστούμε έναν αιώνα δηλαδή.
1: Ναι, χθες παίξαμε ένα ηχητικό που έλεγε ότι 1800 χιλιόμετρα υπογειοποιούνται κάθε χρόνο.
0: Χρόνο
1: και με αυτόν τον ρυθμό, περίπου σε έναν αιώνα θα έχει τελειώσει η υπογειοποίηση.
2: Βιάζεσαι, έχεις να πας κάπου.
1: Όχι, δεν βιάζομαι, εδώ είμαι.
0: Εκτός από αυτό πιστεύω.
2: Έχει να τελειώσει μια δουλειά.
0: Και υπάρχει και το άλλο, Νίκη μου. Αν σε αυτόν τον αιώνα καταφέρουμε και κάψουμε όλα τα υπόλοιπα, ας το δει, αλλά μην ασχολούμαστε. Βάρουμε για αυτά τα λεφτά.
2: Ήθελα να καταλήξω και αυτό τώρα, όσα χρόνια κάνω τα ανάλογα θέματα, αυτό ρωτάω πάντα τους υπευθύνους. Ότι με το ρυθμό που το πάμε, πόσα χρόνια υπολογίζεται ότι δεν θα υπάρχει τίποτα να κάψουμε.
0: Έχεις την ίδια απάντηση.
2: Θα σου πω ότι, και το λέω προφανώς ηρωνικά, ότι δυστυχώς η φύση αναγεννάται. Κατάλαβες. Βέβαια, εμείς πάμε και την ξανακαίμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι.
0: Ναι, για σωστές δουλειές. Ναι.
2: Για έτσι, γιατί είναι, δεν ξέρω αν ξέρουν και οι ακροτές, ότι αν κάει το ίδιο σημείο σε απόσταση μικρή, δηλαδή 2-3 χρόνων, μετά υπάρχει ένα.
0: Για σωστές δουλειές. Ναι.
2: Για έτσι, γιατί είναι, δεν ξέρω αν ξέρουν και οι ακροτές, ότι αν κάει το ίδιο σημείο σε απόσταση μικρή, δηλαδή 2-3 χρόνων, μετά υπάρχει ένα πρόβλημα με την

0: Ναι, την προτεραιότητα. Ξαναλέω ότι η Ελλάδα leave your missing Greece. Εντάξει, θα επαναλάβω ότι στα χρόνια, στην πρόληψη είμαστε, όπως λένε οι ειδικοί, 20-25 χρόνια πίσω από άλλες μεσογειακές χώρες, γιατί αυτό που ζούμε εδώ, με τις πιο έντονες πυρκαγιές, με την κλιματική κρίση κτλ. Ναι. Το ζουν κι αλλού, δεν το έχουμε προνόμιο. Δηλαδή, γίνω τη Σχοιριάννη με αυτό τώρα, είναι γνωστό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μόνο με αυτούς που μιλάω εγώ χρόνια, το λέγανε από την αρχή. Σωστά. Ότι όσο επιδεινώνεται, θα είναι αυτά τα δεδομένα. Εμείς, ωστόσο, γιατί να τα λάβουμε υπόψη. Τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία, δεν είναι καλύτερο.
1: Σωστό. Να ρωτήσω κάτι, Νίκη, γιατί. Για να μας το διευκρινίσεις εσύ που έχεις κάνει και το ρεπορτάζ. Τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν για την υπογειοποίηση ή δόθηκε ένα κομμάτι των χρημάτων?
0: Θέλω να μου πεις αλήθεια τώρα τι πιστεύεις.
1: Ότι δόθηκε προφανώς ένα κομμάτι από την...
0: Εσύ λες προφανώς ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρεις, η ανάδοχη, η διαδικασία της αναδοχής και τα λοιπά στην αναδοχή, τη λέω ότι είναι εξεύρεση αναδόχου,
1: ναι,
0: για τα έργα αυτά, είναι ήδη χρονοβόρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα πολυδέδαλο σύστημα που μάλλον έχει σκοπό να μην μείνει τίποτα όρθιο, γιατί αν ήταν να εξυπηρετήσει θα είχε γίνει αλλιώς, εκτός και αν το πας με το τέτοιο του κατεπήγοντος που εκεί γίνονται πατκιούτ, αλλά αυτό προϋποθέτει...
1: Η απευθείας ανάθεση, όπως έχουμε δει σε άλλες των περιπτώσεων.
0: Ναι, πώς γίνεται όμως αυτό? Χρόνια που υπάρχει, δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι κάποιος κακοήθης θα έλεγε ότι είναι και λίγο μεθοδευμένο όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι εμείς, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και πιστεύουμε στο σύστημα.
1: Ναι.
0: Λέω, κάποιος κακοήθης. Νομίζω έχουν δοθεί, αλλά το θέμα είναι, εννοώ, για να γίνουν τα έργα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου πρέπει να δοθούν για να αρχίσουν να ξεκινήσουν και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Το ζήτημα όμως είναι, και αυτό θέλω λίγο να επισημάνω, ότι είπαμε και πριν, είναι τεράστιο δίκτυο, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Okay. Επίσης,
1: ναι,
0: γονιπετής να πηγαίναμε προς τη διαδρομή από τη Ραφίνα μέχρι την Τίνο και την Παναγιά και στη θάλασσα θα είχε ολοκληρωθεί τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε. Okay, φτάσαμε στο σήμερα. Στο σήμερα πρέπει να βάλεις προτεραιότητες. Αυτό λένε και οι επιστήμονες όλοι που μελετούν αυτά τα φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Ότι λες, θα κάνεις υπογειοποίηση πάρα πολύ ωραία. 1800 χιλιόμετρα. 1800. Μην πας όμως όπου να είναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη σου? Να μην κέρδονται δασικές εκτάσεις γιατί τις έχεις διαλύσει. Άρχισε από εκεί.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Αυτό βέβαια θα πάλι θέλει ένα πρόγραμμα, σύστημα που πάλι δεν είναι τα αγαπημένα μας. Αλλά χωρίς αυτό δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Βλέπεις τι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Okay, ας προφυλαχθούν οι περιοχές, καταρχάς, όχι μόνο, οι περιοχές αυτές που είναι κάπως πιο ευάλωτες.
1: Ναι.
0: Επίσης, να θυμίσω ότι είμαστε και λίγο, ο αστικός ιστός έχει μπει μέσα στα δάσκαλια, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει
1: το
0: και μια επιπλέον.
1: Το βλέπουμε τώρα και στο Πόρτο Γερμανού και στην Ψάθα και στη Λούπα, το βλέπαμε αυτό, ρε.
0: Έχει κάποιο επιπλέον νόημα να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει. Γιατί άκουγα από το πρωί στην ΕΡΤ που έχουν βγει πολλοί επιστήμονες. Βέβαια, οι περισσότεροι λέγανε πράγματα που λίγο προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Αλλά κάποιος, ας πούμε, είπε ότι ακόμα δεν έχουμε αίτια. Δηλαδή, για να διορθώσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξέρεις το αίτιο.
1: Ναι.
0: Αν στάζει, βρίζει το σπίτι, δεν φτιάχνεις το θερμοσύμφωνα.
1: Ναι.
0: Προσπαθείς να δεις τι είναι. Ναι. Κάπως έτσι δεν πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς λοιπόν πάμε βαράμα διακρίτως. Σου λέω, δηλαδή είναι πράγματα, θέλω να πω, που αν μπουν σε μία σειρά, λογική σειρά, έτσι όπως εξελίσσονται, κάποια στιγμή, πολύ πιο γρήγορα από τον έναν αιώνα που είπαμε πριν, ίσως δούμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι οι φωτιές γίνονται πιο έντονες, γίνονται πιο επιθετικές.
1: Παντού.
0: Και αν αρχίσουν και ξεφύγουν, για την ακρίβεια, και αν αρχίσουν μπορείς να τις προλάβεις. Αν ξεφύγουν, δεν μπορείς να τις σταματήσεις.
1: Ναι, ναι. Και το θέμα της πρόληψης, γι' αυτό που έλεγες και εσύ και το επισημαίνεις και στο άρθρο στο News 24/7, βλέπαμε παραδείγματος χάρη και το σχολιάζαμε ότι δεν ξέρουμε αν υπέπεσε στην αντίληψή σου χθες τα στιμιότυπα από την Ψάθα, έτσι, όπου επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα
2: και δεν επιχειρούσαν τα επίγεια.
1: Δεν επιχειρούσαν τα επίγεια γιατί τα επίγεια δεν είχαν πρόσβαση. Φοβερό.
0: Είναι, αυτό το λένε όλοι, ότι η Ελλάδα γενικά και στη μετεωρολογία και σε αυτά που γίνονται τώρα με τις φωτιές είναι κάπως πιο σύνδετο το ζήτημα, γιατί είναι ιδιαίτερο το ανάγλυφο. Mm. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που όντως δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
1: Ναι.
0: Οι χερσαίες δυνάμεις. Άρα εκεί πρέπει να πάνε...
1: Η παρέμβαση στο ανάγλυφο δεν είναι ένα κομμάτι της πρόληψης.

0: Δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Κάτσε. Τι είπες, ποια λέξη είπες που είναι άγνωστη?
2: Παρέμβαση.
0: Η παρέμβαση.
1: Η πρόληψη.
2: Η πρόληψη.
1: Καταρχάς αρχίζεις. Αλλά αν πρόσεξε και έχεις και τα δίκτυα Natura μετά είναι ανοίγει άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση και θέληση.
0: Και συνεννόηση.
1: Ναι. Έτσι. Προφανέστατα λοιπόν για να επιχειρήσουν θα χρειαστεί να έχουν πρόσβαση. Για να έχουν πρόσβαση επίσης. Με την πρόσβαση δημιουργούν και διπυρικές ζώνες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάπου να σταματήσει αυτό που ξεφεύγει.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάπου να σταματήσει αν εσύ του δημιουργείς ένα χώρο που δημιουργείς τέλος πάντων τις προϋποθέσεις. Σας θα πει καλύτερα ένας επιστήμονας, αλλά η γενική ιδέα είναι αυτή. Όταν δεν δημιουργείς τίποτα, ίσα-ίσα δίνεις καύσιμα, δηλαδή απαρατάς πράγματα, δεν καθαρίζεις. Δεν θέλω να πω για τον καθαρισμό οικοπαίδων προς Θεού. Ναι. Γιατί είναι το μόνο που λέγεται κάθε αντιπυρική περίοδο.
0: Καλά, είναι η καραμέλα, η πυλοκαραμέλα αυτή να την έχουμε φάει, ναι.
1: Όχι, όχι. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι, προφανέστατα.
0: 100%.
1: Αλλά λίγο να είμαστε σοβαροί στο γενικότερο πλαίσιο. Επίσης, όταν οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν, δηλαδή έχουν ευθύνη, αλλά δεν έχουν αρμοδιότητα, ξέρεις, λίγο μπερδεύομαι.
0: Βέβαια.
1: Να πάω εγώ από εδώ, ας πούμε, στην Ψάσα να κάνω το σχέδιο. Δεν ζητούν την συνδρομή της δασικής πυροπροστασίας που είναι οι άνθρωποι τους έχουν εντάξει από το εποχή σημείτη τους έχουν γυαλίσει. Εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι είναι πολλά κενά, αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ναι. Το θέμα είναι πού επιλέγεις να επενδύσεις. Όταν λοιπόν επιλέγεις να επενδύσεις σε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πρόληψη, ενώ ξαναλέω οι συνθήκες όλες σου δείχνουν ότι είναι η μοναδική κατεύθυνση που μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο κύριος Λέκας που βγήκε σήμερα, συγγνώμη, θα το πω γιατί θα δεν έκανε, θα πω να ξετοιμάνω. Και λέει: έχουμε τα περισσότερα μέσα πυρόσβεσης. Άμα ξεφύγει η φωτιά, όλοι οι επιστήμονες του πλανήτη λένε ότι όσα μέσα
0: ναι, κάποιος πρέπει να πει στον αλίστα τον κύριο Λέκα, ο οποίος βγαίνει σε κάθε των περιπτώσεων και γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι ο λόγος, ότι αν και έχει αποδειχθεί πλέον σε όλη την Ευρώπη, την οποία την επικαλούνται μόνο όταν καίγεται, ότι δηλαδή δεν κυγόμαστε μόνο εμείς, οπότε δεν είμαστε μόνο εμείς χάλια.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, ότι το να μετράς πλέον τα μέσα στην αντιμετώπιση, είσαι τουλάχιστον 10 βήματα πίσω
1: από την Ευρώπη. Συγγνώμη, είσαι δεκαετίες πίσω πλέον.
0: Άντε, έτσι.
1: Δεν είσαι πριν 10 βήματα, είσαι σε άλλη εποχή. Δηλαδή, σε έχουν βγάλει από ένα χρονοτούλα από και ξαφνικά λες:
3: έτσι, πραγματικά.
1: Ο ήλιος.
3: Ναι, ναι. Πραγματικά. Στέλνει ένα εισαγωγητή ένα μήνυμα. Αν κάνουμε υπογειοποίηση, λέει: μπορεί να τα φάνε ποντικοί. Θα τα ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
0: Ενδεχομένως.
1: Σωστό. Κοίτα, ας την κάνουν και σίγουρα σε 20 χρόνια θα γίνει μαγγελιό. Okay. Αλλά ας την κάνουν να δούμε. Ναι, μπορεί και να πιάσει. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το υπάρχον σύστημα δεν πιάνει.
0: Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου για μία ακόμη φορά. Καλή σου συνέχεια. Νίκη Μπάκουλη, συνάδελφος από το News 24/7. Συζητήσαμε για την περίφημη υπογειοποίηση, ένα έργο το οποίο συζητάτε εδώ και 25 χρόνια. Πώς χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και φτάσαμε στις μεγαπυρκαγιές. Γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ και βγάζουν ειδήσεις. Δεν αναμασούν δηλαδή την πίπυλο καραμέλα αυτή την οποία αναφέρουμε. Ωραία ρε εσύ τη βούλτεψη, ήθελα να την ξανακούσω τώρα.
3: Ναι, ωριακά, ναι. Αλλά...
0: Τα δουλεμπορικά λέει δεν δουλεύουν όταν έχει κακοκαιρία. Την φωνάξαν για τις πυρκαγιές.
3: Ναι, και είπε για τα δουλεμπορικά.
0: Για τα δουλεμπορικά.
3: Ναι.
0: Και ζούμε λέει το γνωστό φαινόμενο του εμπρισμού.
3: Αυτά που βλέπουμε τώρα, βέβαια, ναι. Η πυροσβεστική λέει άλλα.
0: Ναι. Πήγαμε, λέει, στην πρόληψη, στις συσκέψεις, στα σεμινάρια.
3: Αυτό με τα events και με τα σεμινάρια με τα... το έχουν.
0: Ναι. Το έχουν. Και το εφαρμόζουν, λέει, αυτό, λέει, οι τοπικές οι δήμοι.
3: Ναι.
0: Αλλά μετά, λέει, τα λεφτά τα πήραν, λέει, γιατί δεν το κάνανε. Αλλά...
3: Ναι, εντάξει.
0: Κοίταξε τώρα, να έχεις την πυρκαγιά και να έχεις και τη βούλτεψη. Και καλά για την πυρκαγιά θα βρεθεί η πρόληψη. Κουτσά στραβά, γιατί βούλτεψη υπάρχει.
3: Υπάρχει, αλλά ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βούλτεψη καβαλέρο, την αφήνουμε πίσω και πάμε στον ασήμαντο Άδωνη. Είναι ασήμαντο ο Άδωνη, ναι, ή δεν είναι.
3: Είχαμε ετοιμάσει πολλά για το για στο δεύτερο.
0: Καλά, έχουμε και αύριο.
3: Αλλά ναι, αυτό λέω, αύριο. Δεν θα το προλάβουμε όλα.
0: Σιγά μου, ρε. All time classic.
3: Εννοείται.
0: Είναι Άδωνης, ο Άδωνη ασήμαντο. Εκτό από διευκρίνιστο. Ήταν ένα μυστήριο. Θα δείτε και
3: το απαντάει ο ίδιος.
0: Και το απαντάει ο ίδιος, γιατί υπήρχαν άνθρωποι, ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές, που έτρεγαν μέσα στα καμένα και αναρωτιόντουσαν. Είναι ασήμα τους ο Άδωνης ή δεν είναι? Του λέγανε πως θέλετε νερό? Όχι, λέγαν θέλουμε μια απάντηση. Πάρτε την.
4: Ποιος το είπε, ρώτησα εγώ, λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν έχει σημασία. Ναι. Σωστά. Άρα ο Άδωνης είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία. Ένα επιχείρημα. Επιχείρημα δύο. Κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε και μια μονάδα. Ναι, αλλά αν κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε μια μονάδα, πάνω από εκεί ο Άδωνης δεν είναι ασήμαντος. Γιατί αφού σε βρίζει ο Άδωνης και ανεβαίνει μια μονάδα, ο Άδωνης είναι σημαντικός.
5: Κούκου, σήμερα το πρωί που κατέβαινα στο κέντρο της πόλης, με ψέκασε ένα αεροψυκαστικό. Αυτά τα έχουμε πάρει ως πρίκα για να παντρευτούμε τον υπαρκτό ελληνισμό. Μόλις με ψέκασε το αεροψυκαστικό, μύρισα την ουσία και μου φάνηκε ότι έγινα μπαλάκι τένις.
0: Για μας και ασήμαντοι σημαντικοί είναι, γιατί συμβάλλουν αλλού, έτσι, συμβάλλουν στην σημαντική ασημαντότητα.
3: Και τα μπαλάκια τένις επίσης.
0: Και στα μπαλάκια τένις, ένα μικρό απόσπασμα από την ποιητική συλλογή του κύρου
3: Ουντράκη.
0: Είναι ο ποιητής ο οποίος πλαισιώνει τις σκέψεις μας και βοηθάει την εκπομπή να αποκτήσει και ένα πολιτιστικό περιβάλλον ή μάλλον να δέσει όλα αυτά τα... τις πολιτικές τοποθετήσεις με τον πολιτισμό. Γιατί και η πολιτική παράγει πολιτισμό. Κάποιοι μπορεί να το χάνετε. Εμείς κοιτάζουμε να το δέσουμε και να σας το σερβίρουμε.
3: Πόσο μάλλον αυτή η πολιτική.
0: Ναι, από εκεί ήταν. Προφανώς αναφέρεται. Όχι προφανώς, αναφέρεται σε αυτή την πώς να το πούμε, την τη ρίση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι όταν τον αποκάλεσε ο διεφθαρμένο και αυτό να, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ποιος το είπε, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει καμία σημασία. Οπότε δεν ξέρουμε τώρα, έχει σημασία ή δεν έχει σημασία, και όταν μιλάει ο Άδωνης παίρνουμε μια μονάδα παραπάνω, το ισχυρίστηκε πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Αυτό να πω μόνο, ναι, εδώ, ότι μπορεί να μην είναι απλά ότι είναι ασήμαντος ή σημαντικός, μπορεί απλά να είναι αντιπαθητικός. Λέω, ναι, λέω, ναι, εγώ κάτι.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά δεν χωρά, κοίταξε να δεις. Είναι αδιευκρίνιστος. Ναι. Ένα αλφα. Είναι ασήμαντος. Ναι. Δύο αλφα. Άμα γίνει και αντιπαθητικός.
3: Είναι Άδωνης.
0: Είναι και Άδωνης. Πρώτη φορά. Δηλαδή, ακόμα και στα ψυγεία έχουμε δει μέχρι τρία αλφα. Ο Άδωνης θα καταφέρει να το σπάσει αυτό και να φτάσει στα τέσσερα αλφα. Λοιπόν, πήγε όμως στη Λίμνο και από εκεί όπου μας υποδεχόταν ο κόσμος με λουλούδια έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Από τα ομόλογα περάσαμε στα βρωμόλογα. Περάσαμε καλά στη Λίμνο. Εξαιρετικά.

0: εδώ, τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Ήρθατε να κάνετε. Τα χέρια μου είναι καθαρά.
2: Δεν γίνεται ένας κατάρρε.
0: Τι να έρθετε να κάνετε στο νησί μας εδώ.
2: Ποιος έπαθος αυτό να
0: είναι. Ποιος σας έστειλε εδώ πέρα να έρθετε να κάνετε τι. Ήρθατε τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα. Είναι όλο υδρότα και όλο πόνο.
3: Γιατί δεν παίζει κοντά νοσοκομείο που με υποδέχαμε ανθοδέσμο.
4: Κούκου, ό,τι έχεις να πεις στην πολιτική, στην ζωή και στην κοινωνία να το λες μία φορά. Δύο είναι περιττό. Να απεχθάνεστε το περιττό. Να μιλάτε μία φορά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα υπόλοιπα είναι σαλιαρίσματα.
5: Άμα είναι να μας ψηφίσουν, μας αρέσουν και τα σαλιαρίσματα. Να πούμε κάτι για να ακολουθήσουμε και την λογική και την διαλεκτική σκέψη του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. 68.000 λέει έχουν ψηφίσει. Οπότε να πούμε ότι η Τσιτσολίνα κάποτε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο βγήκε με περισσότερους ψήφους. Αυτό είναι ένα δικό μας επιχείρημα. Αν υιοθετήσουμε επιχείρημα του Άδωνη Γεωργιάδη, τι θα πούμε? Ότι ο κόσμος κάνει λάθος όπως έκανε και στην περίπτωση των Τεμπών που ξεγελάστηκε.
6: Ναι.
5: Διαλέξτε όποιο θέλετε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να διαλέξει και τα δύο. Αλλά δεν περάσαμε καλά μόνο στη Λίμνο.
6: Περάσαμε καλά και στο Δαφνί.
5: Και στο Δαφνί, όπου το θυμηθήκαμε όταν κεγόταν. Όταν ξέσπασε μια πυρκαγιά.
6: Ναι, που ήταν. Είχε παραταχθεί η πυροσβεστική μπροστά από το,
5: από το νοσοκομείο.
6: Από το νοσοκομείο, μπροστά από την κλινική και ήταν έτοιμη για όλα. Έτσι, ναι. Δεν υπήρχε.
5: Τότε θυμηθήκαμε ότι υπάρχει το. Το Δαφνί και πήγαμε να το επισκεφτούμε. Αλλά και εκεί δεν είχαμε καλή υποδοχή.
7: Λέω ότι δεν πίνετε. Λέω ότι δεν πίνετε. Λέω ότι δεν πίνετε. Αυτό που λέω είναι γιατί εδώ πέρα κρυφτεύουν ανθρώπινες ζωές για άλλη μια φορά. Θυμηθήκατε να επισκεφτείτε αυτό το νοσοκομείο αφού το διαλύσετε. Αφού το διαλύσετε, θυμηθήκατε να έρθετε την ώρα που παίρνουν σπίτια.
8: Τροπή. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Μπράβο, Ρίνη.
7: Εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, κύριε Άδωνη.
3: Γιατί δεν παίζει κοντά το νοσοκομείο που με υποδέχαμε ανθοδέσμου.
4: Θα σας διαβάσω το ποίημα «Αρχαία Ρώμη». Δεν ξέρω τι είδους ξυνήλες τραβούσαν στην αρχαία Ρώμη. Μια ξυνήλα και μια καούρα θα την είχαν όμως για να γίνουν όλοι στρατιλάτες στο Ιμπέριουμ. Μάγκες πιάστε τα γεφύρια, έρχονται οι νοσοκόμες.
5: Η κυρία Ειρήνη, κοιτάω, πρόεδρος των εργαζομένων, τα ρίξε στον Άδωνη, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν, οπότε στις περιοδίες, εκτός από γυαλί, μάλλον θα χρειαστούμε και άλλα μέσα και άλλα gadget.
6: Θα ασχοληθούμε και με το γυαλί.
5: Βέβαια, αύριο και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, την είδα την Καλλιόπη Λιβανού, η οποία μπούκαρε στο στούντιο, δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και ακολουθεί...
6: Κατερίνα
5: Πολοπούλου.
6: Κατερίνα.
5: Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ με ή χωρίς γυαλιά με κάμερα. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Νοπατήσια διεξάγεται προσωρινά η κυκλοφορία των σειρμών του ΙΣΑΠ λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί σταθμοί Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Καλύτερη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Νωρίτερα αντιμετωπίστηκαν οι ανασωπηρώσεις σε Κανδύλη, Ψάθα και Κυθερώνα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Τεράστια η καταστροφή, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Οικουμενίτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσφέστες. Ελεύθερος αφέθηκε ο αδερφός αντιδημάρχου της Μάνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί αφού έσπασε τον μπλόκο της αστυνομίας και έπεσε με το γιο ταχύ του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε μετά τη σύγκρουση στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σε πληγείς από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Έθεσε δε το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν κατά το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Στις πληγείς περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε να δοθούν στο 100% της ζημιάς οι αποζημιώσεις στους κατοίκους. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Να στηρίξει έμπρακτα το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, κάλεσε την πολιτεία μέσω του Αθήνα 984 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στο νέο ΔΑΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Σε εθνικό επίπεδο, η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την ελληνική αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την κρίση στη Θέουτα και τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ορών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Την ίδια ώρα στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θέουτα, λέει η Ισπανία. 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα, οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν κινδύνευσε ο χώρος Σέγγεν. Στο μεταξύ, γαλλικά και βρετανικά πλοία διέσωσαν 157 μετανάστες αφού το σκάφος τους έπιασε φωτιά στη διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν σήμερα τη Μάνχη. Την έντονη καταδίκη της για την πυραυλική επίθεση σε βάρος του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Minoan Pioneer στα στενά του Ορμούς, όπου σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας ναυτικός εξακολουθεί να αγνοείται, εκφράζει μια ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Μια συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός εμπορίου, Σκοτ Μπέσεντ. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ριάντ. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιο που εκφώνησε για το Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών από το πρώτο νεκροταφείο οικιδίου του πολέμου πολιτικού. Μεθαύριο 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί, σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρη 5 με 6, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, κοντά σας για το επόμενο 2ωρο. Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Παίζει, είναι ο Σωκράτης Μάλα μας. Μόλις ανακοίνωσε δύο συναυλίες στην Αθήνα. Θα γίνουν στο Κατράκιο το Σεπτέμβρη, στη Νίκαια 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Άνοιξε η προπόληση και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για εσάς που θέλετε να βρεθείτε κοντά του. Τα εισιτήρια τελειώνουν άμεσα για τις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα. Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Είναι η Αλεσάνδρα Αμορόσο, έχει κερδίσει ιταλικό σόου ταλέντων. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες στη χώρα της. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 4. Στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6. Τους ήχους μας ρυθμίζει η Λίλη Φωτοπούλου. Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας.

Αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ανοίγει τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. 3 Σεπτέμβρη είναι η συναυλία του Μπαλάφα. Ακολουθούν ο Σπύρος Γραμμένος στις 4, οι Σκιαδαρέσες 7 Σεπτεμβρίου. Ροκ Φέστιβαλ στην Τεχνόπολη 11 και 12 του μήνα. Μωρά στη Φωτιά 16 Σεπτεμβρίου. Μωρά στη Φωτιά κλείνουν φέτος 40 χρόνια στη μουσική, στο τραγούδι και το γιορτάζουν. Και Γιώργος Μαζονάκης στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου. Και όπως πάντα, γιατί την αγαπούν, η Χατζή Φραγκέτα έρχονται Τεχνόπολη 10 Σεπτεμβρίου.

Είναι η Χατζηφραγκέτα. Έχουν προγραμματίσει συναυλία στην Τεχνόπολη 10 Σεπτέμβρη και μιας και μιλάμε για τη νέα σεζόν της Τεχνόπολης, ανακοινώθηκε και το Vinyl Market 2 με 4 Οκτώβρη, καλά να είμαστε. Θα έχει συλλογές δίσκων, θα έχει event, θα έχει DJs, θα είναι υπέροχο όπως πάντα.

Ρέγκε Πορτοκάλουγλου από τους Λοκομόντο και την Αντριάννα Μπάμπαλη. Και πάμε σε έναν αυθεντικό Νίκο Πορτοκάλουγλου με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλύτερη εικόνα στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στο βορειοδικό άξονα Κρήτης πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην πλαταριά Οικουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡ Εθύμνου που αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Την έντονη καταδίκη της για την πυραυλική επίθεση σε βάρος του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Minoan Pioneer στα στενά του Ορμούς εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας ναυτικός εξακολουθεί να αγνοείται. Συμφωνία για να ξανααννοίξει το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θέουτα, αναφέρει η Ισπανία. Την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί, σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Steve Miller Band, Serenade, και έχουμε μια τάση πάντα στον πολιτισμό να μιλάμε για πράγματα που έρχονται, πράγματα που θα γίνουν σε αρκετούς μήνες, και αυτό διότι για να δούμε μια παράσταση υπάρχει από πίσω πολύ σκόπος, υπάρχουν πρόβες πολλών ημερών, μηνών πολλές φορές, και κάπως έτσι στείνεται ένας νέος χώρος θεατρικός στην Αθήνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βάλαρης. Καλησπέρα, σκηνοθέτης σπουδαίος. Μας έχει δώσει πολύ ωραίες παραστάσεις. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Χαίρομαι και πολύ που σας ακούω.
1: Και τους ακροατές.
0: Και είναι πολύ ωραίο να γίνονται χώροι οι οποίοι φιλοξενούν παραστάσεις. Είχαμε μέχρι πρότινος όλο αυτό κάποια θέατρα να γίνονται σούπερ μάρκετ, να κλείνουν θέατρα, να κλείνουν σινεμά. Υπάρχει μία έτσι λίγο αναγέννηση, να το λέγαμε τελευταία.
1: Ναι, χαίρομαι που συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι προφυλάσσουμε τον πολιτισμό μας, γιατί όταν μιλάμε για θέατρο μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε και για ένα είδος ιδιαίτερα δημοφιλές και στην Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα, θα λέγαμε, που φιλοξενεί τόσες θεατρικές σκηνές, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει χώρο και για περισσότερες, και αυτό μας δίνει και εμάς στους δημιουργούς ένα μεγαλύτερο κίνητρο να δώσουμε όλη μας την ενέργεια για χώρους που μπορούν να δώσουν πολιτισμό, ψυχαγωγία, χαρά και δημιουργία μαζί.
0: Και τροφή, γιατί πραγματικά το θέατρο είναι έτσι, σε γεμίζει.
1: Ναι, ναι. Και χώρο και επίσης εργασία για πολλούς ανθρώπους, που είναι και ένα ζητούμενο στην δύσκολη πραγματικότητα της Ελλάδας γενικότερα.
0: Κύριε Βάλαρη,
1: ιδρυτής,
0: σκηνοθέτης, θεατρικός παραγωγός έργων, όπως μας λέτε, οπότε ξενεχίστε μας λίγο στους χώρους, μιλήστε μας για το όραμά σας. Τι θα δούμε από φθινόπωρο?
1: Λοιπόν, το θέατρο έργων είναι στην καρδιά της Αθήνας, Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας, εκεί κοντά στο θεατρικό district, θα λέγαμε, δίπλα στην Ιπποκράτους, ένας χώρος 310 θέσεων, πλήρως δημιουργημένος από την αρχή, και με ένα στόχο να φιλοξενήσει, να γίνει ένας πυρήνας πολιτισμού με έναν προγραμματισμό φιλόδοξων σπουδαίων παραστάσεων που παντρεύουν την παράδοση με το σήμερα. Εξού και φέτος φιλοξενεί δύο πολύ σημαντικές παραγωγές, την αναβίωση, την επιστροφή της Φόνησας σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Σωτήρη Χατζάκη, την σπουδαία μας τραγωδό Λιδία Κονιόρδου, σε μια επιτυχία που είχε σφραγίσει τη θεατρική Αθήνα πριν από 28 περίπου χρόνια και είχε ταξιδέψει και σε όλο τον κόσμο, για 3 χρόνια πεζόταν. Οπότε έχω αυτή την σπουδαία στιγμή της επιστροφής της Λιδίας σε έναν εμβληματικό ρόλο της Φόνησας.
0: Απαιτητικό.
1: Ένα πολύ απαιτητικό, ένα πολύ αγαπημένο έργο των Ελλήνων, μια κλασική αξία στην λογοτεχνία μας και εν γέννη όμως στην θεατροποιημένη της μορφή. Η δεύτερη παράσταση που φιλοξενεί σε παραγωγή του Σωτήρη Τσαφούλια και φιλοξενεί το θέατρό μου, λοιπόν, είναι το «Μια κανονική ημέρα» της Καταρίνας Γιαννάκου, ένα βραβευμένο έργο με την Ευαγγελία Μουμούρη, και έτσι συναντάμε ξανά την ηθοποιό και το σκηνοθέτη που είχαν μεγαλουργήσει στο Ρηφηφή φέτος του Σωτήρη του Τσαφούλια τηλεοπτικά, και αυτό το δίπτυχο που σηματοδοτεί για μένα και μια ενότητα, η γυναίκα από τη σύγχρονη παράδοση ως το σήμερα, γιατί και οι δύο πρωταγωνίστριες είναι γυναίκες και έχουμε τη γυναίκα στο τότε και τη γυναίκα στο τώρα, ήταν και για μένα η αφορμή να δημιουργήσω και να υλοποιήσω μάλλον αυτή τη σκέψη ότι θα ήθελα κάθε χρόνο να υπάρχει και ένας θεματικός άξονας στο θέατρο αυτό, το οποίο θα και στο μέλλον σκέφτομαι να φιλοξενεί υβριδικές παραστάσεις, διεθνείς συνεργασίες και να είναι ένας πυρήνας ο οποίος θα συνομιλεί με το παρελθόν και την παράδοση, αλλά και με το σύγχρονο θέατρο και το μέλλον.
0: Πότε αρχίζουν οι παραστάσεις, κύριε Βάλαρη?
1: Οι παραστάσεις ξεκινάνε 1η Οκτωβρίου η Φόνησα, και η οποία θα είναι Τετάρτη έως Κυριακή από μία παράσταση, και στις 11 Οκτωβρίου η κανονική μέρα με την Ευαγγελία στη σκηνοθεσία του Σωτήρη του Τσαφούλια, που θα είναι από Σάββατο έως και Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Έτσι έχω ένα εναλλασσόμενο full πρόγραμμα, και αργότερα προς το Μάιο θέλω να φιλοξενήσω πιο πειραματικές παραστάσεις και να αρχίσω κάποιες συνεργασίες που φιλοδοξώ να έχουμε ευρωπαϊκούς φορείς, για να μπορεί και το θέατρο όπως να έχει μια εξωστρέφεια που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και μας χαροποιεί όλους.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι στην πρώτη αυτή, έτσι στο άνοιγμα του νέου θεατρικού χώρου του δικού σας, δεν θα έχετε η δικιά σας σκηνοθεσία. Θα δούμε έργο δικό σας αυτό το χειμώνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτυχε να συνεχίσω καταρχήν, συνεχίζει το Γλάρος.
0: Α, διδασκάλου, υπέροχο.
1: Που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιτυχία και συνεργασία με την Κατερίνα, την καταπληκτική τη διδασκάλου. Οπότε πάμε, ταξιδεύουμε Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο στο Αριστοτέλειο και επιστρέφουμε στο Fiat, που το αγάπησα πάρα πολύ στο χώρο, και δεν σας κρύβω ότι ήθελα να συνεχίσει εκεί, γιατί στήθηκε πολύ για αυτό το χώρο το βιομηχανικό, και οπότε η μία μου σκηνοθεσία θα είναι εκεί. Μετά Νοέμβριο τέλος θα υπάρχει το κλουβί με τις τρελές, δική μου σκηνοθεσία, σε έναν άλλο χώρο που θα είναι εκεί. Μετά Νοέμβριο τέλος θα υπάρχει το κλουβί με τις τρελές, δική μου σκηνοθεσία, σε έναν άλλο χώρο.

0: Στεφανός, η Μαριέλα Ισαβίδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος και άλλοι. Είναι μια ωραία παρέα, μια φιλόδοξη παραγωγή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν χωρούσαν και αυτά τα έργα στο θέατρό μου. Και δεν ήθελα να γίνει και αυτό αναφορικό. Mm. Ήθελα καταρχήν να αγκαλιάσει και άλλους δημιουργούς. Υπάρχουν, να είμαστε καλά, εκεί θα είναι. Θα έχω μία σκέψη για την δική μου παραγωγή και σκηνοθεσία εκεί, την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά. Οπότε προτίμησα να δώσω έτσι χώρο και τόπο σε δύο καταξιωμένους δημιουργούς επίσης που έχουν να πούν το δικό τους, τη δική τους ιστορία σε ένα νέο χώρο που δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ, μου χθώ πολύ για να γίνει και είμαι και εδώ καλοκαίρι, ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Θα είναι ένα πολύ φιλόξενο, πολύ μοντέρνο θέατρο μιας αισθητικής ευρωπαϊκής, μινιμαλιστικής industrial, θα είναι ένας πολύ ζεστός χώρος που θέλω να αγκαλιάσει κυρίαρχα νέες φωνές και νέους δημιουργούς και ιδιαίτερες παραστάσεις
1: μαζί ευχαριστώ.
0: Με το κλασικό.
1: Ναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι ο κύριος Γιώργος Βάλερης. Μιλάμε για το νέο θεατρικό του χώρο, για το θέατρο έργων. Φθινόπωρο μας είπατε, είναι έτσι οι πρεμιέρες σας.
0: Ναι, 1η Οκτωβρίου. Η προπόνηση έχει ξεκινήσει και για τα δύο έργα στην ticketservices.gr και χαιρόμαστε ήδη που ο κόσμος ανταποκρίνεται και μας δίνει έτσι και μεγαλύτερη αισιοδοξία, γιατί ξέρετε, το να κάνει κανείς ένα θέατρο είναι έως και παράτολο μια ενέργεια πια στις συνθήκες της δύσκολης ελληνικής πραγματικότητας, αλλά πάντα η τέχνη μας ανεβάζει ψηλά.
1: Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, σας περιμένουμε και καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές σε εσάς τους ακροατές και ραντεβού τον Οκτώβρη.
1: Ραντεβού τον Οκτώβρη λοιπόν, θέατρο έργο. Να ευχαριστώ θερμά ο Γιώργος Βάλερης. Η αρχή της νέας αυτής, έτσι, του νέου αυτού θεατρικού χώρου γίνεται με την Λιδία Κονιόρδου και τη Φόνησα, αλλά και την Ευαγγελία Μουμούρη. Στο έργο «Μία κανονική μέρα» που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλια, Ζωοδόχου Πηγής 3 και Ακαδημίας βρίσκεται το θέατρο έργων.

Είναι ο Ντένι Μπριγιάντ και παρότι ο χαμός του κινηματογράφους έχει γίνει με την Οδύσσια, στο ελληνικό box office στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man. Spider-Man καινούργια μέρα, 110.252 εισιτήρια. Οδύσσια, 106.561 εισιτήρια, από κοντά στον επίσημο απολογισμό. Billie Holiday.

0: without you.
1: Billie Holiday, Λίλη Φωτοπούλου στους ήχους μας, Νίκ Λίμπε στα τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Κλείνουμε με Θίβερη και επιστρέφουμε ίδια παρέα μετά τις 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλα τα τμήματα του ΕΣΑΠ. Επαναλειτουργούν οι σταθμοί Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή. Στοιχεία ΣΟΚ από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα, όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνελικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Καλύτερη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία, με τη μάχη να επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις. Εδώ και κάποια ώρα υπάρχει αναζωπύρωση στη θέση Κορώνα πάνω από τη Βενίζα. Νωρίτερα αντιμετωπίστηκαν οι αναζωπυρώσεις σε Καντήλη, Ψάθα και Κυθερώνα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Τεράστια η καταστροφή, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικος. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Πέμπτη έλαβαν από τον Ανακριτή δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος Δήμο της Στερεάς Ελλάδας, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε νωρίτερα μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο με θύματα τους δύο πυροσβέστες. Σε πληγής από την πυρκαγιά περιοχές της Βιωτίας βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Έθεσε δε το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν κατά το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούβας. Ζήτησε να δοθούν στο 100% της ζημιάς οι αποζημιώσεις στους κατοίκους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Να στηρίξει έμπρακτα το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, κάλεσε την πολιτεία μέσω του Αθηνέ 984, ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Γιονύσης Τεμπονέρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα, το Brent στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ριάντ. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διάλευσή του από τα στενά του Ορμούς. Το υποσημείο Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξερού χίδιν φορτίου Minoan Pioneer χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί. Την έντονη καταδίκη της για το περιστατικό εκφράζει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Σε Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί, όπως τόνισε, στον Εύρο το 2020. Την ίδια ώρα, στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θέουτα, λέει η Ισπανία. 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα, οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Μεθαύριο 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδωρών στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 5 με 6, Μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Κατερίνα. Αθήνα
2: 984.
3: Heaven, I'm in heaven, and my

Τι παίζει, Louis Armstrong. Τέτοια μέρα γεννήθηκε, ήταν 1901. Έπαιζε τρομπέτα, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Έφυγε από τη ζωή του 1971. 12 λεπτά μετά τις 5 είμαστε στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Δεξαβορέτη έρχεται.

Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τους ήχους μας, Νικ Λίμπε επιλέγει τα τραγούδια. Αυτός ήταν ο Τζακ Σαμπορέτη, ο οποίος έρχεται στο Λυκαβητό 25 Σεπτεμβρίου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Λυκαβητού για το Σεπτέμβρη, με πολύ θέατρο, με πολλές συναυλίες. Όπως πάντα, 30 Αυγούστου αρχίζει. Βάκχες έχουμε, ξεκινάμε θέατρο. 31 Κατά Φαντασία Ανασθενής, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας στην σκηνοθεσία. 2 Σεπτέμβρη, ο Σεπτέμβρης μπαίνει με Πέρσες, Χρήστος Θεοδωρίδης στη σκηνοθεσία. Λύση Στράτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον Αστέριο Πελτέκη στις 4 Σεπτεμβρίου. Σταύρος Ξαρχάκος έχει ερμηνευτές στο Γιάννη Κότσιρα, την Ηρωσαΐα, 5 Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη συναυλία με τον τίτλο «Ταξίδι στο φως». Και έπονται πολλές έτσι παραστάσεις. Η Μίδια του Μιλιβόγεβιτς, 6 Σεπτεμβρίου. Η Ειρήνη του Καραθάνου, του Φίβου Δελιβοριά, Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Θέμης Μουμουλίδης με Αντιγόνη, 9 Σεπτεμβρίου. Στις 10 ο Υπηρέτης Δύο Φεντάδων που σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας. Ακολουθεί μουσική. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 12 Σεπτέμβρη. Ιουλία Καραπατάκη, 14. Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτέμβρη.

Γιάννης Χαρούλης τραγουδά Διονύση Σαββόπουλο. Η συναυλία του στο Λυκαβητό είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Και το πρόγραμμα του Λυκαβητού για το δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει και αυτό συναυλίες. Έχει και θέατρο. 17 Σεπτέμβρη, Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στο Λυκαβητό. Σίλβερ Χόιεμ αγαπά πολύ την Αθήνα, την Ελλάδα. Έρχεται και πάλι για συναυλία 19 Σεπτεμβρίου. Villagers of Ioannina City 20, Αλκίνος Ιωαννίδης 21. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρη να τραγουδά τον Άγγελο Θεοδωράκη αλλά και την Κλαβδία στις 22 Σεπτεμβρίου. 23 ο Μίλτος Πασχαλίδης. 25 Τζακ Σαβορέτη. Gathering 26 του Σεπτέμβρη. Μαύρη Σαμπούκα, θέατρο με τον Τόλι Παπαδημητρίου στις 28 και 29. Σλιμάν είναι ο Γάλλος που είχε κάνει αίσθηση στην Eurovision. Αυτός είναι ο Stevie Wonder.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλύτερη εικόνα του πυρηνού μετόπου στη Δυτική Αττική. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις, ενώ περιορίστηκε το μέτωπο στη Βενίζα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η αγροδασική πυρκαγιά στην Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡ Θύμνου, που αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Την έντονη καταδίκη της για την πυραυλική επίθεση σε βάρος του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου Μινώαν Pioneer στα στενά του Ορμούς εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανέλληνη Ναυτική Ομοσπονδία. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θεού, το αναφέρει η Ισπανία. Την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Από Τετάρτη 5 έως και Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτός είναι ο Bruce Springsteen και πάμε να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, να ξεφυλίσουμε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Αγαπώ τα αστυνομικά, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Τελευταία είναι πολύ δημοφιλής οι αστυνομικές ιστορίες. Το νέο βιβλίο της Νανάς Ρούσου, το έγκλημα στη Σύφνο, η κυρία Ρούσου είναι μαζί μας. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς πως είστε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ένα βιβλίο από αυτά που έτσι αγαπάμε και είναι η αλήθεια, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, ότι τελευταία τα αστυνομικά βιβλία τα αγαπούν όλο και περισσότεροι και κυρίως και οι γυναίκες που παλαιότερα κυρίως άντρες διάβαζαν αστυνομικά.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, βέβαια οι γυναίκες τρελαίνονται για αστυνομικές, για να λύνουν μυστήρια, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Τι μυστήριο έχουμε εδώ στη Σύφνο, κυρία
1: Ρούσου? Έχουμε ένα έγκλημα, προμελετημένο και ψάχνουμε να βρούμε το δολοφόνο. Είναι αυτό το είδος. Και ελπίζω ότι οι αναγνώστες θα αργήσουν να τον βρουν. Αυτό είναι το στοίχημα.
0: Αυτό είναι το στοίχημα για σας, να τον ανακαλύψουν έτσι μέσα από τις σελίδες τους, στο τέλος, στις τελευταίες
1: σελίδες.
0: Να μην
1: τον ανακαλύψουν.
0: Ναι, να τον ανακαλύψουν στο τέλος, έτσι, όταν θα τον...
1: Ακριβώς, αυτό είναι το στοίχημα.
0: Όταν
1: ναι.
0: Θα τον αποκαλύψετε κι εσείς, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δώστε μας έτσι το πλαίσιο, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι είναι οι ήρωες στο βιβλίο αυτό, τι συμβαίνει στο νησί.
1: Μιλάω πολύ για τη Σύφνο και για τον τόπο και για τις παραδόσεις και για τον κόσμο εδώ. Δηλαδή, από ό,τι μου είπε και ένας φίλος μου, είναι σαν η Σύφνος να είναι και ένας πρωταγωνιστής του βιβλίου. Γίνεται ένας φόνος και έχουμε αρκετούς υπόπτους από την οικογένεια του θύματος. Συγχρόνως είναι και οι συμμαθήτριες που ήταν το πρώτο μου βιβλίο και ήταν και στο δεύτερο. Και κάνοντας τις διακοπές τους πέφτουν και αυτές στην εξερεύνηση, ας πούμε, και βοηθάνε και βρίσκουν το δολοφόνο.
0: Άρα οι μαθήτριες σας ακολουθούν και σε αυτό το τρίτο βιβλίο?
1: Εγώ τις ακολουθώ μόνο.
0: Να πούμε ότι οι μαθήτριες...
1: Δεν μπορώ να τις...
0: Απαρνηθείτε.
1: Απαρνηθώ, ναι. Ακριβώς, ναι.
0: Για μιλήστε μας για τις πέντε αυτές οι μαθήτριες από το Αρσάκι, όπως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία μαζί τους και πώς τις ακολουθείτε εσείς μέχρι σήμερα, μέχρι αυτό σας το βιβλίο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό είναι οι αληθινές μου συμμαθητρίες. Βέβαια, έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους και στα όλα. Αλλά είναι πραγματικές, υπάρχουν, είναι φίλες μου, είναι αγαπημένες μου. Τις εκτιμώ πολύ, είναι πανέξυπνες και οι πέντε. Όχι, εγώ είμαι η πέμπτη, λάθος, και οι τέσσερις, ναι. Δεν ξέρω τι λάθος κάνω εδώ, ναι. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε ξανά μετά από καιρό. Και αυτό ίσως ήταν και το έναυσμα που έγραψα το πρώτο βιβλίο. Να.
0: Έτσι λοιπόν οι συμμαθήτριες μπαίνουν και στην ιστορία, στο έγκλημα αυτό στη Σύφνο και αναζητούν το δολοφόνο.
1: Ναι, γιατί η μία από αυτές έχει σπίτι στη Σύφνο, ναι. Στο βιβλίο, όχι στην πραγματικότητα. Ναι. Και έρχονται να κάνουν διακοπές. Αλλά επειδή ήταν και καλές μαθήτριες στο σχολείο και τους αρέσει να λύνουν μυστήρια, ανακατεύονται και στο έγκλημα που γίνεται στο νησί.
0: Μιας και μιλάτε για μαθήματα και μαθήτριες, εσείς είστε μαθηματικός. Πώς έτσι...
1: Εγώ είμαι μαθηματικός.
0: Ναι, ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Ήμασταν όλες στο πρακτικό.
0: Ναι.
1: Και είχαμε όλες έναν ανταγωνισμό μεταξύ μας, ποια είναι πιο καλή, ποια θα λύσει την άσκηση, ξέρετε, τέτοια. Και αυτό φαίνεται συνεχίζεται ακόμα. Ο ανταγωνισμός.
0: Είναι η κυρία Νανά Ρούσου, μιλάμε για το τελευταίο της βιβλίο, για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το έγκλημα στη Σύφνο. Νησί, καλοκαίρι, παραλία, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτό που έχω εγώ, που στην παραλία κοιτάω τι διαβάζει ο καθένας.
1: Εννοείται, εννοείται. Και με μεγάλο άγχος. Αν δω κάποιον και έχει ένα βιβλίο, πηγαίνω γύρω-γύρω να δω ποιο είναι. Ναι, το έχω κι εγώ.
0: Τρεις προτάσεις για αυτό το καλοκαίρι. Εγώ προτείνω το έγκλημα στη Σύφνο, το δικό σας βιβλίο που αγαπώ τα αστυνομικά. Θα μας κάνετε κι εσείς τρεις προτάσεις. Τι διαβάσατε, τι σας αρέσει, τι προτείνετε για αυτό το καλοκαίρι?
1: Ναι, Κοίταξε τώρα, ναι, μου βάζεις δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζω κάποια περίεργα βιβλία αυτό τον καιρό, για να είμαι ειλικρινής, για να μην πω ψέματα, τα οποία δυστυχώς είναι out of print και εγώ τα κατάφερα και τα πήρα από αυτό το πώς το λένε στο ίντερνετ, το Metabook.
0: Μάλιστα.
1: Που βρίσκεις βιβλία που είναι εξαντλημένα.
0: Α, πολύ ωραίο. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Είναι, αυτό δεν ξέρω τους ανθρώπους. Είναι μια ελληνική πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εγώ την ανακάλυψα τυχαία ψάχνοντας ένα βιβλίο. Είναι μια ελληνική πλατφόρμα πολύ εύκολη στη χρήση. Και εκεί άμα ψάχνεις ένα βιβλίο που έχει εξαντληθεί, μπορεί να είσαι πολύ τυχερός και να το βρεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το πουλάνε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Metabook.gr.
1: Metabook, ναι.
0: Υπέροχο.
1: Ναι, ναι, δείτε το. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη μέχρι τώρα, ας πούμε. Ναι. Σε περίπτωση όχι για καινούργια βιβλία, αλλά για βιβλία που είναι εξαντλημένα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μπορείς να αγοράσεις, μπορείς και να πουλήσεις βιβλία.
1: Βεβαίως
0: στο
1: μπορείς
0: συγκεκριμένο,
1: και να πουλήσεις.
0: Έτσι,
1: εγώ έχω
0: συγκεκριμένη
1: πουλήσει.
0: Πλατφόρμα.
1: Εγώ έχω πουλήσει πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έχει πλάκα.
0: Ωραία. Για κάποιον λοιπόν που δεν το γνώριζε, metabook.gr.
1: Αμέ.
0: Και ναι. Βέβαια είναι η κυρία Νανά Ρούσου, Έγκλημα στη Σύφνο, το τελευταίο της έτσι, η τελευταία ιστορία. Δεν μας είπατε, το θύμα είναι άντρας ή γυναίκα?
1: Το θύμα είναι ένας πλούσιος, σύφνιος, μεγάλο επιχειρηματίας.
0: Α, έτσι, το κάνετε έτσι, ναι. Πιο...
1: Το έκανα, ναι, το έκανα και λίγο, ξέρεις, ναι. Έτσι λίγο πιο, ναι. Πώς να το πω, ναι.
0: Υπέροχα. Θα αναζητήσουμε, ναι, λοιπόν.
1: Χαίρομαι να το διαβάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας.
0: Το δολοφόνο. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Άγγελμα στη Σύφνο λοιπόν, Νανά Ρούσου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Αυτό είναι ο Ρότ Στιούαρτ. Άνοιξε και η προπόληση για τροάδες του Ευρυπίδη. Είναι η παράσταση του Εθνικού σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου με έναν μεικτό θίασο με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Έκανε το άνοιγμά της στην Επίδαυρο το περασμένο Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινά περιοδία η παράσταση αυτή. Άνοιξε το πρόγραμμα και έχει αρχίσει και η προπόληση. Θα πάει μια περιοδία στη Χίο, θα πάει Θεσσαλονίκη στις 26 Αυγούστου, θα πάει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 29. Έρχεται Αθήνα αρχές Σεπτέμβρη. Θα είναι στο σχολείο της Αθήνας η Ειρήνη Παπά, είναι αυτή η καλοκαιρινή σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Τετάρτη 2, Πέμπτη 3. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη θα παίξουν οι Τροάδες στην Αθήνα, στο σχολείο της Αθήνας. Πάνε Κοροπή 10 Σεπτεμβρίου και επιστρέφουν Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων 22 Σεπτέμβρη. Σπουδαίοι ηθοποιοί, η Λιδία Φωτοπούλου είναι η Εκάβη, ο Αργύρης Ξάφης, Τιλθίβιος, Βασιλική Τρουφάκου η Ελένη, Εύη Σαουλίδου Ανδρομάχη, Γιώργος Χριστοδούλου, ο Μενέλαος της παράστασης, η Νάνση Σιδέρη Κασάνδρα, ένας μεγάλος θίασος, Τροάδες, Ευρυπίδης, Εθνικό Θέατρο, αρχίζει η περιοδία.

Μάρια Παλαιοδίου, Πάνος Μουζουράκης, αυτό είναι το σκέρτσο, επιστρέφει στη σκηνή. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνου με ένα πολύ συγκινητικό έργο, το «Κάθε Πέμπτη, κυρία Γκριν» του Τζεφ Μπάρον. Κώστας Γάκης σκηνοθετεί, και αυτή τη φορά στο πλευρό του ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει τον Θανάση Πατριαρχαία. Είναι ο ρόλος που έπαιζε ο Αποστόλης Τότσικας όταν το παίζανε μαζί το χειμώνα. Έχουν παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι, 8 Αυγούστου στον Κορυδαλό, στο Θανάσης Βέγκο, στο θέατρο. 8 Σεπτέμβρη στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη. 14 Σεπτέμβρη στο θέατρο Άλσους στην Ηλίουπολη. Και πάνε Πειραιά στο Βεάκιο, σε αυτό το πολύ ωραίο θέατρο, στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου με το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν».

Cause I gotta have faith. Ένα George Michael, Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα, Nick Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πλοπούλου στο μικρόφωνο, ειδήσεις στις 6 και ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου, αυτή είναι η Μόνικα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Στοιχεία ΣΟΚ από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττική Βοιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Καλύτερη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, με τη μάχη να επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα αντιμετωπίστηκαν οι αναζωπυρώσεις σε Βένιζα, Καντήλη, Ψάθα και Κυθερώνα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος Δήμο της Θερεάς Ελλάδας, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Σε πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της Βιετίας βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Έθεσε δε το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν κατά το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε να δοθούν στο 100% της ζημιάς οι αποζημιώσεις στους κατοίκους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Να στηρίξει έμπρακτα το προσωπικό στο πεδίο και να επενδύσει στην πρόληψη, κάλεσε την πολιτεία μέσω του Αθήνα 984 ο τομέαρχης εργασίας της Ελλάς Γιονύσης Τεμπονέρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει και το Κατάρ. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, κάτω από τα 76 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα η Χούθη τη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ριάτ. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του ορμούς. Το υποσημείο Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου Minoan Pioneer χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Την ίδια ώρα στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θεούτα, λέει η Ισπανία. 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα, οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Νέα κύμα παρετήσεων καταγράφεται στο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Την αποχώρησή του συγκεκριμένα ανακοίνωσαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων αλλιέων Τάκης Κοτσόριος, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος και την εσωτερική δημοκρατία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, 41 ετών άντρας, που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Μεθαύριο 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί, σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Στον κόσμο των σπορ έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια ο Γιώργος Μαρσέλος. Ο εκλοιπών διατέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982, έχοντας πέρασει νωρίτερα από το στίβος αθλητής. Υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μέτρα με εμπόδια, στο δέκατλο και στο άλμα εις ύψος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμοβόρη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αθήνα 984.

Αυτό παρόλο που είναι ένα τραγούδι του 2006, δηλαδή ένα τραγούδι 20ετίας, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, πολλά πολλά χρόνια πριν, τότε που πηγαίναμε διακοπές και δεν υπήρχαν φωτιές, δεν υπήρχαν πυρκαγιές. Άλλαξε πάρα πολύ ο καιρός, η κλιματική κρίση, η αμέλεια των ανθρώπων, το ότι χτίζανε μέσα σε δάση, ποιος ξέρει. Αυτά ήταν τα νέμελα παιδικά μας χρόνια, πολύ ήσυχα, με φόβους τέτοιου τύπου που δεν υπήρχαν καθόλου, υπήρχε μόνο η χαρά, ήμασταν και παιδιά άλλωστε, η χαρά της καθημερινότητας την οποία δεν την αλλάζει τίποτα. Δεν την τραυματίζει κανένα φυσικό φαινόμενο. 13 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηγιάννου, χωρίς τον Πανόπουλο Ζωήδη που επιστρέφει στις 17 Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Καλλιόπιας Λανίδου. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας, το οποίο απαντάει ο Σταύρος Αμάραντος, μπορείτε να μας στείλετε και μέσω Viber το μήνυμά σας, 6948-984-984 είναι ο αριθμός.

Και αυτές είναι οι πρώτες ώρες μετά από πολλές μέρες που η πρώτη είδηση στα sites, τα ειδησιογραφικά sites, τις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες δεν είναι η πυρκαγιά. Φοβούνται αναζωπηρώσεις, ωστόσο όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Αυτό που φαίνεται πια, καθώς οι φλόγες δεν έχουν την ένταση, ίσως είναι μικρές φλογίτσες που πάντα είναι επικίνδυνες και θέλουν προσοχή, αλλά αυτό που φαίνεται πια είναι οι καταστροφές που έχει αφήσει αυτή η τεράστιων διαστάσεων πυρκαγιά στις ανθρώπινες περιουσίες. Οι περιουσίες έτσι και αλλιώς ανθρώπινες είναι στις περιουσίες. Σωστότερα στις περιουσίες των ανθρώπων.

Και κάτω από τέτοιες συνθήκες οι άνθρωποι γίνονται αλληλέγγυοι, στηρίζει ο ένας τον άλλον, φροντίζει ο ένας τον άλλον, δίνει ένα δωμάτιο για να μείνει εκείνος που έχει χάσει το σπίτι του, κάποιοι που έχουν ένα σπίτι λίγο πιο πέρα.

Κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κάθονται ανετότατα στον καναπέ τους ή μπροστά στο γραφείο τους και σχολιάζουν ό,τι βλέπουν με ύφος αυθεντίας και κουνώντας το δάχτυλο στοχοποίησαν μια δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Σιαμπάνου από το τηλεοπτικό κανάλι Open, όπου κάποια στιγμή σε μετάδοσή της από το σημείο όπου ήταν η εξέλιξη της φωτιάς, σε κάποιο σημείο δράσης, αυτό που λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, που ποιος ξέρει και πόσες ώρες ήταν εκεί για να κάνει ζωντανή μετάδοση κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οποίες φυσικά δεν μπορούν ούτε καν να υποψιαστούν όσοι κάθονται άνετα στον καναπέ. Κάτι πρέπει να συνέβη μπροστά της και την έπιασαν τα γέλια. Κάτι συνέβη σίγουρα. Δεν μπόρεσε για κάποιο δευτερόλεπτο τώρα, μην φανταστείτε, να συνέλθει και περιέγραφε συνεχίζοντας να γελάει προφανώς από κάποιο γεγονός που συνέβη. Δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να έχει τα αντανακλαστικά να πει συγγνώμη, συνέβη κάτι, δώστε μου λίγο χρόνο και θα επανέλθω, γιατί είναι τέτοια η ένταση και τέτοια η απέτηση της δουλειάς που πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε μέτωπο φωτιάς ή σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πρέπει να κάνουν ζωντανή μετάδοση, κάποιοι είναι και πάρα πολύ κοντά στις εστίες της φωτιάς με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας, δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να κρατήσει για λίγα δευτερόλεπτα το γέλιο της. Βεβαίως βγήκαν πάρα πολύ και την στήριξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας καυγάς χωρίς λόγο, αονόητος, που εκθέτει ανθρώπους για μία άτυχη στιγμή. Και σας λέω, είναι αυτοί οι οποίοι κάθονταν ετότατα στον καναπέ τους και απλά κοιτάζουν τι γίνεται γύρω και σχολιάζουν, καταδικάζουν και σηκώνουν το δάχτυλο ως άλλοι εισαγγελείς. Φυσικά την κάλυψε και την στήριξε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντο. Έβγαλε ανακοίνωση μετά από αυτή τη στοχοποίησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ξέρετε, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ, το ελεύθερο ρεπορτάζ, και πηγαίνουν σε δύσκολες συνθήκες, συναντάν εκείνους οι οποίοι είναι στο πεδίο δράσης εκείνη την στιγμή, δηλαδή γνωρίζονται οι δασοπυροσβέστες με τους δημοσιογράφους, που και οι δύο από τον τομέα το δικό τους προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά τους. Δεν έχω τι να πω, δεν έχω τι να σχολιάσω. Πραγματικά το τοξικό κλίμα δεν προέρχεται από τις φωτιές, αυτό που δημιουργεί μια τοξική ατμόσφαιρα από αυτό που αφήνουν οι φωτιές, το τοξικό νέφος, αλλά από το μυαλό μας, το οποίο έχει γεμίσει με τοξικό νέφος, και το λέω μεταφορικά.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. 26 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 2. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡ Εθύμνου, που αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στη Ρωσία, ουκρανικές επιθέσεις έπληξαν 3 ακόμη αποθήκες διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι έπληξε ουκρανικά πλοία που συνδέονται με τον Ουκρανικό στρατό και λιμενικές εγκαταστάσεις. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία εξέφρασαν νωρίτερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Στους 75 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην κρίση της Θέουτα, αναφέρει η Ισπανία. Από Τετάρτη 5 έως και Δευτέρα 10 Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μίλουσα πριν για τη στοχοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου από το Open, που κάποια στιγμή την ώρα της μετάδοσής της εικάζω ότι κάτι έγινε μπροστά της και την έπιασαν τα γέλια και για κάποια στιγμή, για κάποια δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Επίσης να συμπληρώσω ότι και το είπα και νωρίς ότι οι συνθήκες σε μια ζωντανή μετάδοση είναι πολύ στρεσογόνες για έναν δημοσιογράφο που είναι πάρα πολλές ώρες στο ίδιο σημείο, που αναπνέει ό,τι αναπνέει, που βλέπει ή νιώθει την απειλή της πυρκαγιάς, της φωτιάς, και βεβαίως ακόμα πιο στρεσογόνες είναι οι συνθήκες για τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στη φωτιά για να μπορέσουν να την χειραγωγήσουν. Το είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες στην Αττική και στην Βιωτία αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν ακραίες οι συνθήκες οι κλιματικές, ήταν ακραία τα φαινόμενα, πολύ ισχυρή άνεμη και βεβαίως και η αλλαγή της κατεύθυνσης που δημιούργησαν και πάρα πολλά προβλήματα και προκάλεσαν και το θάνατο 5 ανθρώπων, αρχικά 2 πυροσβεστών, του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη, που εγκλωβίστηκαν μέσα στο πυροσβεστικό, στο αυτοκίνητο, του Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος πιθανότατα έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια ή εξαιτίας εισπνοής καπνού και τοξικών αερίων, και πιο λίγες μέρες μετά του Δανού πιλότου, του Ρούνε Κίνταλ, και του Έλληνα συντονιστή, ο οποίος ήταν ο Ενέριος Σύνδεσμος, το οποίο το όνομα δεν έχει ανακοινωθεί, είναι και τα προσωπικά δεδομένα, τα άλλα ονόματα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί. Για αυτές τις συνθήκες και τις συνθήκες του εργασιακού στρες θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Λιάπη, είναι ψυχίατρος, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, αναπληρωτής πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και πολλά άλλα. Θα περάσει η ώρα ολόκληρη αν τα πω. Κύριε Λιάπη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πραγματικά, γιατί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που μας έχουν πραγματικά ψυχοπλακώσει, θα μου επιτρέψετε να πω, όλους μας για ένα ακόμα καλοκαίρι, μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποιες ιδιαίτερες πτυχές της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και ιδιαίτερα των μέγα πυρκαγιών σε ό,τι έχει να κάνει με το σημαντικό όπλο της αεροπυρόσβεσης, ο κλάδος της οποίας όμως δεν είναι η πρώτη φορά που θρηνεί νεκρούς. Να θυμίσω ότι πριν από 3 ακριβώς χρόνια είχαμε την απώλεια 2 πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας, μιλώντας για την πιο πρόσφατη απώλεια, και βεβαίως υπάρχει και αντίστοιχα μεγάλος φόρος αίματος ακόμη παλιότερα.
0: Μιλάτε για το Καναντέρ, ήταν νομίζω ένα αεροπλάνο τύπου Καναντέρ. Είναι, φαντάζομαι, απίστευτα δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες. Δεν είναι μόνο ο καπνός που δεν τους εμποδίζει να βλέπουν εκεί που πρέπει να στοχεύσουν για τη ρήψη του νερού. Είναι όμως και άλλοι παράγοντες, έτσι δεν είναι, κύριε Λιάπη? Με ακούτε? Λίγο, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε κάποιο σημείο, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
1: Τώρα
0: σας ακούμε. Ναι, είναι πάρα πολλές ώρες εργασίας, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι οι επιχειρησιακοί ψυχοπιεστικοί παράγοντες καταρχάς, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, που έχουν ένα αθρηστικά δυσμενές αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και την απόδοση των χειριστών εναέριας πυρόσβεσης. Είναι η έκθεση στον καπνό που πολύ σωστά αναφέρατε, που συνοδεύει αναπόφευκτα τις πυρκαγιές, γιατί φωτιά χωρίς καπνό δεν γίνεται, ειδικά σε τέτοιας μεγάλης κλίμακας καταστροφές και αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση τόσο του νοητικού έργου που πρέπει να καταβάλει ο χειριστής σε μια ούτως ή άλλως απαιτητική διαδικασία όπως είναι η διαδικασία της πτήσης, αλλά αντίστοιχα μπορεί να αυξηθεί η ροπή προς λάθη εξαιτίας του αλλοιωμένου οπτικού περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν κατά τις συγκεκριμένες αποστολές οι πιλότοι, είτε είναι αεροπλάνων, είτε είναι ελικοπτέρων. Θα πρέπει να σταθούμε... Ναι,
0: απλώς ήθελα να πω, μην ξεχνάμε ότι όταν τέτοιες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη, η άνεμη είναι δυνατή. Άρα πρέπει και να πιλοτάρουν, δηλαδή υπάρχει δυσκολία έτσι και στο πιλοτάρισμα των αεροσκαφών. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ δυνατή η άνεμη.
1: Πολύ σωστά. Επίσης η πτήση από μόνη της είναι μια διαδικασία απαιτητική για τον, για τον οργανισμό, ειδικά όταν είσαι από τη θέση του χειριστή. Είναι το θερμικό στρες το οποίο υφίστανται τα πληρώματα της αεροπυρόσβεσης, δεδομένου ότι πρέπει να φέρουν και ειδικό ρουχισμό. Όπως επίσης το να είσαι κατά κανόνα σε καθιστή θέση για μεγάλο διάστημα, να υποβάλεις τον εαυτό σου, το μυοσκελετικό σου σύστημα στις καταπονήσεις των ελιγμών, συχνά ακραίων ελιγμών που απαιτούνται για να μπορέσει να προσεγγίσει με αποτελεσματικό τρόπο σε ό,τι έχει να κάνει με την ρήψη του ύδατος την φωτιά που μπορεί να είναι σε δύσβατες περιοχές, διότι το καταλαβαίνουμε δεν περιμένει το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο να την... να την σβήσει. Αυτή η αναγκαιότητα της διατήρησης επί μακρού χρονικού διαστήματος μιας σταθεράης στάσης του σώματος αντίστοιχα πολλαπλασιάζει τις καταπονήσεις. Μπαίνει μέσα και η παράμετρος του ύπνου και των επαρκών ωρών ύπνου, διότι όταν απαιτούνται συνεχείς έξοδοι μπορεί και εκεί να έχουμε σημαντικές καταπονήσεις. Το πιλοτάρισμα αυτό καθεαυτό σχετίζεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αναπνοής, γεγονός που πολλαπλασιάζει τις φυσικές απαιτήσεις των πτήσεων και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης φωτιάς, καπνών, ανέμων, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε. Και όλο αυτό με το εναέριο προσωπικό των πυροσβεστικών μας μέσων να καλείται να επιτελέσει το σύνθετο πτητικό του έργο σε ιδιαίτερα δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Αντίστοιχα καταπονείται και το προσωπικό εδάφος που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το οποίο πρέπει να διατηρεί την επάρκεια και την αξιοπιστία και το καταφέρνει, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είμαι γιος αξιωματικού αποστράτου της πολεμικής αεροπορίας, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, το καταφέρνει με πολλές συνθήκες και δυσκολίες υπό άσχημες συνθήκες και οι τεχνικοί μας το καταφέρνουν αυτό.
0: Και χρονική πίεση. Πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, γιατί την ώρα που σηκώνεται το αεροπλάνο από το νερό, έτσι, έχει πάρει το νερό και έχει γεμίσει τις δεξαμενές, 5 λεπτά νωρίτερα μπορεί οι συνθήκες να ήταν εντελώς διαφορετικές και πρέπει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποφασίσει πώς θα χειριστεί το αεροπλάνο του, έτσι δεν είναι?
1: Όλο αυτό που ορθώς επισημαίνεται δημιουργεί ένα τοξικό μείγμα έκθεσης σε καπνό, σε θερμικό στρες, με υψηλούς ρυθμούς σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας, κόπωσης και καταπώνησης που αντιμετωπίζουν οι υπτάμενοι των πυροσβεστικών αεροπλάνων, και είναι πολύ πιθανό ακριβώς αυτό να επηρεάσει εν τέλει και την απόδοση και την ασφάλεια. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αναλυθεί σε βάθος και υπάρχει μεγάλη διεθνής βιβλιογραφία σε αυτό, τόσο από το πεδίο του εργασιακού στρες όσο και από καθαρά τον τομέα της ασφάλειας πτήσεων και της ασφάλειας των και της αποτελεσματικότητας και της στρατηγικής κατάστρωσης των επιχειρήσεων, τομέα της ασφάλειας πτήσεων και της ασφάλειας των και της αποτελεσματικότητας και της στρατηγικής κατάστρωσης των

0: μένα κατά πολύ μετά την πτήση σε σχέση με τα προπτήσεις επίπεδα, όπως επίσης και η αυτοαναφερόμενη κόποση από τους ίδιους τους πιλότους βρέθηκε να αυξάνεται όπως ήταν αναμενόμενο μετά την πτήση, με τις εργασιακές επιβαρύνσεις των πληρωμάτων εναέριας πυρόσβεσης να επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της απόδοσης και των υψηλών ψυχοπνευματικών απαιτήσεων. Και να μην ξεχνάμε ότι όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα αναφέροντας ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε δυσμενώς από τις εικόνες που βλέπουμε, με περιουσίες να καταστρέφονται, με ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν, με τα ζώα, τα κατοικίδια και τα οικόσιτα, αλλά και της άγριας πανίδας αντίστοιχα να προσπαθούν έντρομα να ξεφύγουν από τις φλόγες. Αυτό εννοείται ότι έχει αποτύπωμα και σε όλα τα στελέχη των πυροσβεστικών υπηρεσιών και εν προκειμένου και στους χειριστές των μέσων αεροπυρόσβεσης. Το ότι τα βλέπουν από ψηλά δεν σημαίνει ότι μπορούν και ψυχικά να αποστασιοποιηθούν. Και βεβαίως αντλείς χαρά και αυτοπραγμάτωση από την υψηλή αποστολή την οποία εκπληρώνεις, αλλά όταν οι συνθήκες είναι τόσο ακραία δύσκολες, πρέπει πραγματικά να σταθούμε με πολύ προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με στρατηγικές υποβοήθησης και καταπολέμησης του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης της συγκεκριμένης τόσο πολύτιμης εργασιακής ομάδας υπταμένων.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, αν έχει προβλεφθεί να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέφτουν μέσα στη φωτιά, είτε είναι υπτάμενοι, είτε είναι πεζοφόρα τμήματα, αν έχουν ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή αν οι υπηρεσίες έχουν προβλέψει και για την αποφόρτισή τους, αλλά και για τη στήριξή τους, να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη.
0: Κοιτάξτε, τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και το πυροσβεστικό σώμα διαθέτει, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, έμπειρους και ψυχολόγους και ψυχιάτρους, αλλά αυτό που επίσης έχω να προσθέσω είναι ότι αν ανατρέξουμε στη διεθνή βιβλιογραφία, διακρίνουμε την έντονη τάση σε οργανωσιακό επίπεδο να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο, το στρες, την εργασιακή επιβάρυνση των πληρωμάτων εναέριας πυρόσβεσης, έτσι ώστε ακριβώς να εξασφαλιστεί αυτό που λέτε, δηλαδή η επαρκής υποστήριξή τους και η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης της εργασιακής τους κόπωσης και διασφάλισης της μέγιστης απόδοσης, τόσο κατά την εκπαίδευση, γιατί είναι και το κομμάτι της εκπαίδευσης το οποίο τους προετοιμάζει ώστε να είναι αποτελεσματική, αλλά και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη επιχειρησιακή απόκριση στις μεγαπυρκαγιές, οι οποίες συνεχώς λόγω των δυσμενών κλιματολογικών συνθήκων θα αυξάνονται σε συχνότητα, σε ένταση και σε καταστροφική δύναμη, και γι' αυτό βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα τον ίδιο τον άνθρωπο και την ασφάλεια του ανθρώπου, του χειριστή, γιατί αυτός είναι που δεν αντικαθίσταται ενώ οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσο ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία η οποία απειλείται μπορεί υλική μονάδα μπορεί να αντικατασταθεί. Σε ανθρώπινες μονάδες δεν θέλουμε να πληρώνουμε τίμημα. Τα αεροπλάνα μας είναι εκεί για αυτόν τον σκοπό, αλλά πρέπει να στρέψουμε τον προβολέα του ενδιαφέροντος στους γενναίους πραγματικά χειριστές πιλότους ελικοπτέρων ή άλλων μέσων αεροπυρόσβεσης.
1: Κύριε Λιάπη, κλείνοντας, ήθελα να αναφέρω το εξής, γιατί για μένα είναι σοκαριστικό. Όπως όταν είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός των διδύμων πύργων και του εμβολισμού τους, αν είναι σωστή η λέξη, με τα αεροπλάνα, μία εικόνα την οποία βλέπαμε και ξαναβλέπαμε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την εικόνα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Δεν ξέρω τι προσφέρει αυτό στον αναγνώστη μίας ιστοσελίδας, το να βλέπουμε αυτή την εικόνα να επαναλαμβάνεται και γνωρίζοντας ότι δύο άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, οι δύο πιλότοι του ενός ελικοπτέρου, και πόσο, για ποιο λόγο συμβαίνει και τι είναι αυτό που κάνει τους αναγνώστες, εμάς δηλαδή, να βλέπουμε και να ξαναβλέπουμε αυτή την εικόνα και πόσο αυτό μπορεί να κοστίζει ψυχικά στους ανθρώπους οι οποίοι πετάνε ή στους δασοπυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές και βλέπουν την εικόνα αυτή αυτή την εικόνα του δυστυχήματος, την οποία μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε τη φανταζόμασταν απλώς. Κοιτάξτε.

0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εύστοχα παρατηρείτε έχει να κάνει ακριβώς με τον γενικευμένο αρνητικό αντίκτυπο αυτών των φαινομένων, αυτών των καταστροφικών φαινομένων στο συλλογικό ψυχισμό της κοινωνίας. Κάθε μεγαπυρκαγιά, κάθε εικόνα καταστροφής αυξάνει την πίεση και άρα δημιουργεί, μπορεί να πυροδοτήσει, ειδικά αν υπάρχουν άλλες ευαλωτότητες, αγχώδεις και άλλες αντιδράσεις στον πληθυσμό. Επίσης υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος αρνητικός στη δημόσια υγεία από τις μεγαπυρκαγιές και, και γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν μπορούμε ίσως να τις αντιμετωπίσουμε πλήρως, όταν μπορούμε να παρέμβουμε προστατεύοντας, δηλαδή περιορίζοντας την έκθεσή μας σε τέτοιες αρνητικές εικόνες, αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται και το θέμα της ρεαλιστικής ενημέρωσης και της ελευθερίας του τύπου, της διάδοσης της πραγματικής, της ρεαλιστικής εικόνας από το πεδίο κατάσβεσης. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, το είδαμε μία, το είδαμε δύο, το είδαμε τρεις, το είδαμε δεκαετίες, πουθενά δεν ωφελεί, αντιθέτως αυξάνει τον αρνητικό αντίκτυπο συναισθημάτων που μας γεννά ούτως ή άλλως η καταστροφή την οποία υφίστανται οι συνάνθρωποι μας που χάσαν τις περιουσίες τους, μας υπομνεί αντίστοιχες φυσικές καταστροφές τις οποίες δυστυχώς θρηνήσαμε και πολίτες οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους και βεβαίως...
1: Δεν θυμόμαστε το 2018 στο Μάτι, ήταν πάρα πολύ νεκροί, έτσι, ήταν χαρτάσιο
0: εκατό
1: και.
0: Το 7 αντίστοιχα στις τραγικές πυρκαγιές στην Ηλία και βεβαίως όταν βλέπεις δύο ελικόπτερα να συγκρούνται, ξέροντας ότι αυτό έχει στοιχεί στη ζωή σε δύο ανθρώπους, ουσιαστικά αναδαβλίζεται η αγωνία και αναδαβλίζεται η πίεση και η θλίψη που αναπόφευκτα προκαλεί αυτό στον ψυχισμό του καθένα και της καθεμίας από εμάς. Ο λόγος τώρα για τον οποίο μπορεί να ανατρέχουν αρκετοί συνάνθρωποι μας στην επανάληψη εικόνων φρίκης, τις οποίες προσφέρει η ψηφιακή διαμόρφωση πλέον του τοπίου της ενημέρωσης και η δυνατότητα να μπορείς καταφύγεις σε πολλαπλούς ιστοτόπους και σε πολλαπλά μέσα είτε κοινωνικής δικτύωσης είτε ηλεκτρονικής ενημέρωσης και να αναπαράξεις και να ξανααναπαράξεις τις εικόνες της φρίκης. Αυτό έχει να κάνει και είναι αντίστοιχα ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί από ψυχολογικής απόψεως ευρέως και υπάρχουν και δημοσιεύσεις γι' αυτό. Έχει να κάνει ακριβώς διότι όταν βλέπεις το κακό να εκτελείται μπροστά στα μάτια σου, σου διαμορφώνει μία ψευδοεικόνα ότι μπορείς να ελέγξεις αυτήν την απειλή. Δηλαδή ότι παρατηρώντας και ξαναπαρατηρώντας και αναλύοντας ή ψευδοαναλύοντας τις συνθήκες της εκάστης καταστροφής, νιώθει ο ανθρώπινος ψυχισμός ότι αποκτά έναν υποτιθέμενο έλεγχο, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας ψευδοέλεγχος, είναι μία ψευδέστηση ελέγχου ως προς τις συνθήκες επανάληψης του κακού, το οποίο ασυνείδητα, επειδή κάποιος το βλέπει να έχει εκτυλιχθεί μακριά και να έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, αισθάνεται μια ψευδοπροστασία ότι δεν θα χτυπήσει τη δικιά του την πόρτα. Επειδή όμως αυτό είναι ένας λανθασμένος μηχανισμός ψυχολογικής άμυνας, γι' αυτό με σεβασμό πάντα στο λειτουργήμα σας, στο λειτουργήμα των δημοσιογράφων και στην αναγκαιότητα να πληροφορείται ο πολίτης με ενάργεια, με καθαρότητα, με διαφάνεια και με ρεαλισμό τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο, ακόμα και αν είναι ένα πεδίο καταστροφής που παράλληλα όμως είναι και πεδίο ηρωισμού και πεδίο αλληλεγγύης και πεδίο ανθρώπινης ενσυναίσθησης, δηλαδή η ικανότητά μας να μπαίνουμε στη θέση του άλλου ο οποίος πάσχει, ο οποίος κινδυνεύει, ο οποίος θρηνεί γιατί έχασε την περιουσία του ή ακόμα περισσότερο γιατί έχασε τον άνθρωπό του ηρωικά σε μια προσπάθεια κατάσβεσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα τα οποία μου θέτετε και σε αυτό που έχει να κάνει με την ακραία επανάληψη προβολής της εικόνας της φρικιαστικής σύγκρουσης και σε αυτό που έχει να κάνει με το ενδιαφέρον μας για το εργασιακό στρες και την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης του burnout στα πληρώματα των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ή και σε όλους τους πυροσβέστες, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Ενσυναίσθηση. Εάν μπορώ να μπω στη θέση του άλλου, εάν νοιάζομαι για τον άλλο, εάν νοιάζομαι για τον άνθρωπο, είτε είναι αυτός που προσπαθεί να σώσει το σπίτι που καίγεται, είτε είναι αυτός ο οποίος κινδυνεύει να καεί ο ίδιος και η περιουσία του, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Δεν αλλάζει εύκολα ο κίνδυνος των μεγαπυρκαγιών, δεν αλλάζει εύκολα η κλιματική απειλή, διότι η κλιματική αλλαγή έχει επέλθει, αλλά και πάλι η μαγική αυτή, θα μου επιτρέψετε να πω λέξη, η ενσυναίσθηση, αν μπει στον πυρήνα όλων των πολιτικών και όλων των σχεδιασμών μας, θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε ακόμα και τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γιατί διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον στον άνθρωπο, ουσιαστικά αποκαλύπτουμε την αγάπη μας για τον άνθρωπο και όχι μόνο για τον συνάνθρωπο τώρα στη συγχρονικότητά μας, αλλά και την αγάπη μας για εκείνους που θα έρθουν μετά από μας, για τις μελλοντικές γενιές, για τους ανθρώπους που μελλοντικά θα σκέφτονται για μας, για το πόσο καλό ή κακό κάναμε και στον πλανήτη και στον συνάνθρωπο και θα μας κρίνουν.
1: Κύριε Λιάπη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λιάπης, ψυχίατρος, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, αναπληρωτής πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ο χρόνος έτρεξε πολύ. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 7. Εδώ θα σας αφήσουμε. Σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τον Αθήνα 984. Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε μέλη κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή και ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή «Ο Τι Κόσμος». Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο θα τα πούμε. Θα είναι εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος. Καλό απόγευμα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορικό καθεστώς στην Ελλάδα, αναστέλλοντας βασικές διατάξεις του Συντάγματος και διαλύοντας ουσιαστικά τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Το νέο καθεστώς έμεινε γνωστό στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Η επιβολή της δικτατορίας πραγματοποιήθηκε με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας, κοινωνικών αναταραχών και φόβων για εξάπλωση ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη. Το καθεστώς προώθησε κοινωνικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, ενώ επιδίωξε τη δημιουργία ενός ισχυρού και συγκεντρωτικού κράτους. Επέβαλε λογοκρισία, απαγόρευσε τα πολιτικά κόμματα και περιόρισε σημαντικά τις πολιτικές ελευθερίες. Οι εξορίες αντιφρονούντων, κυρίως κομμουνιστών και άλλων αριστερών στα νησιά του Αιγαίου, όπως η Ανάφη και η Ακροναυπλία, αποτέλεσαν μία από τις πιο σκοτεινές πτυχές της περίοδου εκείνης. Ο Μεταξάς παρέμεινε στην εξουσία έως το θάνατό του τον Ιανουάριο του 1941. Το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με την απόρριψη του Ιταλικού τελεσιγράφου της 28ης Οκτωβρίου 1940, γεγονός που οδήγησε στην είσοδο της Ελλάδας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και κατέστησε την ημερομηνία αυτή μία από τις σημαντικότερες επαιτίους της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Δαθρακογιάννη. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, τόνισε ο κ. Δαθρακογιάννης. Όπως είπε, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση και στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Cod, Αύριο, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Συγκεκριμένα στην Ξηρονομίσταχτη έγιναν 30.966 στρέμματα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό κάηκαν περισσότερα από 103.600. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το WWF. Επίσης προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμβρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων Bell την περασμένη Κυριακή, ενώ επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η δικογραφία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα και ακολούθως θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορεσματά τους για το δυστύχημα. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που έλυσε τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέας σχετικά με την προσωρινή του κράτηση. Η συγκατηγορούμενη του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ως και αύριο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει το Κατάρ. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του Brent, κάτω από τα 76 το αμερικανικό αργό. Την αλληλεγγύη τους στην Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Την ίδια ώρα, στους 75 ανέρχονται οι νεκροί στην κρίση της Θέουτα, σύμφωνα με την Ισπανία, η οποία υποστηρίζει ότι από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν παράνομα, 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα 3 πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και ένα στη Μαύρη Θάλασσα που χρησιμοποιούνταν προς όφελος του Ουκρανικού στρατού, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στο λιμάνι Τσορνομόρσκ οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και μία αποθήκη όπου φυλάσσονταν ντρόνς και εξαρτήματα για ντρόνς, αναφέρει ανακοίνωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν για τα play-offs του Champions League. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8. Ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης.
2: 84.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέα 84. Κώστας Ραπτής στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Ό,τι κόσμος αναφωνούμε και σήμερα, Τετάρτη 4 Αυγούστου, δηλαδή 216η ημέρα του έτους 2026 ή αν προτιμάτε 17η του Θερμιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. 19η του μηνός Αφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. 21η του μηνός Αβ του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και 13η του Μορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Και η 4η Αυγούστου είναι βέβαια σε ό,τι αφορά την νεότερη πολιτική μας ιστορία η επέτειος του πραξικοπήματος του Ιωάννη Μεταξά το 1936. Είναι όμως κατά το εκκλησιαστικό εορτολόγιο η ημέρα των 7 νεφεσοπαίδων. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, 7 παιδιά ονόματι Μαξιμίλιανος, Εξακουστοδιανός, Ιάμβλυχος, Μαρτίνιανος, Διονύσιος, Αντωνίνος και Κωνσταντίνος κατηγορήθηκαν επί αυτοκράτορος δικείου, δηλαδή μιλάμε για τα μέσα του 3ου αιώνα, για τη χριστιανική τους πίστη. Προκειμένου να αποφύγουν τον διωγμό, μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου, κινήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από σχεδόν 200 χρόνια επί της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μίκρου. Για να ανακαλύψουν την Έφεσο πλήρως εκχριστιανισμένη. Λοιπόν, η ενδιαφέρουσα αυτή ιστορία αναφέρεται και στο Κοράνι, εξού και οι 7 ενεφεσοπαίδες τιμώνται και από το Ισλάμ. Οπότε και εσείς καμιά φορά αν παρακινηθήκατε να ξέρετε ότι έχετε λαμπρά προηγούμενα πίσω σας. Ας πάρουμε μια μουσική εισπνοή πριν εφορμήσουμε στις εξελίξεις της ημέρας.

0: Το καθήκον μας καλεί πριν πληροφορηθούμε οτιδήποτε άλλο να συνοψίσουμε τα νεότερα σε σχέση με το μεγάλο θέμα των ημερών που είναι βέβαια οι αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Και η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβητείας σήμερα, η εικόνα της είναι αρκετά βελτιωμένη σύμφωνα την υπολογιστική, όπου για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και ενέργειες πυρκαγιές μάχες δίνουν τη μάχη και σήμερα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα να έχουν πιο βελτιωμένη εικόνα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακάτο Καλογύρου στην περιοχή του Περάματος. Το μεγαλύτερο μέρος τώρα, το βάρος των πυρκαγιών δυνάμεων έχει δοθεί στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούπα, όπου νωρίτερα είχαν καταγραφεί αναζωπηρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα τόσο από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, όσο και από τις εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστούν προτού υπάρχουν οι αναζωπηρώσεις που είδαμε χτες το μεσημέρι. Να πούμε εδώ τώρα, Κώστα, ότι τα υπόλοιπα της μεγάλης πυρκαγιάς είναι καλύτερη εικόνα, παραμένουν μικρές εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια, με το που επιχειρούν στο σημείο να διασφαλίζουν την περιοχή για να μην ξεσπάσει εκ νέου μια αναζωπήρωση που θα έχει άσχημη εξέλιξη.
0: Μιχάλη Λεγάκη, είχαμε μια μικρή διακοπή στον ήχο.
1: Να πούμε Κώστα ότι υπάρχει στο υπόλοιπο μέτωπο της πυρκαγιάς, είναι η εικόνα είναι καλύτερη, παραμένουν όμως τα καντιλάκια.
0: Ναι,
1: τα λεγόμενα
0: ναι.
1: Καντιλάκια και εκεί είναι οι δασοκομάντος που προσπαθούν να σβήσουν και αυτές τις μικρές εστίες φωτιάς. Στην επιχείρηση, στη φωτιά επιχειρούν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 150 οχήματα. Να πούμε εδώ ότι επιχειρούν τόσο και Ρουμάνοι πυροσβέστες, όσο και Γάλλοι πυροσβέστες, που μέσω του προγράμματος προεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση, σήμερα τέθηκαν 12 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων είναι συντονιστικά. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι είχαμε και άλλες πυρκαγιές σήμερα μόνο. Και άλλες πυρκαγιές. Είχαμε πυρκαγιές στο Κιλκής, στη Δεσπρωτεία, στη Μαγνησία, στη Ρόδο και στην Πρέβεζα.
0: Στη Μαγνησία απειλήθηκε προς στιγμή ο Άγιος Λαβρέντιος του Πηλίου, αλλά χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των κατοίκων πρώτα απ' όλα και των τοπικών δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η ενημέρωση της περιοχής, ότι όλες οι πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει είναι όλες υπό έλεγχο και έχουν ελεγχθεί όλες οι πυρκαγιές. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι ισχύουν ακόμα και πληροφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ενώ για αύριο Τετάρτη είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην Εύβοια, ενώ τη λίγη ώρα το Υπουργείο Κρατικής Κρίσης και Πολιτικής.
0: Πριν από λίγη ώρα τι έκανε το Υπουργείο, γιατί πάλι μας δημιουργεί προβλήματα και ο ήχος.
1: Μας έφυγε σε αυξημένη επιφυλακή, σε κατάσταση κοινοποίησης Red Code, τίθεται η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου. Αυτή η απόφαση λήφθηκε επειδή αύριο είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Λεγάκη, ευχαριστώ πολύ.

0: Να μια πρωτότυπη, σχεδόν ανήκουστη για αυτή τη χώρα, ιδέα. Να μην συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τις πυρκαγιές, που είναι ζωηρή όπως είναι λογικό, ιδίως τέτοια εποχή του χρόνου, ερήμην των πραγματικών και μετρήσιμων δεδομένων. Και κυρίως να μπει κάποιος στον κόπο, να διασταυρώσει τις εξαγγελίες περί πυροπροστασίας σε σχετικά ανύποπτο χρόνο με όσα έχουν πραγματικά συμβεί τη στιγμή που μας χτυπάει την πόρτα η πυρκαγιά. Αυτό το συνδυασμό και αυτή την καταγραφή πραγματοποιεί η ψηφιακή πλατφόρμα Firewatch του δημοσιογράφου Θανάση Τρομπούκη, που με χαρά φιλοξενώ στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η ιδέα, καταλαβαίνω, έχει ηλικία 5-6 ετών.
1: Ξεκίνησε το 2021 από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Βόρεια Εύβοια. Γιατί και όπως και πριν από 2 μέρες που ζήσαμε παρόμοιες καταστάσεις, έτσι και τότε, ενώ βλέπαμε όλες αυτές τις δραματικές εικόνες να εκτυλίσσονται στους τηλεοπτικούς δέκτες κατά κύριο λόγο, όσοι ήμασταν εξ αποστάσεων, αναρωτιόμασταν αν είχαν γίνει έργα αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή και γιατί είχε ξεφύγει έτσι η πυρκαγιά. Οπότε τότε μπήκε το πρώτο μικρόβιο, να το πούμε έτσι, για να υλοποιήσω αυτή την εφαρμογή και τελικά κατάφερα να τη δημοσιεύσω 1η Μαΐου με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου φέτος.
0: Και ποιος ήρθε αρρωγός στις υλικές προϋποθέσεις αυτής της πρωτοβουλίας?
1: Είναι μια αυτοχρηματοδοτούμενη εφαρμογή. Δεν υπάρχει κάποιο μέσο ενημέρωσης από πίσω ή κάποιος άλλος. Είναι απλά μια προσπάθεια που έκανα για να απαντήσω στα δικά μου ερωτήματα και πιστεύω ότι απαντά και στα ερωτήματα πολλών ανθρώπων που μπαίνουν μέσα και θέλουν να δουν, τόσο να έχουν μια ενημέρωση τόσο για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα ενεργά μέτωπα σε όλη τη χώρα, όσο και με τις συμβάσεις για την πυροπροστασία που έχουν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες. Τι έργα δηλαδή έχουν γίνει, από ποιον έχουν ανατεθεί, πόσο έχουν κοστίσει, ποιοι τα υλοποιούν.
0: Με άλλα λόγια,
1: τα καταγεγραμμένα και γεογραφικά πάνω σε χάρτες κτλ.
0: Με άλλα λόγια, μια προσπάθεια που θα έπρεπε να έχει αναλυθεί περισσότερο θεσμικά και από κάποιο δημόσιο φορέα, δεν την ανέλαβαν καν κάποια μέσα ενημέρωσης. Είναι μια ατομική δημοσιογραφική πρωτοβουλία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό από μόνο του νομίζω λέει πολλά.
1: Κοιτάξτε, η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων δημοσιογραφικών και όχι μόνο είναι κάτι καινούργιο. Δεν έχουν εξαπλωθεί πολύ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο σύνηθες μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν τέτοιες πλατφόρμες. Οπότε ίσως γι' αυτό. Ελπίζω, φιλοδοξώ στο μέλλον να βλέπουμε περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες και από τα λεγόμενα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
0: Ήθε. Αφήσαμε όμως εκκρεμή μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Ποιος αναλαμβάνει, με τι τρόπο, τι, πόσο κοστίζει και τι αποτελέσματα φέρνει?
1: Ακριβώς. Η ιδέα είναι όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά και παρακολουθούμε την εξέλιξή της μέσα από τα ρεπορτάζ, να μπορούμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα και τεκμηριωμένα, στηριζόμενοι σε αυτό που ονομάζουμε απτά δεδομένα και όχι εικασίες, τι είχε προηγηθεί σε εκείνο το σημείο. Για παράδειγμα, τώρα την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Διετία, εγώ μαθαίνοντας για αυτή μπήκα στην εφαρμογή να δω αν είχαν γίνει έργα πριν σε εκείνη την περιοχή και πράγματι είχε οδεί από το Δήμο Φιβαίων, είχαν γίνει κάποιες αναθέσεις για καθαρισμούς από αγριόχορτα, όχι μέσα στα δάση, υποπτεύομαι αριστερά και δεξιά στους δρόμους, ας πούμε, σε κάποια δημόσια οικόπεδα. Ή ταυτόχρονα μπορείς να δεις, με αφορμή την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ήθελα να δω αν είχαν γίνει έργα μέσα στο δάσος, καθαρισμό των δασών. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ή αναγνώσει αναγνώστες ή όχι αναγνώστες, ακροατές, αν έχουν ακούσει και τα προγράμματα αντιμέρου που είναι προγράμματα καθαρισμού δασών. Οπότε ήθελα να δω αν είχαν γίνει, τέτοια έργα και στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Πράγματι βρήκα μια σύμβαση αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλάμβανε και τα δάση που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Εγάλεο, περιοχή που, στην οποία ανήκει και το πρώτο Γερμενό ουσιαστικά. Οπότε θεωρητικά είχαν γίνει και έργα καθαρισμού των δασών πέρυσι σε εκείνη την περιοχή. Οπότε τώρα εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, είχαν τόσο αποτελεσματικά εν τέλει ήταν αυτά τα έργα, γιατί είδαμε ότι κάει και το σύμπαν.
0: Διαπιστώνω όμως και ότι και στον τομέα της πυρόσβεσης η φράση κλειδί είναι απευθείας αναθέσεις.
1: Είναι δυστυχώς 7 στις 10 συμβάσεις.
0: 7 στις 10.
1: Περίπου 7 στις 10. Ίσως λίγο λιγότερες, λίγο περισσότερες. Είναι απευθείας αναθέσεις. Ναι. Και μάλιστα, αν μπει στην εφαρμογή στη σελίδα ανάλυση, θα δεις ότι η πλειονότητα των συμβάσεων κυμαίνεται κοντά στα 30.000 ευρώ. Αυτό συμβαίνει.
0: Που είναι το κατανόμονο όριο των απευθείας αναθέσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 30.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών και 60.000 ευρώ για μικρής κλίμακας έργα. Οτιδήποτε είναι πάνω από 5 εκατομμύρια πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Άρα και δεν καταγράφουμε εμείς διεθνής διαγωνισμός, είναι έως 5 εκατομμύρια περίπου συμβάσεις.
0: Είναι εύκολο να τροφοδοτηθεί με στοιχεία πλατφόρμα?
1: Πλέον είναι πολύ ευκολότερο από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή μπορούμε με προγραμματιστικό τρόπο να λαμβάνουμε δεδομένα από το Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Με προγραμματιστικό τρόπο λαμβάνουμε δεδομένα και από τη Διάβγεια. Η πυροσβεστική έχει πολύ καλά δεδομένα που δημοσιεύει εδώ και χρόνια. Μάλιστα έχει μια σελίδα που ανακοινώνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τις ενεργές πυρκαγιές. Δυστυχώς όμως τις τελευταίες 4 μέρες έχει πέσει από τη σελίδα, οπότε έχει δημιουργήσει με ένα πονοκέφαλο. Παίρνω στοιχεία από το Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, από την NASA που καταγράφει τις θερμικές ανομαλίες στο έδαφος. Οπότε υπάρχουν δεδομένα, είναι κατακαιρματισμένα. Δυστυχώς δεν είναι όλα σε ένα σημείο ώστε να μπορέσεις, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι ερευνητές, πανεπιστήμια ή και άλλοι δημοσιογράφοι να αποκτήσουμε πρόσβαση. Πρέπει θέλει αρκετό ψάξιμο και να προσπαθήσεις να τα συνδέσεις, να δεις τι βγάζει νόημα, τι έχει νόημα να παρουσιαστεί στους πολίτες.
0: Έχει υπάρξει feedback από ερευνητές? Έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο?
1: Έχω λάβει πολύ θετική ανταπόκριση τόσο από δημοσιογράφους όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις περιβαλλοντικές κατά κύριο λόγο, γιατί το FireWatch καλύπτει ένα κενό μεγάλο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τη σύνδεση των δασικών των δεδομένων των δασικών πυρκαγιών με οικονομικά στοιχεία, δηλαδή το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Οπότε μπορεί την ώρα της κρίσης, αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, οι δημόσιες συμβάσεις, η συζήτηση για τις δημόσιες συμβάσεις να μην είναι στο...
0: Σε πρώτο πλάνο. Κέντρο,
1: ναι. Σε πρώτο πλάνο ακριβώς, αλλά σίγουρα απολογιστικά θα μας απασχολήσει.
0: Η χρήση του εργαλείου τροποποιεί κάπως την εικόνα μας στο πώς υπολογίζουμε τις επιπτώσεις?
1: Θεωρώ ότι αλλάζει το, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά εμένα, γιατί ξαναλέω, αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να απαντήσω εγώ στα δικά μου ερωτήματα, στο πώς πρέπει να συζητάμε για την πολιτική της δασοπυρόσβεστης. Είναι σίγουρα τα οικονομικά στοιχεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Πώς να συζητάμε? Σε συνάρτηση με πραγματικά δεδομένα, όπως είπα σκοπτικά στο ξεκίνημα αυτής της συνομιλίας. Θα ήταν μια καλή διαφορά αυτό. Να βάλουμε πραγματικά δεδομένα, ναι, στη συζήτηση, αντί να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
1: Δεν είναι το μακρύ του και το κοντό του μόνο. Είναι ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα, οπότε υπάρχει και συμφέρον να διακινούνται και ψεύτικες ειδήσεις. στο ζήτημα σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές. Οπότε όσο το δυνατόν, όσο γίνεται να χρησιμοποιούμε πραγματικά αυτά δεδομένα αντί για να υποθέτουμε τι έχει συμβεί, τόσο το καλύτερο και για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για αυτούς που ονομάζουμε policy makers, για να λαμβάνουν αποφάσεις που να στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.
0: Ήρθε να μπει στο ραντάρ της προσοχής τους. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Θανάση Τρουμπούκη, δημιουργό της ψηφιακής πλατφόρμας Firewatch. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 94.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπτη. Σου λέει, τον Ντόναλντ Τραμπ δεν τον πιστεύει πια κανείς. Ας βγάλουμε μπροστά τον Σκοτ Μπέσεντ, τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, και τον Μαρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλής του State Department, να διαβεβαιώσουν ότι είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εντός 24 ώρων. Γιατί? Για να συμμαζέψουμε τις αγορές, οι οποίες είχαν προηγουμένως υποστεί νέα ψυχρολουσία μετά το πλήγμα εναντίον, τι να τα λέμε, ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούζ. Και το πλήγμα αυτό μπαίνει σε ένα μοτίβο που το παρακολουθούμε σε πλήρη ανάπτυξη τις τελευταίες ημέρες. Ότι δηλαδή η ιρανική πλευρά δεν απαντά πλέον, αλλά έχει τον έλεγχο του ρυθμού της κλιμάκωσης και προχωρά σε δικές της κινήσεις, οι οποίες δεν συνιστούν αντίμετρα. Δεν αναλαμβάνει πάντοτε την πατρότητά τους, αλλά πρόκειται για κινήσεις τολμηρές. Σκεφτείτε αυτή την μυστηριώδη επίθεση στο λιμάνι της Δαμιέτης στην Αίγυπτο, πρώτη φορά που εμπλέκεται με τέτοιο τρόπο η Αίγυπτος, και η Δαμιέτη είναι τερματικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε επίσης το χτύπημα με πύραυλο Σαχάμ, που είναι υπερηχητικός, στην αμερικανική βάση της Ιορδανίας προημερών. Για να μην πούμε βέβαια για την ενεργοποίηση των Χούθη στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Και κάπου περνώντας ξυστά και από το προειδοποιητικό χτύπημα που είδαμε προημερών σε σταθμό αφαλάτωσης του Κουβέιτ, έτσι για να γίνει πιστευτό, να γίνουν πιστευτές οι απειλές για τις υποδομές των αραβικών μοναρχιών, έτσι και πλήττονταν οι ιρανικές. Έχουμε επίσης και ιρανικά χτυπήματα που δεν είναι απαντητικά στο Ιρακινό έδαφος. Κοντά στα σύνορα με το Ιράν, στις κουρδικές περιοχές. Και είναι αυτό που θα ήθελα να συζητήσω με το Διονύση Σκλήρη του Βήματος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε όποιους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Επαληθεύονται πληροφορίες ότι είχαμε επιχείρηση καταδρομέων των φρουρών της Επανάστασης εντός Ιρακινού εδάφους, που κατέληξε σε απαγωγή Κούρδων ανταρτών.
1: Η επαλήθευση πλην της ιρανικής πλευράς είναι η συχνή. Δηλαδή δεν υπάρχει μια πλήρης αντικειμενική, δηλαδή πολύ πλευρή από όλες τις πλευρές επαλήθευση. Ακόμα και η
0: ατυχώς έχουμε προβληματική σύνδεση. Μήπως είναι εύκολη μια μετακίνηση ή να επαναλάβουμε την κλίση? Είναι πάρα πολύ προβληματική σύνδεση. Ναι, θα επαναλάβουμε την κλίση σε μισό λεπτό.

0: Επιστρέφουμε στη συνομιλία μας με τον Διονύση Σκληρή του Βήματος. Ελπίζω υπό καλύτερες συνθήκες θα μας κάνουν τη χάρη αυτή τη φορά τα δίκτυα. Λέγαμε λοιπόν για παράτολμες ενέργειες που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η Ιρανική πλευρά στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Πλήγματα που δεν είναι απαντητικά. Και ξεχωρίζει το τελευταίο 24ωρο η πληροφορία για επιχείρηση καταδρομέων των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Επαληθεύεται λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, το καινούργιο που συνέβη είναι ότι χθες 3η Αυγούστου στρατιωτικοί σύμβουλοι δηλώσαν σε ιρανικά μίντια ότι έχουν γίνει 14 διαφορετικές επιχειρήσεις εντός Ιρακινού εδάφους σε διάστημα όμως 2 μηνών. Ήταν όμως και πρόσφατα κάποιες από αυτές και σε αυτές τις 14 φερόμενες επιχειρήσεις συμμετείχε η ελίτ 23η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή αυτό που είναι καινούργιο είναι ότι δεν έχουμε μόνο drones ή πυράβλους, έχουμε αερομεταφερόμενες ειδικές δυνάμεις, οι οποίες δώσανε και μάχες στο
0: έδαφος. Άρβιλα στο έδαφος που λένε.
1: Ναι. Δώσανε μάχες στο έδαφος και η έμφαση είναι στο ότι υπήρξαν σημαίνοντα πρόσωπα ως όμηροι. Σκοτώθηκαν αρκετοί Κούρδοι και υπήρχαν και σημαίνοντα πρόσωπα ως όμηροι. Αυτή η είδηση δεν παίζει ιδιαίτερα στα δυτικά μίντια. Μπορεί να τη βρει κανείς, ας πούμε, ως απλή αναφορά, ας πούμε, σε ψωαλτζαζίες.

0: στο Ιράκ, αλλά σε αυτές βάζουν ας πούμε και drones, αυτές καταμετρώνονται και drones, πυραβλιόχια, ας πούμε, ειδικά χερσές ειδικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση και μόνο η δήλωση των Ιρανών δείχνει ότι έχουν μια πρόθεση, όπως είπατε, να έχουν αυτή την πρωτοβουλία και να αντεπεξέλθουν σε έναν ενδεχομένως ένα πόλεμο φθοράς, στον οποίο θα έχουν αυτή η πρωτοβουλία και θα μπαίνουν και στο Ιρακινό έδαφος.
1: Από τη δική τους πλευρά των συνόρων, στις κουρδικές περιοχές, τι κατάσταση επικρατεί?
0: Υπάρχουν συνεχείς μάχες, όπου από ό,τι ακούω έκανε ένα ρεπορτάζ έχοντας γνώμες αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος δούλευε για την Ερυθρά η Μισέλινο, οπότε ήταν ως γιατρός στην περιοχή, αλλά είναι και δημοσιογράφος ταυτόχρονα, και έχω ακούσει παρόμοιες μαρτυρίες αυτόπτη μάρτυρα ότι υπάρχουν ισχυρές μάχες, όπου οι Ιρανοί πολεμάνε με πυροβολικό και με ελικόπτερα. Σε αυτές τις μάχες συμμετέχουν και οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά και ο τακτικός στρατός. Και έχουν τρόπο, αλλά συμμετέχει αρκετά και ο τακτικός στρατός με το πυροβολικό του. Και είναι αρκετά ισχυρές αυτές οι συγκρούσεις. Βεβαίως οι Κούρδοι είναι μια πολύ μεγάλη μειονότητα, δηλαδή μιλάμε για περίπου 10 εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Οπότε,
1: και δεν είναι καν η μεγαλύτερη στο Ιράν. Το Ιράν πρέπει να το αντιληφθούμε ότι είναι πολυεθνοτικό. Μόνο το ίμιση του πληθυσμού έχει για πρώτη, για μητρική του γλώσσα, τα φαρσί, τα περσικά.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν Αζέροι, πολύ περισσότεροι Αζέροι από όσους ζουν στο ανεξάρτητο Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν οι Κούρδοι που αναφέρουμε, υπάρχουν Αραβόφωνοι στο Νότο. Υπάρχουν οι Βελούχοι στο Μπαλουτσεστάν, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου και εκεί δρούν ένοπλοι αυτονομιστές και άλλες κοινότητες. Υπάρχουν οι ομιλητές διαφορών Ιρανικών μεν γλωσσών, που όμως δεν είναι περσικά, στην Κασπία θάλασσα, όσοι μιλάνε τα Μαζανταρανί, τα Γκυλάκι, ή στα όρη του Ζάγρου, όσοι μιλάνε τα Λούρι.
0: Ένα ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν δραστηριοποιηθεί, λόγω χάρη Αζέρι, αν έχουν δραστηριοποιηθεί, από ό,τι φαίνεται, μόνο ή κυρίως οι Κούρδοι, ίσως και λίγο οι Βελούχοι. Ίσως μία απάντηση είναι ότι η αζερική μειονότητα αντιστοιχεί τροποντινά σε ένα ανεξάρτητο κράτος, Αζερμπαϊτζάν, οπότε θα επαπειλεί το ένα διακατοικός πόλεμος, το οποίο φαίνεται ότι ο Αζερμπαϊτζάν δεν τον επιθυμεί. Δεν έχει, ας πούμε, αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να πετύχει πράγματα σε ένα παρόμοιο πόλεμο. Και φαίνεται ότι υπήρξαν οι Ιρανικές
1: αποτελές. Με το κατάλληλο κούρδισμα από το Ισραήλ όμως και τις πλάτες της Τουρκίας, πολλά μπορεί να πει κανείς. Η ρωσική παρουσία από βορρά κάπως να εξισορροπεί τα πράγματα. Αλλά ειδικά για τους Ιρανοαζέρους θα πρέπει να πει κανείς ότι είχαν πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ιρανικό κράτος.
0: Όπως και ο ανώτατος ηγέτης, ο Εκλοιπών, είχε και αζερική...
1: Ήταν κατά το ίμιση Αζέρος, Αγιατολά Χαμενεϊ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και, και η δυναστεία των Παχλεβί, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ή η προηγούμενη δυναστεία των Κατζάρ είχε αζερική ακριβώς καταγωγή. Τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα. Και ίσως γι' αυτό βέβαια η Ισλαμική Δημοκρατία τελικά προέκυψε ως πολίτευμα, γιατί η θρησκεία παίζει συνεκτικό ρόλο στις πολυεθνητικές πρώην αυτοκρατορίες και οι Αζέροι είναι οι Σίτες.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και η θεωρία ότι οι Αζέροι ήταν εγγενές στοιχείο της ανάδυσης του Ιρανικού εθνικισμού στην εωτερικότητα, σε αντιδιαστολή τροποτινά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ούτω καθεξής.
1: Με τι τρόπο?
0: Με την έννοια ότι αυτή η γυτνίαση αζερικών και περσικών ελίτ, επειδή ακριβώς οι Αζέροι είναι Σιίτες, όπως είπατε, έφερε μια επιθυμία για διαφοροποίηση σε μέρος των Αζέρων, για διαφοροποίηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είναι μεν τουρκική, ήταν, ας πούμε, υπερισχυρά τουρκικά φύλλα, αλλά είναι σουνιτική. Οπότε τροποντινά η αζερική μειονότητα συμμετείχε ενεργά στην ανάδυση του ουρανικού εθνικισμού ως εξισορρόπηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκίας μετά.
1: Και να σκεφτεί κανείς ότι τα τουρκικά και τα αζερικά είναι γλώσσες αρκετά κοντινές, αμοιβαία κατανοητές.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Οι Ιρανοί κατηγορούν τους Κούρδους ότι είχαν πολύ έντονη συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Οπότε αυτή, ας πούμε, η σύγκρουση έχει αρχίσει ήδη από

0: τον Ιανουάριο του 26 και οι Ιρανοί κατηγορούν και μεν ότι οι Κούρδοι μπορεί να συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε αστικά κέντρα, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των συγκρούσεων του Ιανουαρίου που διεξήχθη σε ορεινές περιοχές στα σύνορα, στο Κουρδιστό, σε περιοχές του Ιρανικού Κουρδιστάν.
1: Κυρίως στην επαρχία του Ιλάμ.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν οι περισσότεροι νεκροί που ακουστήκανε. Οπότε είναι κάτι που υπήρχε ήδη από τον Ιανουάριο, μετά στις 22 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν τον πόλεμο, είπα Ισραήλ και Ιράν, είχαν ήδη υπάρξει 5 κουρδικές ομάδες και από το Ιρανικό και από το Ιρακινό Κουρδιστάν που σχημάτιζαν στον σπισμό των πολιτικών δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν. Και ήταν ήδη έτοιμοι και αμέσως μόλις άρχισε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο-Μάρτιο υπήρχαν χτυπήματα Ιρανών και στο Κουρδιστάν του Ιράν και στο Κουρδιστάν του Ιράκ.
1: Αποτελεί κοινό μυστικό ότι το σενάριο που πούλησε το Ισραήλ του Βενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό, το έχει πει ο ίδιος ο Τραμπ, στην ένοπλη κινητοποίηση των Κούρδων του Ιράν. Όμως ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, οι Αμερικανοί επιτελείς που τα ακούγαν όλα αυτά εκφράζονταν με διόλου κολακευτικούς όρους για το ρεαλιστικό τέτοιων σενάριων.
0: Ναι. Υπάρχει βεβαίως και η θεώρηση ότι μερικές φορές είναι αυτός ο σκοπός ο ίδιος ο πόλεμος. Δηλαδή οι Αμερικανοί χάνουν πολλούς πολέμους, αλλά αν ας πούμε ο σκοπός τους είναι η γκριζοποίηση μεγάλων περιοχών μέσω αποσυστικών κινημάτων που δημιουργούν μακροπρόθεσμες συγκρούσεις, αυτό ας πούμε μπορεί από μόνο του μια αξία, γιατί λόγου χάρη μπορεί να κόβει εμπορικούς δρόμους, μπορεί ας πούμε να δημιουργεί μια σειρά κρατών όπως είναι και το Αφγανιστάν, όπως είναι και το Ιράν, οι οποίες διακόπτουν τροποντινά την ευρασιατική ολοκλήρωση. Οπότε
1: υπάρχουν... Να μην τα έχουν οι ανταγωνιστές και δεν πειράζει να μην είναι βιώσιμα αυτά τα μέρη. Νομίζω αυτή είναι η στρατηγική του χάους.
0: Υπάρχουν ειδικοί που πίσω από τις παλινοδίες του Τραμπ βλέπουν μια μακροπρόθεσμη αμερικανική πολιτική υπονόμευσης της ολοκλήρωσης της Ευρασίας, εμπορικά κυρίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε πολέμους οι οποίοι αρχίζουν τροποντινά από τη Βαλτική, αν βάλουμε και τις επιθέσεις των ουκρανικών drones μεσοβαλτικών χωρών κοντά στην Αγία Πετρούπολη, είναι όλη η Ουκρανία και μετά η Δυτική Ασία. Οπότε έχουμε μια πολύ μικρή free war zone νοτίως του Καυκάσου, στην οποία επιμείναν οι Αμερικανοί με τον διάδρομο Τραμπ, ο οποίος είναι στην Αρμενία και υπάρχει ένα σχέδιο ενοποιήσεως εμπορικής της Τουρκίας, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν.
1: Δηλαδή μια διέξοδος για τα δυτικά συμφέροντα προς την Κασπία και εκείθεν προς την Κεντρική Ασία. Επάνω στην ώρα μας έρχονται τα νέα ότι διαρκούντος του πολέμου αυτού πετρελαϊκές εταιρείες σημείωσαν κέρδη ρεκόρ. Η Saudi Aramco κατέγραψε για το δεύτερο τρίμηνο αύξηση κερδών κατά 44%.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι για όλους η πόλεμη καταστροφική.
0: Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι η Ισραηλινή σκοπιμότητα είναι να κυριαρχήσουν εμπορικοί δρόμοι μέσω Ινδίας και Σαουδικής Αραβίας, το οποίο και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει πάντα και η Εμένη. Βέβαια αυτοί οι δρόμοι μπορεί να μην μπαίνουν από την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά σε κάθε περίπτωση η Εμένη είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Σαουδική Αραβία. Και έτσι δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου έχουμε πολέμους φθοράς και ίσως και αυτή η πόλεμη φθοράς να είναι ο αυτοσκοπός.
1: Ας το συγκρατήσουμε. Είναι ένα χρήσιμο ενδιάμεσο συμπέρασμα για τις συζητήσεις που διεξάγουμε όλο αυτό τον καιρό. Ευχαριστώ θερμά το Διονύση Σκλήρη του Βήματος. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.

0: Και επειδή μπορεί να ήταν για τους περισσότερους από εσάς η ημέρα όντως σκληρή, όπως την περιέγραφε και το τραγούδι, ευκαιρία να αναζητήσουμε αποδράσεις αναψυχής και πολιτισμού, όπως μας τις περιγράφει η Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Πρώτη στάση στο Μουσείο Ακρόπολης και την έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία», η οποία επικεντρώνεται στην επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα. 38 αριστουργήματα, κεραμικά χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινούνται για πρώτη φορά από μουσεία της Ιταλίας, συνθέτουν τις 7 θεματικές ενότητές της. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου και λειτουργεί καθημερινά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επόμενη στάση στην Οδό Πατησίων και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που φιλοξενείται η έκθεση με τίτλο «Το μεγάλο μονοπάτι των Ίνκας, Περού, ενσωμάτωση και ποικιλομορφία». Μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων, η έκθεση αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται από την ανάδυση ενός μικρού βασιλείου σε μια ζωντανή κληρονομιά που ξεπερνά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι Ίνκας ενσωμάτωσαν λαούς και πόρους σε ένα αρμονικό και βιώσιμο σύστημα. Θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί καθημερινά με γενική είσοδο 20 ευρώ. Τελευταία στάση στο Παγκράτη, το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή παρουσιάζει την έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Η έκθεση χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Ψυχοπαίδη από το 1962 έως σήμερα, μέσα από περίπου 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία μάλιστα συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 7 ευρώ και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου.
0: Τα αυτά και διατελούμε από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στον ήχο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές και τον Σταύρο Αμάραντο στο 213-09-09-100. Έχετε τις θερμότερες ευχές μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ναταλία Κανταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Παράλληλα, επισήμανε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 για αμέλεια. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Cod, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος αύριο, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το WWF. Επίσης προσθέτει ότι έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Αύριο στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για τις μεγάλες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, οι οποίες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 1.100 κτίρια και οδήγησαν στην απομάκρυνση 65.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Οι φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ισορρός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γιος του, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να υποστήριξε στην αστυνομία ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και από τότε ισορρός του παρέμενε μέσα στον καταψύκτη. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η συγκατηγορούμενη του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Την πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούζ και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας έως και αύριο, επισημαίνουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ και Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις τους οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του Brent, κοντά στα 76 το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυράβλων μεγάλου βεληνικούς μετά από 5 μήνες πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με 3 πηγές που γνωρίζουν τα στοιχεία. Σύμφωνα με το Reuters έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλοι οι πύραυλοι, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση νέων συγκρούσεων. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Η προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σέγγεν δεν στρέφεται κατά της Ισπανίας ή άλλου κράτους μέλους, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο. Επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Εν τω μεταξύ, στους 75 ανέρχονται οι νεκροί στην κρίση της Θέουτα, σύμφωνα με την Ισπανία, η οποία υποστηρίζει ότι από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν παράνομα, οι 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 ο Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν για τα play-offs του Champions League. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας και όπως μας προανήγγειλε και το πρώτο τραγούδι, απόψε έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί υποδέχομαι και πάλι στο στούντιο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Γεια σου, Κώστα. Τι ωραία που βρισκόμαστε πάλι. Μας ξέφυγε.
1: Ναι. Τον ιστορικό χώρο,
0: Βέβαια.
1: Και για πολλούς λόγους.
0: Πολλούς. Κάθεσαι και σε μια θέση εκεί. Θα σου πω άλλη στιγμή.
1: Ποιος
0: καθόταν.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε γιατί το χειμώνα μας ξέφυγε λίγο. Αλλά ήταν κάτι να κάνουμε και κάπως συντονιστήκαμε. Αλλά
1: δεν πειράζει.
0: Ναι,
1: συμβαίνουν αυτά.
0: Έπρεπε, να γίνει. Να γίνει. Κώστα, λοιπόν, σε βρίσκουμε σε μια στιγμή στην αρχή του καλοκαιριού. Μάλλον έχει περάσει ήδη και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Σε βρίσκουμε σε τι στιγμή, σε τι φάση είσαι? Για πες λίγο.
1: Είμαι επαγγελματικά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Αν θες να μας πεις και προσωπικά.
1: Κάποιες φορές αυτά έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα.
0: Μπορούμε να τα πούμε και αυτά.
1: Τώρα ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές. Και βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη στιγμή να πούμε ότι 8 Ιουλίου θα παίξω, θα έχω το πρώτο μου προσωπικό, την πρώτη μου προσωπική συναυλία στην Αθήνα στο Κυπωθέατρο του Παπάγου.
0: Ωραία.
1: Την άλλη Τετάρτη, όνειρο, μια λοιπόν, ιστορία. Την άλλη Τετάρτη είναι 8 Ιουλίου. Ο τίτλος της παράστασης είναι
0: Ένα όνειρο,
1: μια ιστορία. Τώρα, ναι.
0: Τώρα
1: είναι η... Έβγαλα αυτόν τον τίτλο γιατί αφενός μου άρεσε πάρα πολύ, αφετέρου είναι τα δύο τραγούδια που ουσιαστικά με έχουν συστήσει στο, στο πιο ευρύ κοινό.
0: Η ιστορία που ακούσαμε.
1: Η ιστορία που μόλις ακούσαμε.
0: Μάτσα και της Σοφίας
1: Καψούρου. Και φυσικά το όνειρο απατηλό του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου από την ταινία Ευτυχία. Οπότε με αυτά τα δύο τραγούδια ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα πέρυσι σε χειμερινή εμφάνιση. Και το συνεχίσαμε και φέτος πάλι σε χειμερινό χώρο.
0: Στον Παρνασσό. Κάνει δύο ή παραπάνω?
1: Έχουμε κάνει τρεις.
0: Α, έχετε κάνει τρεις.
1: Ναι.
0: Με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, να πούμε.
1: Ακριβώς,
0: ένα πιάνο μόνο.
1: Ένα πιάνο και μια φωνή. Αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: το
0: τώρα, αυτή η ιδέα, και ξεκινώντας και από τον τίτλο, αλλά και από το πιάνο, πώς σου έρχεται σένα και του Νεοκλή, φαντάζομαι, σε σχέση και με όλα τα άλλα που κάνεις? Γιατί συμμετέχεις σε πολλές συναυλίες, κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς γεννιέται και αυτή η ανάγκη γι' αυτό, τι το ιδιαίτερο έχει?
1: Εγώ αυτό το είχα πάντοτε. Δεν το είχα μόνο ανάγκη, το είχα, ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία, γιατί θεωρούσα ότι μια φωνή μπορεί να εκφράσει πολύ πιο σωστά το περιεχόμενο των τραγουδιών με το πιο απλό τρόπο που γινόταν. Με ένα
0: λιτό,
1: όργανο, ας πούμε.
0: Το λιτό, ας πούμε, τρόπο. Το που
1: λιτό, ακριβώς.
0: Το πιάνο.
1: Ο Νεοκλής με τη σειρά του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα τραγούδια και εμένα.
0: Ναι.
1: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον, χωρίς να υπάρχει όμως καμία. Πώς να το πω, δεν παρεμβαίνει ο ένας τον άλλον, είναι σαν να πηγαίνουμε παράλληλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και να το κάνεις, αλλά νομίζω είναι και πολύ ωραίο να το ακούς. Ακούς αλλιώς τα τραγούδια, λαμβάνεις αλλιώς το αίσθημα, πιο καθαρό, πιο ολοκληρωμένο. Φυσικά αυτά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς είναι τραγουδισμένα με πάρα πολλές, με πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες, με διαφορετικούς τρόπους και δεν υποτιμώ, έτσι, σε καμία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ, την πρώτη τους εκτέλεση. Απλά πιστεύω ότι με αυτό το ένδυμα του απλού γίνεται πιο προσφυλές το τραγούδι. Αυτό.
0: Αφού μου λες ότι το έχετε δοκιμάσει, ας πούμε, τρεις φορές, πώς είδες να αντιδρά?
1: Αφού το κάναμε τρεις φορές, δίδατε, το κάναμε και το είδαμε.
0: Το είδατε, δοκιμάστηκε άρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Άρα, μάλλον ο τρόπος σας έχει λειτουργήσει.
1: Έχει λειτουργήσει.
0: Έτσι δεν είναι? Τι ρεπερτόριο έχει, τι έχετε επιλέξει? Δώσ' μας ένα στίγμα.
1: Την προσωπική μου δισκογραφία, τα τραγούδια δηλαδή που έχω μέχρι. Όχι όλα, ένα μέρος της προσωπικής μου δισκογραφίας. Και επιλέξαμε μαζί, με πολύ προσοχή, αυτά τα τραγούδια που αφενός αγαπάμε πάρα πολύ και αφετέρου υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή, σύνδεση και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς την συνέχεια που έχουν από τον ένα συνθέτη στον άλλο. Δηλαδή, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη ακούγονται ταυτόχρονα, διαδέχεται το ένα το άλλο. Όμως η διαδοχή αυτή ολοκληρώνεται πάλι με ένα τραγούδι του Θοδωράκη. Δηλαδή ξεκινάμε με ένα τραγούδι του. Σας δίνω μια μικρή εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Είναι, ξεκινάμε με του Μίκη, έρχεται ο Τσιτσάνης, γιατί ο Μίκης έλεγε ότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν έναν απλό μαθητή του Τσιτσάνη. Και εκεί που λέει το τραγούδι, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίει κάπου μακριά, εκεί ακούγεται το αντιλαλούνε τα βουνά.
0: Άρα τα έχετε δέσει με
1: τα
0: έναν
1: έχουμε
0: τρόπο
1: δέσει με αυτόν τον τρόπο,
0: νοηματικό.
1: Αλλά ναι, σε κάποιο, σε μια ενότητα τέλος πάντων. Τώρα αυτό το δίνω σαν μια πληροφορία σε σχέση με την λογική και την, την αισθητική μάλλον του προγράμματος. Αυτή η διαδοχή ακολουθεί όλο το πρόγραμμα ουσιαστικά. Με έναν τρόπο φτάνουμε στα δικά μου τα τραγούδια, στο όνειρο απατηλό, στην ιστορία, στο θηρίο, στα γνωστά τέλος πάντων, για όσους τα έχουν ακούσει τραγούδια. Και μέσα σε αυτό υπάρχει η παρέμβαση μάλλον του πιάνου του Νεοκλή με έναν άλλο τρόπο πάλι. Δηλαδή θα ακούσεις ένα τραγούδι του Ξαρχάκου λίγο πειραγμένο και αυτό, όμως δεν είναι ότι δεν θα καταλάβεις ποιο είναι, έτσι. Αυτό.
0: Άρα τα έχει λίγο πειράξει, τα έχει λίγο διασκευάσει.
1: Δεν τα έχει διασκευάσει.
0: Τώρα, επειδή ανέφερες και τον Ξαρχάκο, είναι και από τους βασικούς του συνεργάτες. Οπότε,
1: κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Πρέπει να γνωρίσεις πάρα πολύ καλά το έργο, τον δημιουργό και να έχει γίνει δικό σου το τραγούδι για να μπορέσεις να βάλεις μία νότα, μία νότα παραπάνω ή να αλλάξεις ένα σημείο ρυθμικά για να μπορέσεις να του δώσεις ένα άλλο άνοιγμα. Ο Νεοκλής αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος που το κάνει τόσο καλά. Οπότε
0: συμφωνώ απόλυτα για τον Νεοκλή. Αυτό τώρα που λες μου θυμίζει λίγο όμως και τη διασκευή στο όνειρο. Κάτι τέτοιο δεν
1: έχει την ίδια λογική, ναι.
0: Αυτή τη λογική δεν είχε αυτή η διασκευή. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα αυτή τη διασκευή που εντάξει την έχουμε χιλιοακούσει. Θα ακούσουμε μια καινούρια διασκευή που έχει κυλοφορήσει με τη φωνή σου. Την Παράξενη Κοπέλα.
1: Ναι, αυτή είναι με δύο κιθάρες εδώ.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Δύο κιθάρες. Τον έχουμε και τον Μανώλη Χιώτη στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.

0: ποιους την κάνατε αυτή τη διασκευή, Κώστα?
1: Με το
0: Στέλιο
1: και τον Γιώργο Γκόλγαρη. Mm-hmm. Ο Στέλιος είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Ο Στέλιος είναι ο μπαμπάς, ο Γιώργος είναι ο γιος. Ο Στέλιος είναι ένας παγκόσμιας φήμης και επίπεδου κιθαρίστας. Mm-hmm. Ο Γιωργάκης είναι ο γιος του που συνεχίζει αυτό την παράδοση την οικογενειακή. Και όταν με πήρανε για αυτό το τραγούδι ενθουσιάστηκα, γιατί ξέρω πως το έχουν πει πάρα πολύ και έχουν γίνει
0: είναι
1: πάρα πολλές διασκευές.
0: Είναι πολύ
1: διασκευασμένο,
0: ναι.
1: Όμως, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Και είναι και αυτό μέσα στην ίδια λογική, επειδή το ένα φέρνει το άλλο με έναν τρόπο έτσι ομαλό, θα έλεγα. Εδώ τώρα έχουμε δύο κιθάρες.
0: Ναι.
1: Δύο κλασικές κιθάρες. Και με έναν τρόπο αυτό είναι το ίδιο, στην ίδια λογική πάλι που κάνουμε και με τον Εοκλή. Mm-hmm. Δηλαδή δύο κιθάρες, μία φωνή. Θα μπορούσε να ήταν ένα πιάνο, μία φωνή, αλλά είναι δύο κιθάρες στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Γενικά είσαι, δεδομένου ότι έχει γίνει και μια μεγάλη επιτυχία μέσα από μία διασκευή, είσαι υπέρ του να σ' αρέσει να λες κομμάτια σε δεύτερη εκτέλεση? Είναι κάτι που...
1: Μ' αρέσει, γιατί πιστεύω πως τα τραγούδια δεν πρέπει να κάθονται ποτέ, πρέπει συνεχώς να προχωράνε, και κάθε φορά που ένα παλιό τραγούδι, ας πούμε σαν την Παράξενη Κοπέλα, ναι, ή το Όνειρο Απατηλό, που τώρα μιλάμε για 60 και 70 χρονών τραγούδια, έτσι, είναι καλό να τα ξανασυστήνουμε και να τα προσφέρουμε στο κοινό, γιατί ένα καλό τραγούδι καταρχάς δεν πεθαίνει ποτέ. Mm-hmm. Το αλλάζεις ρούχα και γίνεται ξανά φρέσκο.
0: Κάπως πρέπει να περάσει ίσως και σε νεότερες γενιές με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Υπάρχει, μου είπες, και Μανώλης Χιώτης στο πρόγραμμά σας.
1: Βέβαια.
0: Αυτό ή κάποιο άλλο?
1: Κάποιο άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να αποκαλύψεις.
1: Αλλά τώρα που το είπες, μπορεί και να βάλουμε και την Παράξενη Κοπέλα τώρα που το φτιάξουμε κάπως.
0: Okay. Βγαίνει ωραία και με πιάνο.
1: Με τον Εοκλή όλα βγαίνει.
0: Σωστό και αυτό. Με τον Εοκλή, ναι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που τώρα έχεις αυτή την εμφάνιση και κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, έρχεσαι από ένα χειμώνα που είχε κάτι, νομίζω, πολύ εντυπωσιακό και ιδιαίτερο για σένα ανάμεσα στα άλλα. Και μιλάω για το μεγάλο μας τσίρκο. Αυτή τη συμμετοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή, η οποία κράτησε και αρκετούς μήνες, έτσι.
1: Κράτησε όλο το χειμώνα.
0: Όλο το χειμώνα.
1: Μέχρι το Πάσχα.
0: Θυμάμαι, δηλαδή, την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, το λέγαμε ότι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Θέλεις να μου πεις λίγο για αυτή την εμπειρία του τσίρκου για σένα?
1: Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτό το έργο.
0: Ναι. Το έργο του Ιάκου Καβανέλη, να πούμε, και τα θηλυκά τραγούδια του
1: Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Ασφαλώς.
1: Και πρωταγωνιστές φυσικά την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο.
0: Ακριβώς.
1: Και έναν θίασο τότε που νομίζω πως λίγες φορές έχει τόσο πολύ ηθοποιοί έχουν ανέβει στη σκηνή, αλλά όλο το ζήτημα για μένα ήταν πιο πολύ το πώς θα αναμετρηθώ με αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο γράφτηκε μια περίοδο που τα πράγματα εδώ δεν ήταν καλά. Mm-hmm. Που ήταν πάρα πολύ άσχημα, μάλλον. Και στη δικτατορία οι άνθρωποι αυτοί που το φτιάξανε κυνηγήθηκαν, βασανίστηκαν. Mm-hmm. Το έργο κατέβηκε και ξανανέβηκε μετά. Έχει, τέλος πάντων, μια πολύ βαριά ιστορία, και για κάποιον που αποφασίζει να το ξαναπεί, να το ξαναπαίξει,
0: ναι,
1: είναι τεράστια η ευθύνη. Mm-hmm. Όμως, για κάποιο λόγο, μου ήταν πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ προσφυλές το κείμενο, και τα τραγούδια ήταν σαν να τα ήξερα από πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω ότι τα έχω ακούσει και τα έχω μελετήσει πάρα πολλές φορές. Είναι όμως τελείως διαφορετικό να τα ακούς και να τα λες στο σπίτι σου, και τελείως διαφορετικό να ανεβαίνεις στη σκηνή και να καλωσορίζεις τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Όπως συνέβη σε αυτή την παράσταση. Νομίζω πως ήταν δεν θέλω να λέω τι είναι πιο πολύ και τι είναι πιο λίγο και τι είναι πιο σημαντικό και τι. Όλα σημαντικά είναι, όλα έχουν την αξία τους και όλα έχουν πάντοτε τη στιγμή που πρέπει να υποθούν και πρέπει να γίνουν. Για μένα αυτή η στιγμή φέτος με το Μεγάλο Τσίρκο ήταν νομίζω ένα τεράστιο δώρο που μου χαρίστηκε. Mm-hmm. Και νομίζω πως το υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, με τον ξεπέρασα τον εαυτό μου. Mm-hmm. Και απέναντι στο ιστορικό κομμάτι του έργου, αλλά και απέναντι στη σημερινή του προσέγγιση. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πολύ και τον Πέτρο τον Ζούλια που με εμπιστεύτηκε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και τον Μαέστρο φυσικά, γιατί στην πραγματικότητα αν δεν σε εμπιστευτεί ο Ξαρχάκος και ο Πέτρος φυσικά ο σκηνοθέτης, ο Ζούλιας.
0: Και η αλήθεια είναι ότι παρότι το έργο γεννήθηκε ακριβώς όπως περιέγραψες εκείνες τις συνθήκες και έχει μείνει και ιστορικό, φάνηκε ότι λειτουργεί πολύ στο σήμερα.
1: Είναι απόλυτα διαχρονικό, ναι.
0: Και φυσικά τα τραγούδια, θέλω να πω και εδώ ότι λάμπαν, κυριολεκτικά λάμπανε τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και εννοώ όπως είναι γραμμένα από τον Σταύρο Ξαρχάκου με τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και φυσικά και με τις ερμηνείες σας. Απλά πραγματικά όταν ξεκίναγε ένα τραγούδι η αίθουσα δονούνταν. Αυτή ήταν η αίσθηση. Δεν ξέρω αν έφτανε σε εσάς.
1: Πόσες φορές ήρθες? Ήρθες μόνο την καλή μέρα.
0: Γιατί δεν ήταν έτσι, δεν το νιώθατε έτσι?
1: Έτσι ήταν πάντα.
0: Νομίζω έτσι ήταν πάντα. Αυτά τα τραγούδια δεν
1: στιγμή.
0: Τα έχει αγγίξει ο χρόνος καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό. Η συνθήκη αυτή του θεάτρου νομίζω αρχίζει και σου είναι σιγά σιγά οικία.
1: Έτσι φάνηκε.
0: Στα κύφαη το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Γιατί, μάλιστα κάποιος ήρθε και μου είπε, ένας φίλος μου, λέει, μήπως μου λέει να γίνεις θεατρινός. Δεν έκανα τίποτα εδώ μεταξύ εγώ.
0: Δεν είχες στοιχεία τέλος πάντων. Ήσουν καθαρά στο ρόλο του τραγουδιστή.
1: Ναι, είχα μια κινησιολογία πολύ λιτή. Εντάξει, με βοήθησε και ο Πέτρος σε αυτό, αλλά. Κοίτα, θα δούμε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρόλα αυτά, θα έμπαινες σε αυτή τη διαδικασία?
1: Είναι πολύ ωραίο το θέατρο. Mm. Mm-hmm. Είναι ένας άλλος μηχανισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μια άλλη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ έχω ξαναυπάρξει στο θέατρο.
0: Ακριβώς.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε πολύ απαιτητικές παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω απλά τον Ιδίποδα Επικολωνό. Έχω παίξει στην Επίδαυρο με τον Κώστα Καζάκο, τότε πρωταγωνιστή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Στο έργο του Σοφοκλή, mm-hmm. σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη τότε. Και η μουσική γράψε πάλι ο Μήνος. Και τότε έκανα έναν ιεροψάλτη, όπου ζωντανά την ώρα της παράστασης έψελνα βυζαντινούς ψαλμούς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξεκινάει η θεατρική μου.
0: Που έχεις φτάσει πια στην Επίδαυρο.
1: Ναι, από την Επίδαυρο.
0: Η διαδρομή σου ξεκινάει από εκεί που συνήθως είναι η καταξίωση.
1: Λες.
0: Συνήθως ένας ηθοποιός δεν καταξιώνεται που
1: πηγαίνοντας
0: στην
1: Επίδαυρο.
0: Σωστά, αυτό
1: σωστά,
0: εννοώ.
1: Σωστά,
0: εσύ ξεκίνησες
1: βέβαια.
0: Από εκεί.
1: Ναι, έτσι δεν το κατάλαβα σωστό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει.
0: Πάντως,
1: μη λέμε τώρα και τρέλες, εντάξει, τώρα στην Επίδαυρο δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν παίζεις έτσι, εύκολα.
0: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι και η συνθήκη του θεάτρου κάπου σου είναι οικία. Έστω και με αυτό το ρόλο.
1: Μου γίνεται σιγά-σιγά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, σύμφωνα με το WWF. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται η πληγήσα έκταση στην Αττική και τη Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Συνολικά 28 αγροδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα, σε κατάσταση συναγερμού Red Code αύριο, Αττική, Βιωτία, Χίος και Λέσβος. Διυπουργική σύσκεψη αύριο το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, χαρακτηρίζοντας την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Ένας 55χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Ένα τυχερό δελτίο λότο που κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ πετάχθηκε στα σκουπίδια στην Ιταλία. Η κατοχός του ζήτησε τη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων καθαριότητας, οι οποίοι εντόπισαν εγκαίρως το απορριμματοφόρο, έψαξαν στα σκουπίδια και το ανέκτησαν. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι, βόρειοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η Γλυκιά Σμωριά στο δεύτερο ημίωρο της. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στην παρέα μας είναι απόψε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο οποίος θα μας πει και τι ακούμε τώρα.
1: Τι θα ακούσουμε ή τι ακούσαμε.
0: Όχι, τι ακούμε, τι ακούμε, τι ακούμε. Τι ακούμε, αυτό που ακούμε, γιατί με κοιτάζεις έτσι.
1: Γιατί εγώ δεν ακούω.
0: Εσύ δεν ακούσα, αλλά παίζει εδώ και ώρα στον αέρα ο Ζόρικος.
1: Α, σωστά. Ακούμε το Ζόρικο, ναι. Αυτό είναι από την εμφάνιση, τις δύο εμφανίσεις που κάναμε στο Ηρώδιο.
0: Ναι.
1: Με το Μίνο, το Μάτσα πάλι και τα Φάντος,
0: Blues, αυτή.
1: Τάγκος και Ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Ζόρικος που διασκευάστηκε και αυτός από το Μίνο. Ένα τραγούδι του παππού Μάτσα, το παππού του Μίνου.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή κι αυτή, όπου ήρθαμε σε αντιμέτωποι με τον χρόνο. Τα ρεμπέτικα και τα φάντος και τα blues και τα τάγκο, αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν από τους ανθρώπους που ήταν τους κατατρεγμένους, εν πάση περιπτώσει. Αυτούς που τον πόνο τους τον κάνανε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μας τον αφήσανε πρίκα. Αυτά τα τραγούδια είναι, νομίζω, παγκόσμια κληρονομιά αυτά τα είδη. Τι να πω, έκανε μεγάλη στιγμή για μένα κι αυτή.
0: Αυτές ήταν δύο βραδιές που γίνανε στο Ηρώδιο.
1: Δύο χρονιές.
0: Νομίζω,
1: ναι,
0: ήταν
1: το 25 και το 24.
0: Ναι. Και κυκλοφόρησαν, τώρα κυκλοφορούν πια.
1: Και κυκλοφόρησαν, ναι, σε...
0: Ναι.
1: Σε ηχητικό.
0: Ακριβώς. Σε ψηφιακή, τέλος πάντων,
1: μορφή,
0: κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Έχει πραγματικά πολλά τραγούδια μέσα. Από ό,τι βλέπω, είναι 29 συνολικά.
1: 29 τραγούδια, ναι.
0: Εσύ λες κάποια πολύ αγαπημένα εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως.
1: Όπως ο Ζόρικος, όπως το.
0: Σαν απόκληρος.
1: Ο απόκληρος το.
0: Χαράματα.
1: Τα χαράματα. Το πριν
0: 3.
1: Το χάραμα.
0: Ναι.
1: Την αχάριστη, όταν συμβεί στα Πέριξ.
0: Ναι.
1: Τη μηχανή του Μάρκου Βαμβακάρη. Ναι.
0: Φαίνεται σαν να έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα τραγούδια, έτσι.
1: Έχω.
0: Τι το εισπράττω εγώ.
1: Έχω πολύ ιδιαίτερη, γιατί εγώ μεγάλωσα με αυτά. Εμένα ο παππούς μου στο σπίτι άκουγε ρεμπέτικα. Πρέπει να είναι και από τα πρώτα μου ακούσματα. Οπότε με έναν τρόπο μου είναι πολύ οικία.
0: Αυτό το κομμάτι των ρεμπέτικων.
1: Ναι, ναι. Το ρεμπέτικο ειδικά μου είναι πολύ. Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Γιατί...
1: Είναι και ο ήχος του, είναι και το. Και αυτά που λένε. Είναι... Ναι.
0: Αυτά που λένε που σχετίζονται με και κάποια δικά σου ίσως βιώματα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που νομίζεις γενικώς ότι σε χαρακτηρίζει σαν ερμηνευτή? Θα λέγαμε ότι θεωρείς τον εαυτό σου ερμηνευτή, ξέρω εγώ, λαϊκό.
1: Λαϊκό, ναι.
0: Ναι. Το έπες με πολύ σιγουριά.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Το λαϊκό. Το λαϊκό που πώς το τοποθετείς έτσι εν έτη 2026? Πώς
1: το θα... λαϊκό, το, ναι, το λαϊκό αυτό που ξεκινάει από τη λαϊκή βάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γεννιέται στο λαό και καταλήγει στο λαό με μία, με έναν τρόπο καθαρό.
0: Ναι, αυτό είναι έτσι μια πολύ ωραία.
1: Είναι γενικό,
0: όχι, όχι, μια γενικό. Χαρά είναι. Απλά θέλω να πω ότι οριοθετείται και ηχητικά. Θα έλεγες ότι έχει κάποιους ρυθμούς? Έχει.
1: Οριοθετείται ηχητικά, όμως ο προσδιορισμός του είναι. Έχει μια, θα έλεγα, πολιτική υπόσταση. Δηλαδή, τα τραγούδια που γράφτηκαν, αυτά που αναφέραμε, ας πούμε, που είναι λαϊκά τραγούδια, έτσι,
0: ναι,
1: εκφράζουν αυτό το οποίο συνέβαινε την εποχή εκείνη, το οποίο στη μία περίπτωση, ας πούμε, τώρα ακούσαμε το Ζόρικο, είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Αυτός που το λέει αυτό το τραγούδι όμως είναι τόσο καθαρός και τόσο ανοιχτός σε αυτό που λέει, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Της λέει, αν είμαι Ζόρικος που λες, εσύ ταυτές και μόνο, όταν σε βλέπω μάλλον, ανάβω και φουντώνω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στην εποχή που ζούμε, αυτό, εντάξει, η ορολογία, οι λέξεις μάλλον, δεν χρησιμοποιούνται πια. Όμως το αίσθημα αυτό δεν έχει σταματήσει. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για ένα τραγούδι που θα μπορούσε να λέει, που λέει, ας πούμε, σαν απόκληρος γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά. Mm-hmm. Δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό, ακόμα και τώρα που ζούμε, ας πούμε. Αν ξεκινήσουμε να συζητάμε γι' αυτό, δεν θα φέρουμε 4 ώρες. Μόνο γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν αφορά αυτό λοιπόν τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν αφορά αυτό ένα κομμάτι ανθρώπων που πραγματικά έχουν ξεριζωθεί και έχουν αλλάξει 100. Χώρες, ξέρω εγώ πώς να το πω, ναι. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσιτσάνης 50 χρόνια πίσω, 60.
0: Αυτό το στοιχείο, ας πούμε, το όρισες και ως πολιτικό, είναι κάτι που εσύ το ψάχνεις στα τραγούδια που θα πεις?
1: Το ψάχνω, με βρίσκει, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. ναι, το ψάχνω.
0: Το ψάχνεις.
1: Το ψάχνω. Mm-hmm. Το και ψάχνω με αφορά, με νοιάζει.
0: Το ψάχνεις και σαν άνθρωπος. Έχεις θέση πολιτική,
1: ναι.
0: Και κοινωνική, και είναι κάτι που δεν σε φοβίζει καθόλου να το κάνεις. Νομίζω το διεκδικείς πολύ.
1: Ναι, γιατί να με φοβίζει?
0: Καμιά φορά ίσως θεωρείται ότι ένας καλλιτέχνης καλό είναι να μην παίρνει θέση ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι, το θεωρώ δίκαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να διεκδικήσει τη ζωή του με έναν τρόπο και να καταφέρει. Μπορεί κάποιος άλλος δίπλα του όμως να τον βοηθήσει σε αυτό. Mm-hmm. Και εγώ, αν κάποιος που με βοηθούσε να κερδίσω κάποια πράγματα στη ζωή μου πιο εύκολα και πιο αγόγγιστα, ας πούμε, θα έλεγα ευχαριστώ. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή, αυτό βέβαια θα έπρεπε να το κάνει κάποιο οργανωμένο. Mm-hmm. Μια οργανωμένη πολιτεία, αλλά εντάξει.
0: Εσύ μέσα από...
1: Όμως κάθε πολίτης, ναι. Εμένα η θέση μου αυτή είναι ξεκάθαρη και το έχω ξαναπεί. Ο πολιτισμός δημιουργείται mm-hmm. όταν κάθε πολίτης ασκεί πολιτική. Mm-hmm. Τότε ξεκινάει και γεννιέται πολιτισμός. Πρέπει κάθε πολίτης να έχει πολιτική άποψη και πολιτική θέση απέναντι στην ίδια του τη ζωή και αυτή που αφορά, μάλλον αφενός τον εαυτό του και των παιδιών του και το μέλλον και των υπόλοιπων ανθρώπων και των παιδιών των άλλων. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνθέσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι δίκαιη. Αν δεν ασκήσει πολίτης πολιτική, δεν γεννέεται πολιτισμός. Mm-hmm.
0: Άρα θεωρείς και ότι ο πολιτισμός είναι και η καθημερινότητά μας με έναν τρόπο. Οι επιλογές μας στη ζωή και όχι μόνο, ας πούμε. Άρα θεωρείς και ότι ο πολιτισμός είναι και η καθημερινότητά μας με έναν τρόπο. Οι επιλογές μας στη ζωή και όχι μόνο, ας πούμε, το τραγούδι.

0: έχει τη δύναμη και να σε ελευθερώσει ακόμα. Έτσι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλουμε να βρούμε, να ακούσουμε κάτι από μια συναυλία που είχαμε κάνει εδώ στην Αθήνα 84 και να πούμε για τη συμμετοχή σου σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Αλλά μέχρι να κάνουμε κάτι διαδικαστικό να το βρούμε, ας ακούσουμε κάτι ακόμα καινούριο. Γιατί εντάξει, το όνειρο απατηλό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Να ακούσουμε το παιχνίδι και να μας πει τι είναι.
0: Να ακούσουμε το παιχνίδι, ναι. Φρέσκο κι αυτό.
1: Φρέσκο. Ωραία. Είναι. Μας το πεις μετά.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν το παιχνίδι Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Αυτό
0: κάτι
1: ήταν
0: καινούριο.
1: Το παιχνίδι του Βαγγέλη, ναι, του Μαχαίρα και της Καλλιόπης Σελά. Πρώτο εμφανιζόμενη Καλλιόπη στο τραγούδι εδώ.
0: Ναι.
1: Με παίξανε και εμένα, με πήρανε στο παιχνίδι τους. Και πολύ, πολύ χάρηκα γι' αυτό, γιατί με το Βαγγέλη μας έχει συνδέσει κι άλλη στιγμή στη δισκογραφία, σε ένα τραγούδι του Λία Κατσούλη πριν από αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη μας συνάντηση στη δισκογραφία. Με το Βαγγέλη βέβαια έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές στη σκηνή.
0: Στις συναυλίες, σε εμφανίσεις.
1: Στις εμφανίσεις μας. Πολύ ωραία

0: Πρωτοβουλία ναι. του Δημήτρη του Λέτζου, δεν ξέρω, το είπαμε και νωρίτερα νομίζω.
1: Το είπαμε εκτός αέρα όμως.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε να το πούμε, και, να τα ακούσουν ναι, ακρότες.
0: Είναι η πρωτοβουλία του Δημήτρη Λέτζου mm-hmm. να κάνει τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης. Δηλαδή ωραία. Μάζεψε στίχους από νέα παιδιά που γράφουν στίχους και αγαπάνε το τραγούδι και ο καθένας έγραψε ένα τραγούδι, διαλέξανε ένα συνθέτη και έναν τραγουδιστή. Εμένα μου λέγε το παιχνίδι.
1: Και είναι ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Ένα λαϊκό, όπως, όμορφο τραγούδι.
1: Ναι. Ένα λαϊκό τραγούδι, όπως γράφει ο Βαγγέλης. Έτσι, τα λαϊκά τα ωραία. Λοιπόν, ανάμεσα στα επόμενα σχέδια σου, τα καλοκαιρινά, να πούμε, να θυμίσουμε και πάλι ότι την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα είσαι στο Κυπωθέατρο Παπάγου με αυτή την ωραία παράσταση με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ένα όνειρο, μια ιστορία. Στις 9 το βράδυ ξεκινάτε. Και είναι ωραία, και είναι κάπως δροσερά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: έχει ωραία,
1: άκουσα ότι
0: έχει ωραία θερμοκρασία.
1: Κάπως λίγο τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα με τη ζέστη. Αλλά η θερμοκρασία εκεί είναι σταθερά λίγο πιο χαμηλή. Έχεις και μια συμμετοχή σε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, στο Λυκαβητό.
0: Ναι, αυτό είναι αμέσως μετά το Παπάγο. Έχουμε την 12. Συναυλία μας στο θέατρο του Λυκαβητού, ναι. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Mm-hmm. Εκεί πια εντάξει, εκεί με την Τάνια Τσανακλίδου.
1: Ναι.
0: Βασικά είναι η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγα και εγώ.
1: Ωραία.
0: Και μαζί μας και τρία νέα παιδιά, τρεις νέοι τραγουδιστές. Mm-hmm. Πολύ, πολύ ωραίοι τραγουδιστές. Η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τους γνωρίζετε εσείς αυτούς, σαν παραγωγή εδώ που είστε. Μπράβο.
1: Τι μας λες τώρα.
0: Έτσι. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το έργο του Σπανού, το οποίο. Εμένα ο Σπανός ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή στο ξεκίνημά μου, μετά τη Μαρινέλα ήρθε ο Σπανός. Ο Σπανός με τη Μοσχολιού.
1: Μάλιστα. Η Μαρινέλα ήταν η πρώτη.
0: Η Μαρινέλα ήταν η πρώτη φορά, ναι.
1: Πώς έγινε αυτό, πες μας λίγο.
0: Για τη Μαρινέλα και για το Σπανό.
1: Για τα δύο θέλουμε να ακούσουμε.
0: Αν προλαβαίνουμε.
1: Λίγο, θα μας τα πεις γρήγορα. Εντάχει λίγο.
0: Με τη Μαρινέλα, τότε εγώ ήμουνα. Σπούδαζα μουσική.
1: Ναι.
0: Και ο καθηγητής μου. Στο 2 ο Κώστας Κλάβας ήταν ενορχιστρωτής ο Κώστας Κλάβας.
1: Βέβαια.
0: Είχε αναλάβει τότε τις ενορχιστρώσεις στη Μαρινέλα και μου είπε, μου κάνει αυτή την πρόταση να πάω να τραγουδήσω και να παίξω κιόλας τότε, παίζα και μπουζούκι.
1: Και άρα να σε ακούσει ας πούμε κιόλας.
0: Να με ακούσει πρώτα και αφού
1: πρώτα
0: μετά
1: και
0: να...
1: μετά, ναι.
0: Να συνεργαστούμε. Ναι. Και πήγα. Ψαρωμένος, ξέρεις. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μετά όλα τα πράγματα γίνανε αλλιώς. Εκεί κατάλαβα ότι πόσο σοβαρό είναι το να είσαι τραγουδιστής, πόσο σοβαρά πρέπει να πάρεις αυτό που κάνεις.
1: Ήταν δηλαδή ένα πρώτο πολύ μεγάλο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τρόπος που αντιμετώπιζε
0: όλο,
1: η Μαρινέλα.
0: Όλο, η Μαρινέλα
1: το τραγούδι.
0: Ναι. Δεν τίποτα. Όλα ήταν. Όπως έπρεπε να είναι. Δεν γινόταν τίποτα στην τύχη. Και μετά τη Μαρινέλα λοιπόν
1: γνωρίζεις το Σπανό.
0: Υπάρχει μια περίοδος μικρή, ένας χρόνος που συνεργάζομαι με τον Αντώνη Καλογιάννη.
1: Ωραία.
0: Και μετά τον Αντώνη Καλογιάννη ακολουθεί ο Γιάννης Σπανός με τη Βίκη Μοσχολιού. Εντάξει, τώρα τα λέω αυτά, τα θυμάμαι μάλλον και είναι, λέω, εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Πότε τα. Ήμουνα και σε μια μικρή ηλικία, τότε δεν τα καταλάβαινα.
1: Τώρα δηλαδή γυρνώντας πίσω με τη ματιά την τωρινή,
0: ναι, ήταν.
1: Νιώθεις ένα δέος ενδεχομένως.
0: Ναι, ναι. Με το Σπανό ήταν και πολύ γλυκός άνθρωπος. Όπως τόσο γλυκιά ναι. ήταν η μουσική του, τόσο γλυκός άνθρωπος ήταν ο Γιάννης.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι ο Γιάννης Σπανός δεν σε άφηνε και να καταλάβεις και ότι το μέγεθός του.
0: Ναι, ναι.
1: Το καταλάβαινες φυσικά λόγω της μουσικής, αλλά ήταν ένας άνθρωπος τόσο.
0: Απίστευτο έργο.
1: Ναι, απίστευτο,
0: απίστευτο έργο.
1: Σπουδαία τραγούδια.
0: Δηλαδή ξέρουμε όλα τα τραγούδια του, όλοι τα ξέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά δεν ξέρουν ότι τα έχει γράψει ο Γιάννης. Mm-hmm. Είναι φοβερό αυτό. Όμως αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό για έναν λόγο. Mm-hmm. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι σημείο αναφοράς για έναν καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης στην ουσία πρέπει να αφήνει το έργο του να μιλάει για αυτόν. Mm-hmm. Και όχι να βγαίνει και να φωνάζει δεξιά αριστερά, ακούστε με να δείτε τι καλός που είμαι. Mm-hmm. Θα το κάνει αυτό. Θα υπερασπιστεί τη δουλειά του, αλλά ο Σπανός στην προκειμένη περίπτωση δεν το έκανε ποτέ αυτό και έχει γράψει όχι μόνο για, για το ελληνικό τραγούδι, έχει γράψει για παγκόσμια σκηνές. Στη γαλλική σκηνή, ας πούμε, αυτά που έχει γράψει ο Σπανός, mm-hmm. είναι φοβερά πράγματα που δεν τα γνωρίζουν mm-hmm. οι περισσότεροι. Ο χαρακτήρας του όμως ήταν τόσο καλός και τόσο...
1: Ταπεινός,
0: ναι. Mm. Σεμνός.
1: Mm-hmm. Ναι, πολύ.
0: Κάθε φορά που ναι. βρισκόμουν μαζί του στη σκηνή, νόμιζα ότι βρίσκομαι με ένα παλιό μου φίλο και ήρθαμε να παίξουμε mm-hmm. με τα τραγούδια μας.
1: Αυτό δεν θεωρείς ότι μπορεί να του κόστησε, γιατί είπες πριν έχει γράψει αυτά τα τεράστια τραγούδια και μπορεί να μην το ξέρουμε ότι τα έχει γράψει εκείνος, είπες όμως.
0: Μήπως... Νομίζω πως δεν τον ενδιαφέρε. Mm-hmm. Δεν τον ενδιαφέρε. Απολάμβανε το έργο του. Mm.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση σε ένα τραγούδι. Τι σε ένα τραγούδι, στο τραγούδι.
0: Στο τραγούδι,
1: στη Μαρκίζα του Γιάννη Σπανού, του Μάνου Ελευθερίου, από μια συναυλία που έχει κάνει ο Αθήνα 1984. Περηφανευτούμε και για κάτι. Εντάξει, να τα πούμε και αυτά. Ήτανε Μάιο του 2021, ήμασταν τότε COVID-COVID, και κάναμε αυτά τα ωραία αφιερώματα στο Σταυρό του Νότου χωρίς κόσμο, τα οποία και μαγνητοσκοπούνταν και υπάρχουν ηχογραφήσεις. Ήταν ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου και εσύ τραγουδάς στη Μαρκίζα μαζί με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη στην κιθάρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει η WWF. Επίσης προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μία πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Την πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας έως και αύριο, επισημαίνουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ και Μάρκο Ρούμπιο. Στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρούσε κατά 5,15% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση στα 76,03 δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτή αναπτύσσεται σε άρθρο του στο Πολίτικο, επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστάσεων, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκε στη Θέουτα και είχε επιχειρηθεί το 2020 στον Εύρο. Εν τω μεταξύ, 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων έπειτα από 15 μέρες ταξιδιού, ανέφεραν σήμερα οι ισπανικές αρχές επικαλούμενες τη μαρτυρία δύο επιζώντων, οι οποίοι διασώθηκαν ανοιχτά της Μαγιόρκα. Οι δύο επιζώντες που κατάγονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής είπαν ότι στο πλοιάριο επέβαιναν αρχικά 19 άτομα. Ξεχωριστά επίσης, κοντά στη Μαγιόρκα, οι Ισπανικές αρχές διέσωσαν 17 μετανάστες και ανέσυραν δύο πτώματα από μια λέμβο που πιστεύεται ότι μετέφερε συνολικά 30 άτομα. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε πριν από λίγο ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τα προκριματικά του Champions League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και βόρεια έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9:84 στις 10.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρης 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code, αύριο Αττική, Εύβοια, Αχίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει η WWF. Επίσης προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Ένας 55χρονος συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μυστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας έως και αύριο, επισημαίνουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ και Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις τους προκάλεσαν ρεκόρ ανόδου στα διεθνή χρηματιστήρια και σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 στο ημίχρονο, το σκορ στον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τα προκριματικά του Champions League. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στην Άνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Χαίρετε, χαίρετε. Επιστροφή στον αέρα μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Παραθυρομεθέα εδώ στον Αθήνα 984. Σμαράγδα στα μουλακά του στη φροντίδα του ήχου. Νάνση Αγγελοπούλου στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Φρέσκο και ζεστό το νέο κομμάτι της Yasmin Lacey, Summer Haze.

0: Καλοκαίρι σημαίνει φεστιβάλ και τι καλύτερο για εμάς που μένουμε στην Αθήνα από μια επίσκεψη στην Αίγινα, ειδικά τώρα τον Αύγουστο, που το μουσικό φεστιβάλ Αίγινας διοργανώνει βραδιές κλασικής μουσικής και ακόμα περισσότερα φέτος στην 20η του διοργάνωση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η Έλενα Χούντα, που φέτος συνυπογράφει την καλλιτεχνική επιμέλεια με την ψυχή του μουσικού φεστιβάλ Αίγινας, την κυρία Ντόρα Μπακοπούλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επικοινωνούμε με την όμορφη Αίγινα, να μας μεταφέρετε το κλίμα.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μάλιστα με βρίσκεται σε μια στιγμή όπου κάνω πρόβα με νέα θαυμάσια παιδιά που θα τραγουδήσουν στις 11 του μηνός, κομμάτια από musical.
0: Και θα μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι εσείς έχετε αναλάβει τη βραδιά musical.
1: Ναι. Σωστά.
0: Χθες δόθηκε η εναρκτήρια συναυλία για το φετινό φεστιβάλ, μια συναυλία για τον έρωτα και την αγάπη.
1: Ακριβώς. Με απίστευτο πάθος και χαρά, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη έναρξη του 20ου φεστιβάλ. Ήταν ένα υπέροχο πρόγραμμα ολοζώντανο από τον Τάσο Αποστόλου, τον βασίφωνο, την Ελένη Καλένος σοπράνο και τον Διονύση Μαλούχο στο πιάνο. Πήρανε το κοινό και το ταξίδεψαν με τόση ενέργεια, τόση ομορφιά, τόση ένταση. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Το κοινό ενθουσιασμένο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά.
0: Είναι και 20η χρονιά του φεστιβάλ. Το κοινό γνωρίζει και επισκέπτεται το νησί, και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες του νησιού. Ξέρουν ότι θα δουν και διεθνείς καλλιτέχνες και καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής.
1: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Έχουμε τόσο ωραία συνεργασία και με τους κατοίκους της Αίγινας. Είναι υπέροχο επίσης να μαθαίνουμε ότι έρχεται κόσμος ειδικά για το φεστιβάλ από άλλες πόλεις της Ελλάδας, για εκεί, για διακοπές. Μας θυμάει πάρα πολύ και αυτή η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν είναι η κινητήριο δύναμη για το παρακάτω για μας.
0: Ποιες είναι οι τοποθεσίες που θα πραγματοποιηθούν φέτος στις συναυλίες?
1: Λοιπόν, είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρα, που είναι πίσω από το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Είναι ένας χώρος που είχε ανακαλύψει κάποτε η Ντόρα Μπακοπούλου ότι έχει πάρα πολύ καλή ακουστική. Εκεί λοιπόν μεγαλώσαμε λίγο το χώρο, μας βοήθησε πάρα πολύ και ο Δήμος της Αίγινας. Έχουμε βάλει κερκίδες και έτσι ο κόσμος κάθεται πιο άνετα, πιο απλωμένος, νιώθει ότι είναι σε θέατρο. Μουσική κάτω από τα χέρια, δεν χρειάζεται μικροφωνική εγκατάσταση. Αυτή είναι η μία μεριά. Η άλλη μεριά είναι η παραλία της Άβρας, που εκεί πραγματικά κάνουμε συναυλίες πλάι στο κύμα. Με θέα τα καράβια που έρχονται, την πόλη θα έγιναν στα φώτα, ακούς το νερό μαζί. Και μετά υπάρχει αυτό το μικρό θεατράκι. Λέγεται μικρό θέατρο Ιάσων Αμολφές. Είναι πάνω στο Παχιωράκι. Μας το παραχωρεί η Βένια Δημητρακοπούλου και Μάκλη Φίκη. Και γίνονται πολύ πολύ όμορφες βραδιές. Θα έλεγα σχεδόν αγκαλιαστές στις συναυλίες εκεί, γιατί είναι το θέατρο μικρό και το κοινό νιώθει ότι είναι μέρος της συναυλίας που γίνεται.
0: Σαν οικογένεια, κοινό και μουσική, ενώνεστε.
1: Πραγματικά.
0: Να πούμε λίγα λόγια για τα highlights, αν όχι όλες τις βραδιές, τι μας επιφυλάσσει το φετινό πρόγραμμα.
1: Όλες οι βραδιές είναι ξεχωριστές. Έχουμε πολύ ποικιλία φέτος. Αύριο, για παράδειγμα, στην Παχιωράχη έχουμε τον Δημήτρη το Σουκαρά, ένα καταπληκτικό κιθαρίστα, και την Αφροδίτη Πατουλίδου σοπράνο, που θα μας τραγουδήσουν. Έχουν ονομάσει τη συναυλία Serenade for the Absent. Πάρα πολύ όμορφη μουσική.
0: Σερενάτες της απουσίας.
1: Σωστά. Για κιθάρα και φωνή. Έχουν πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Έχουν έρθει από το εξωτερικό. Έχουν ήδη δοκιμάσει το πρόγραμμά τους στην Ιταλία και στην Αγγλία. Και με πολύ χαρά έρχονται να μας το προσφέρουν.
0: Στις 7 του μηνός η ίδια η Ντόρα Μπακοπούλου.
1: Η Ντόρα με τους μόνιμους σωματοφύλακες στη μουσική, να το πω, την Κρυσταλία Γαϊτάνου, τον Χριστόφορο Μυρόσνικοφ, τον Νίκο και τον Αντώνη Μάνδυλα. Θα παίξουν διάφορα πράγματα και σε διάφορους συνδυασμούς. Και εντάξει, αυτή είναι μια βραδιά που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, στις 9 του μηνός, έχουμε τους δύο πιανίστες, τον Κιτσικόπουλο και τον Γκάτζιο, σε ένα πολύ δυναμικό ρεσιτάλ πιάνο. Και στις 11 του μηνός είναι η βραδιά της οποίας είμαι υπεύθυνη εγώ, η μουσική από τα musical για δεύτερη χρονιά φέτος. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε να βάλουμε musical στο φεστιβάλ. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κόσμος το χάρηκε πολύ, τραγουδούσε μαζί μας διάφορες γνωστές μελωδίες. Και είναι υπέροχο να βλέπεις παιδιά που είναι τώρα γύρω στα 20, 18, 19 και 20 χρονών, είναι τα 9 παιδιά που συμμετέχουν, με πανέμορφες φωνές και όρεξη και ενέργεια και λαχτάρα για τη μουσική, τη θεατρική μουσική. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα και εκεί. Έχουμε στιγμές από τα πιο γνωστά μουσικά, από το West Side Story μέχρι το Φάντασμα της Όπερας, μέχρι το Greece, μέχρι και τα πιο σύγχρονα ακόμα. Αυτή η ομάδα μου. Μετά στις 13 είναι η Λένια Ζαχαιροπούλου που θα μας τραγουδήσει. Και μετά κάνουμε μία μικρή διακοπή για το 15 Αυγούστου. Και στη συνέχεια στις 17 του μηνός είμαστε πάλι στην Παχιωράκη σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία. Έχουμε μία συναυλία για ακορντεόν και κλαρινέτο, με πολλά έργα σε διασκευή. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός αυτός.
0: Μινέρβα Ντού η καλλιτέχνης.
1: Ναι. Μετά έρχονται πάρα πολύ δυναμική μουσική. Η Λίλη Μάισκη, η Ναταλία Μαργούλης, η Λίντα Τσενάγκερη θα κάνουν μια βραδιά μουσικής δωματίου στις 18 του μηνός. Και θα τελειώσει το φεστιβάλ με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, όπου ο Αλκίνος Ιαννίδης και η Έλλη Πασπαλά θα τραγουδήσουν, και στο πιάνο θα του συνοδεύσει η Ντόρα Μπακοπούλου. Αυτή θα είναι μια βραδιά στην παραλία της Άβρας, που σας είπα πλάι στο κύμα.
0: 22 Αυγούστου στην παραλία της Άβρας. Νομίζω το συνέστημα θα κατακλείσει.
1: Ξεχυλίζει. Σίγουρα. Αλήθεια είναι.
0: Μόνο οι φωνές στο πιάνο, η Ντόρα Μπακοπούλου και οι μουσικές του Χατζηδάκη θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο.
1: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες και τα εισιτήρια στο Music Festival Έγινα με λατινικούς χαρακτήρες, musicfestivalegina.com.
1: Σωστά. Εμείς μέσα από τα, και από την ιστοσελίδα και από τα social φροντίζουμε καθημερινά να δίνουμε πολλές πληροφορίες.
0: Πρέπει να έχουμε προμηθευτεί εισιτήρια πριν φτάσουμε στο σημείο.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, γιατί ξέρουμε περίπου τι γίνεται. Αποφεύγουμε το συνοστισμό στην είσοδο. Αλλά έχουμε, διαθέτουμε και εισιτήρια στην είσοδο. Απλά ειδικά στους μικρότερους χώρους μπορεί να μην βρούμε.
0: Οπότε καλό είναι για εμάς, για την αποφυγή ταλαιπωρίας,
1: ναι.
0: Να έχουμε κάνει κάποια προκράτηση.
1: Σωστά.
0: Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε για φέτος, μια πρόσκληση για όσες και όσους δεν έχουν ξαναβρεθεί στην Έγινα με αφορμή το φεστιβάλ?
1: Είπαμε ότι στην Έγινα ο Αύγουστος έχει άλλο ήχο, γεμίζει μουσική. Είναι τόσο όμορφη η μουσική, είναι τόσο όμορφο να περάσεις μια βραδιά σε τέτοιους χώρους που σε εμπνέουν να γίνεις ένα με τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει αυτή η απόσταση. Δεν είναι μια τυπική συναυλία. Είναι λίγο, νιώθεις ότι είσαι κάπως στο σπίτι σου.
0: Και κάτω από τα αστέρια ταυτόχρονα.
1: Και κάτω από τα αστέρια. Είναι πολύ όμορφο ότι αυτή η μουσική μπόρεσε να πάει εκεί και να πάει παντού. Και είναι πάντα για μας τρομερά ανταποδοτικό το ότι οι καλλιτέχνες που έρχονται να παίξουν νιώθουν τόσο ζεστή φιλοξενία που θέλουν να ξανάρχονται. Και το κοινό μας είναι πάντα εκεί. Και μας λέει χθες ειδικά τα καλύτερα.
0: Το εύχομαι και για τις επόμενες βραδιές. Από αύριο η δεύτερη συναυλία μέχρι και τις 22 Αυγούστου που είναι η συναυλία της Λήξης. Μας περιμένετε στην Έγινα και στο Μουσικό Φεστιβάλ στις 3 τοποθεσίες. Είπαμε την ιστοσελίδα. Κυρία Χούντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Αύγουστο να έχετε, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά να απολαύσετε τις μουσικές βραδιές μας.
0: Και να περάσετε υπέροχα κι εσείς όλες τις βραδιές. Καλό βράδυ μας.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Ezra Collective, Olivia Dean, No One's Watching Me, και για τους εχθρούς μας τραγουδά στη συνέχεια Αυστραλός και Νεοζηλανδός μέδρα το Λονδίνο, Jordan Raki, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανίστας και παραγωγός, έχει έτοιμο το 7ο άλμπουμ του, A Safe Place to Be Wild, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, και εμείς ακούμε το κομμάτι Enemies.

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, και πόσο μάλλον με τους Waterboys στο Λόφο της Άνης, που οι φήμες οι οποίες έφτασαν μέχρι την Αθήνα λένε πως μάγεψαν το κοινό στη sold out συναυλία τους, με επικεφαλής τον Mike Scott, μία από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες της βρετανικής μουσικής. Οι Waterboys παρουσίασαν τραγούδια από όλη την πορεία τους, The Hole of the Moon, Fisherman's Blues, This is the Sea. Για εμάς που δεν ήμασταν εκεί, ακούμε το Light Shine on Me.

Γεια σας και όσους ανηφορήσετε προς το πάνω, το Sunny Festival συνεχίζεται με τους Soul to Soul στις 8 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 15 Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία της Βίκης Λέανδρους.

Depeche Mode διασκεύασαν η Nouvelle Vague με Flavia Coelho και οι Rolling Stones, όπως ήδη θα ξέρετε, τιμούν την Amy Winehouse τραγουδώντας το You Know I'm No Good στο νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues.

Μένω στις συναυλίες γιατί έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου της Τεχνόπολης, το οποίο ανοίγει ο Λιράρης Γρήγορης Αμόλης στις 2 Σεπτεμβρίου. 5η-3 στη σκηνή ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 του χρόνια στη μουσική. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έχουμε Σπύρο Γραμμένο με αγαπημένα τραγούδια και καινούργια από το νέο δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα». Ενώ εκτός από την μπάντα του αναφέρονται και τα ονόματα των κωμικών Ήρας Κατσούδα, Χρύσας Κατσαρίνη, Αριστοτέλη Ρίγα και Πάρη Ρούπου. 7 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη Σκιαδαρέσες, 4η 9 Χατ-τρικ με Φάντρακαρ και 10 Σεπτέμβρη Χατζιφραγκέτα. Έντεκα και 12 Σεπτεμβρίου το Rock Hard Festival Greece φέρνει τους θρύλους του Power Metal Angra. Ακολουθούν 14 του μηνός Irrationalistas, 16 Μωρά στη Φωτιά, 18 Night Stalker με επαιτειακό show και 19 ξανά Rizes Fest με Loom Music, Phoebe Vlasi, Θυγατέρες, Ανισέ Ensemble, Nostos Band και Λάσκα.

Για τη δεύτερη ώρα κρατώ και άλλες συναυλίες του Σεπτέμβρη και σινεμά και θέατρο. Το σινεμά και το θέατρο είναι για τώρα τον Αύγουστο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της Πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code Αύριο, Αττική, Εύβοια, Αχίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Αύριο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί δημιουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Ένας 55χρονος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μία πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα της εξελίξης στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Προς το παρόν πάντως, τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμάχεν στο πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Άνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

0: μαζί.
1: Ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Σμαράγδα στα μουλακά του, στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτό ήταν το τραγούδι Atlas των Dub Inc. από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβρη. Και θα έχουμε την χαρά και φέτος να τους απολαύσουμε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον Γκαγκάριν έχει ανακοινωθεί η συναυλία τους. Ένα σχήμα ιδιαίτερα αγαπητό στη χώρα μας και στην πόλη μας. Συνήθως το κοινό ξέρει όλους τους στίχους, αν και δύσκολοι και σε διάφορες γλώσσες.

Μπροστά από την προηγούμενη ώρα, συναυλίες Λυκαβητού το Σεπτέμβριο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 12 Σεπτέμβρη το Βασίλη Παπακοσταντίνου, στις 14 στην Ιουλία Καραπατάκη, 15 Σεπτέμβρη στο Λόφο του Λυκαβητού ανεβαίνει ο Γιάννης Χαρούλης, 17 Ευανθία Ρεμπούτσικα, 20 Σεπτέμβρη η ΒΙΚ, η Villagers of Ioannina City, στο πλαίσιο του Tour Venceremus, 21 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό Αλκίνος Ιωαννίδης, με την πολύ γνωστή του μπάντα Μιλτιάδη Παπαστάμου, Σταύρο Λάντσια, Γιώτη Κιρτσόγλου, Μιχάλη Καπηλίδη. 22 Σεπτεμβρίου αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή του Θοδωρή Φέρη, και 23 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό ο Μίλτος Πασχαλίδης.

θερινό σινεμά, παλιές ταινίες και συγκεκριμένα musical. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, πάρκιο σινεμά, και έχουμε τις γνωστές προβολές στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος με musical κάτω από τα αστέρια. Αυτό το διάστημα, μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 προβάλλεται το καμπαρέ του 72 του Μπομπ Φώσε. Μια ταινία που παρακολουθεί την Σάλι Μπόουλς, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στο θρυλικό Kit Kat Club στο Βερολίνο του 30, την περίοδο που οι Ναζί ανεβαίνουν στην εξουσία. Η ταινία απέσπασε συνολικά 8 Όσκαρ, μεταξύ αυτών και μουσικής.

Για όσες και όσους μείνουν το 15 Αυγούστου στην πρωτεύουσα, Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, προβάλλεται το Singing in the Rain. Με την υπόθεση να εκτελήσεται στα τέλη της δεκαετίας του 20 και να παρακολουθεί ένα ξεκαρδιστικό χάος, καθώς οι στάρ των βοβών ταινιών προσπαθούν να προσαρμοστούν στον κόσμο του ομιλούντος κινηματογράφου.

Παρασκευή 21 Αυγούστου, musical με jazz επιρροές στην Πολύβουη, Νέα Υόρκη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και Martin Scorsese, New York, New York. Φυσικά με Λάιζα Μινέλη και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Και να κλείσουμε με Επίδαυρο, Παρασκευή και Σάββατο, 7 και 8 Αυγούστου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο έργο του Ιβάν Ρυπάγεφ, I-1. Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο έργο του Ιβάν Ρυπάγεφ, I-1.

και τη Γαλλίδα παιδαγωγό του, που ήταν και ερωμένη του άντρα της. Ενώπιον της δικαιοσύνης καλείται να επιλέξει την τιμωρία της, φυλάκιση ή μία πειραματική θεραπεία, το I-1. Το I-1 στην ουσία επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει στον εγκέφαλό της. Εκείνη επιλέγει τη θεραπεία αντί της φυλάκισης.

Το cast είναι διεθνές, τρεις ηθοποίοι, μία Ελληνίδα, μία Πολωνή και μία Αυστραλή. Εκπρόσωπος για την Ελλάδα, η Σοφία Κόκαλη.

Everybody's Gonna Learn Sometime και Beck, ένα αναμονή του καινούριου άλμπουμ Ride Lonesome που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Το μόνιμο σίγγλ μπορείτε ήδη να το βρείτε ψηφιακά. Ήταν η Σμαράγδα Σταμούλα κάτω στη ρυθμίση του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 10. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για έκτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες ακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό-Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, Σημερατική, Εύβοια, Αχίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου. Στο 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Ένας 55χρονος συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστό ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστήριξε το Κατάρ, μολονότι ότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Οι ψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 11 Αυγούστου η Ρεβάν στην Ολλανδία. Και ο καιρός εύθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος είναι εδώ στον ήχο. Καλώς σας βρήκα, νυχτερινά και ταξιδιάρικα, να φεθώ σε όλες σας τις προτροπές, όπως λέμε καθημερινά, και ταξιδεύουμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Καλό Αύγουστο, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά απευθύνομαι στους εναπομείναντες της μαγικής μας πόλης, της Αθήνας και στις εναπομείνασες. Όσοι είστε εδώ πλέον, όσοι έχετε επιστρέψει από τις διακοπές ή όσοι διανύετε τις διακοπές σας Αύγουστος μήνας, να μοιραστούμε λίγο τα φεγγάρια. Οι διαθέσεις φεγγαριού του Αυγούστου είναι μαγικές στον τόπο μας. Και σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, όπως λέω, συνηθίζω να λέω, τα φεγγάρια όλο κάτι μας κάνουν, έστω και αν έχουμε τα φεγγάρια μας. Να επικοινωνήσουμε και μέσω της αλληλογραφίας, μέσω του email, γράφοντας on air, παπάκι Αθήνα 984 FM.gr, και βέβαια μέσω Facebook, ακολουθώντας είτε την σελίδα ως Δώρα Αποστόλου, είτε τη σελίδα η οποία λέγεται Νυχτερινά και Ταξιδιάρικα. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois.

Ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Εσείς λοιπόν φτάσαμε στην 6η του Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου η Εκκλησία γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Θαβόρ, μπροστά στα μάτια των αγαπημένων του μαθητών. Γιορτάζουν ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, ο Σώτης και η Σωτηρία. Χρόνια πολλά λοιπόν στα υπέροχα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες, τι έχει συμβεί σαν σήμερα στις 6 Αυγούστου του 1806. Παραιτείται ο τελευταίος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, Φραγκίσκος ο Πρώτος, γεγονός που σημαίνει το τέλος της ιερής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1844, το πρώτο τηλεγράφημα στην ιστορία του Βρετανικού τύπου αποστέλλεται στη σύνταξη των Times του Λονδίνου, αναγγέλλοντας τη γέννηση του πρίγκιπα Άλφρεντ. 1912, μεγάλες πυρκαγιές μένονται στην Αττική. Το 1913 ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας προτείνει στον Άγγλο ομολογό του την κατασκευή μιας σύραγγας 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στη Μάνχη. Το 1917 πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης. Οι άστεγοι φτάνουν στις 80.000. 1923 ο Αλέξανδρος Ζαΐμης αποφάσισε να ηγηθεί εθνικού συνασπισμού εν ώψη των εκλογών, ενώ ο Νικόλαος Φλαστήρας δήλωσε ότι η Επανάσταση θα παρέδιδε την εξουσία σε κοινοβουλευτική κυβέρνηση.

εναπομείνοντας μήνας στις μαγικές μας πόλεις. Λοιπόν, Καρνέα του Παρούσα βλέπω, Πατριάρχου Ιωακήμ Παρούσα, πλατεία Αμαβίλη εδώ είστε. Άντε παιδιά, καλά είναι όμως, μαγική πόλη μας η Αθήνα και το μήνα Αύγουστο. Με εκείνα τα φεγγάρια που θα τα αναλύσουμε δεόντως. Το 1926 σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Δον Ζουάν, η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζον Μπάριμορ. 1945. Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού Υπουργείου τότε εκείνη την εποχή. Το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της

Λοιπόν, θα διανθίσουμε αναλόγως και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ολυμπιακοί Αγώνες, λοιπόν, δεν βάβει να είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που αφορά άμεσα τη χώρα μας, αφορά άμεσα την Ελλάδα. Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, λοιπόν, εν το καλύστο της Ελλάδος κατέτασαν οι αρχαίοι Έλληνες το τοπίο της Ολυμπίας στην έφορη Κοιλάδα γύρω από τον Αλφιό. Η πρώτη επίσημη Ολυμπιάδα καταγράφεται γύρω στο 776 π.Χ. Πρώτος Ολυμπιονίκης αναφέρεται ο Ηλίος Κόρυβος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένας λαμπρός θεσμός με φήμη άρτια οργάνωση, υψηλό επίπεδο άμυλας αθλητών. Διέθετε το μεγαλύτερο κύρος έναντι των άλλων πανελληνίων αγώνων και δικαιολογημένα προσέλκυε πλήθος επισκεπτών, πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών, εμπόρων, και όλα αυτά προσέδιδαν έγλυκε λαμπρότητα στο θεσμό. Οι αγώνες γίνονταν κάθε 4 χρόνια.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένας λαμπρός θεσμός με φήμη άρτια οργάνωση υψηλό επίπεδο άμυλας αθλητών. Διαθέτω το μεγαλύτερο κύρος εναντί των άλλων πανελληνίων αγώνων και δικαιολογημένα προσέλκυε πλήθος επισκεπτών, πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών, εμπόρων. Και όλα αυτά προσθέτηταν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, έγκλη λαμπρότητα στο θεσμό. Οι αγώνες γίνονταν κάθε 4 χρόνια. Κατά τους ιστορικούς όμως χρόνους, η διοργάνωσή τους θα οδηγήσει τις πόλεις κράτη σε συγκρούσεις. Γι' αυτό μία ιδιαζόντως πολιτιστική και πολιτική ενέργεια, η Ολυμπιακή Εκεχηρία, θα γίνει ο ρυθμιστής των σχέσεων ανάμεσα στις πόλεις κράτη, αφού κατά τη διάρκεια της αναστέλλονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των εμπολέμων. Η Εκεχηρία ήταν ιερή και απαραβίαστη. Αν παραβιάζονταν, σήμαινε πολύ αυστηρά πρόστιμα και περιφρόνηση για την πόλη που παραβιάζει την Εκεχηρία.

0: dans deux, là. Dans un tiroir. Crois-tu bien tout à l'heure te jeter dans ses bras, hein? Ah, n'aie pas peur que je pleure, hein. Il va donner, peut-être.
1: Καλησπέρες, τρυφερές καλησπέρες, εντός εκτός των τυχών της πόλης. Καλά να είστε. Λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, αλλά πάντα σαγηνευτικά.

ιδιαίτερο τραγούδι για τα αυγουστιάτικα φεγγάρια από την Καταρίνα Κούκα. Τη μουσική και το στίχος έχει γράψει ο Θεόδωρος Πόαλας. Να πούμε λίγο και στο ρομαντικό του πράγματος. Οι γυναίκες στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής ούτε παρακολούθησης. Η μοναδική γυναίκα που τόλμησε να παραβιάσει τον νόμο και να παρακολουθήσει τους αγώνες ήταν η Ροδίτισσα Καλλιπάτηρα, κόρη του Ολυμπιονίκη της πυγμαχίας Διαγόρα του Ροδίου. Ο λαμπρός θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων άρχισε να παρακμάζει με την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Ο Μέγας Θεοδόσιος το 394 π.Χ. απαγόρευσε την τέλεση των αγώνων, θεωρώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες παγανιστική και ειδωλολατρική τελετή.

Την αρθρογραφία του Σούτσου παρακολουθούσε από τη Ρουμανία όπου ζούσε ο Έλληνας πατριώτης και αγωνιστής του 21, Ευάγγελος Ζάπας, και τον ενθουσίασε. Το 1856 γράφει στον Όθωνα και προσφέρει 400 μετοχές από την Εθνική Ατμοπλοεία με σκοπό τα κέρδη να χρησιμοποιηθούν για την αναβίωση και ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων, και αναλαμβάνει τα έξοδα ανέγερσης καταστήματος εκθέσεων, βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων του Ολυμπιακού Μεγάρου, το σημερινό Ζάπιο. Με το βασιλικό διάταγμα του 1858 αποφασίστηκε τα Ολύμπια να οργανώνονται κάθε 4 χρόνια παράλληλα με έκθεση αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, τα ονομαζόμενα Ζάπια Ολύμπια.

1894 ο Γάλλος βαρόνος Pierre de Coubertin ανέλαβε την ιδέα διεθνών περιοδικών αθλητικών αγώνων με τη συμμετοχή όλων των κρατών σε διαφορετική χώρα και πόλη κάθε φορά. Το συνέδριο του Παρισιού πρότεινε η Αθήνα να οργανώσει τους πρώτους διεθνείς Ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι έλαβαν χώρα το 1896 με μεγάλη επιτυχία παρά τις δυσκολίες της εποχής.

Το 1895 ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Δημήτριος Βικέλας αναθέτει στον Κωστή Παλαμά να γράψει τον Ολυμπιακό ύμνο και στον συνθέτη Σπύρο Σαμάρα να το μελοποιήσει. Τεράστια και καθοριστική για τους αγώνες αυτούς οικονομική συνδρομή του ομογενή Γεωργίου Αβέροφ. Μεγάλος Ολυμπιανίκης των αγώνων του 1895 αναδείχθηκε ο Μαρουσιώτης Σπύρος Λούις. Ολυμπιονίκες της αρχαιότητας. Πρώτη Ολυμπιάδα. Το 776 π.Χ. Ολυμπιονίκης στο στάδιο ο Κόρυβος από την Ηλία. Στους δεύτερους το 772 ο αντίμαχος από τους Δυσπόντιους επίσης στο στάδιο. Το 768 π.Χ. ο Άνδροκλος από τη Μεσσηνία επίσης στο στάδιο. Το στάδιο ήταν αρχαίο αγώνισμα δρόμου και αποτελούσε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και των άλλων πανελληνίων αγώνων στην αρχαιότητα. Ήταν επίσης ένα από τα πέντε κύρια αγωνίσματα που αποτελούσαν το πένταθλο και το κορυφαίο γεγονός του γυμνικού αγώνα.

Καταρίνα Βαλέντε, Chanson d'amour, ένα τραγούδι αγάπης. Και ένα ιδιαίτερο τραγούδι, Μούταξες ταξίδι. Ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος και τα λόγια Σωτιατσότου.

ημέρα λοιπόν του Σωτήρη, η μέρα της σωτηρίας, διανθίζοντας την σωτηρία. Γίνει δικαία το βίο, σωτηρία. Η καλή γυναίκα λέει είναι σωτηρία στη ζωή ενός άνδρα. Η φράση αφορά το Μένανδρο, αν και ήταν αντιδραστικός ο τύπος, ο ποιητής, έζησε γύρω στον 4ο π.Χ. αιώνα.

Σωτηρία Μπέλου, Διονύσης Σαββόφουλος, Βασετούτα, εδώ το μαγικό ζεμπέκικο για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, όπως λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό κάνει και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρους ραδιοφωνικούς και άκρους ρομαντικούς τύπους, έμφαση στο επίρρημα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Μια και είναι η μέρα του Σωτήρου, στη Σωτηρία σήμερα διανθίζουμε την σωτηρία με την ευρύτερη έννοια. Αλυδί τη σωθέντα με μνήσθε πόνων. Είναι, λέει, κάπως ευχάριστο όταν έχεις ήδη σωθεί να θυμάσαι τα βάσανα. Φράση του Ευρυπίδη του αρχαίου τραγικού, έζησε από το 480 έως το 406 π.Χ. Άκρος καλοκαιρινό,

πολυφών αρκετούς εναπομείναντες και εναπομείνασες της μαγικής μας πόλης. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Ζουνεβιέβ και τον Ζαν Πολ από Γαλλία. Προφανώς δεν ακούνε, αλλά στείλανε ένα μήνυμα. Περίπου καλά να είστε. Και μια και διανθίζουμε και μιλάμε και για την σωτηρία, υπάρχει φράση στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: άλλους έσωσε, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Ούνα άλλους δίκτης νούλαμ, σπεράρε σαλούτεμ. Ο μόνος σίγουρος τρόπος είναι να μην ελπίζεις καμία σωτηρία. Η φράση αποδίδεται στον Βυργίλιο, το Ρωμαίο ποιητή, ο οποίος έζησε από το 70 έως το 19 π.Χ. Απαραίτητος λίγο στη Τσάνης για διαθέσεις φεγγαριού. Ό,τι κι αν πω, δεν σε ξεχνώ. Από τον Γιώργο Νταλάρα αφιέρωση.

Πρέπει να χτυπούμε, να χτυπούμε τη μοίρα μας, ως να ανοίξουμε πόρτα να γλιτώσουμε. Νίκος Καζαντζάκης, υπάρχει φράση στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο. Μια νομοθεσία εντελώς άχρηστη για τις εξουσίες θα ήταν αληθινή σωτηρία. Οδυσσέας Ελίτης.

Εκείνο τον καιρό έψαχνα να βρω κάτι που είχα χάσει. Αν το βρω, ίσως σωθώ. Ίσως σωθεί και η ανθρωπότητα. Τάσος Λιβαδίτης. Πάψτε πια να εκπέμπετε το σήμα του κινδύνου, τους γόους, τις ιστερικές σιρήνες. Σταματήστε και αφήστε το πιδάλιο της τρικυμίας, τα χέρια. Το πιο φρικτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε. Κώστας Ουράνης, 1890-1953.

Λοιπόν, τώρα ο Κωστής μου τηλεφώνησε, μου λέει: δεν βλέπω φεγγάρι στο εγάλεο. Κωστή μου, θα αναζητήσουμε το φεγγάρι μέσα από τα τραγούδια τουλάχιστον. Καλά να είσαι. Και μια και μιλάμε για σωτηρία, υπήρχε το περίφημο σύνθημα το «Δώστε και σώστε», διαφημιστικό σλόγγαν, κεντρικό σύνθημα του αντικαρκινικού Εράνου από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα.

Σιουζέ Μουά και Μελίνα Μερκούρη. Διαθέσεις Αυγούστου και Διαθέσεις Φεγγαριού. Μακριά, του Κωνσταντίνου Καβάφη. Δέρμα, σακαμωμένο από γιασεμί. Εκείνη του Αυγούστου. Αύγουστος ήταν, η βραδιά. Μόλις θυμάμαι πια. Τα μάτια, η σανθαρό, μαυιά.

Ένα ιδιαίτερο γέλιο από τη Φωτεινή Δάρα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης στη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης τα λόγια. Ο Αύγουστος του Οδυσσέα Ελίτη. Ο Αύγουστος ελούζονταν μες στην αστροφεγγιά και από τα γένια του έσταζαν άστρα και γιασεμιά. Αύγουστε, μήνα και Θεέ, σε σένα ορκιζόμαστε, πάλι του χρόνου να μας βρεις, στο βράχο να φιλιόμαστε.

Χάθηκαμε στη ζωή μου, της Λούλας Αναγνωστάκη. Αύγουστος, φώτα στην παραλία. Τα πλοία φεύγουν για τα νησιά. Φεύγουν οι φίλοι, φεύγουν τα πλοία. Με γέλασες και είναι αργά.

15 Αύγουστου του Μάνου Ελευθερίου, σαν τη Lady Macbeth σε υπνοβασία, πιτσιλισμένη από τον ασβέστη στα μαλλιά και το φόρεμα, και τα δωμάτια μου σχοβολούσαν. Παραμονές 15 Αύγουστου, οι φωτιές της Ροδιάς, η αυλή με τη βρύση.

Κώστας Κρυστάλης. Και από όλα αυτά τα ονείρατα και από τους πόθους όλους εφύτρωσεν έναν Αύγουστο σαν παραδείσου Κρίνος. Josephine Baker, je te d'amour, mon pays est Paris. Έχω δύο αγάπες, τη χώρα μου και το Παρίσι.

Ιεραστές Αυγούστου του Γιώσεφ Αλεξάνδροβιτς Μπρόνσκι, Ρώσος ποιητής, κριτικός, μεταφραστής, πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας το 1987. Ιεραστές Αυγούστου, με λουλούδια στα χέρια, έρχονται τα όρα τα καλέσματά τους, τραβούν τις αυλές.

Το 1962 η Ναναμούσχουρη τραγουδάει The White Rose of Athens, σαν σφυρίξει τρεις φορές, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία του Wolfgang Müller, same film, Graceland of Desire. Νομίζω το λέει εξαιρετικά. Οι εραστές του Αυγούστου, μεσημέρι Αυγούστου του Γιάννη Ρίτσου. Πίσω από τις γρίλιες είναι το μεγάλο μεσημέρι. Τα σκόρπια σπίτια κάτασπρα και ένα κόκκινο κάτω από το λόφο.

Νίκος Καβαδίας, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ανέμισες για μια στιγμή τον Μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι.

Κισάς, κισάς, en anglais. Με την Doris Day για να γναντέψουμε το ξημέρωμα το αυγουστιάτικο αυτό με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Ανανεώνουμε και πάλι διαζώσεις που λέμε ζωντανά την εκπομπή μας αύριο 12 με 2. Καλά να είστε και καλό ξημέρωμα. Confess, and please don't tell me.

Είναι ο Σωκράτης Μάλαμας. Μόλις ανακοίνωσε δύο συναυλίες στην Αθήνα. Θα γίνουν στο Κατράκιο το Σεπτέμβριο, στη Νίκαια 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Άνοιξε η προπόληση και ξέρετε τι σημαίνει αυτό για εσάς που θέλετε να βρεθείτε κοντά του. Τα εισιτήρια τελειώνουν άμεσα για τις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα. Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Είναι η Αλεσάνδρα Αμορόσο, έχει κερδίσει ιταλικό σόου ταλέντων. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες στη χώρα της. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 4. Στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6. Τους ήχους μας ρυθμίζει η Λίλη Φωτοπούλου. Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας.

Αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ανοίγει τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. 3 Σεπτέμβρη είναι η συναυλία του Μπαλάφα. Ακολουθούν ο Σπύρος Γραμμένος στις 4, οι Σκιαδαρέσες 7 Σεπτεμβρίου. Ροκ Φέστιβαλ στην Τεχνόπολη 11 και 12 του μήνα. Μωρά στη Φωτιά 16 Σεπτεμβρίου. Μωρά στη Φωτιά κλείνουν φέτος 40 χρόνια στη μουσική, στο τραγούδι και το γιορτάζουν. Και Γιώργος Μαζονάκης στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου. Και όπως πάντα, γιατί την αγαπούν, οι Χατζηφραγκέτα έρχονται Τεχνόπολη 10 Σεπτεμβρίου.

Χατζηφραγκέτα έχουν προγραμματίσει συναυλία στην Τεχνόπολη 10 Σεπτέμβρη και μιας και μιλάμε για τη νέα σεζόν της Τεχνόπολης, ανακοινώθηκε και το Vinyl Market 2 με 4 Οκτώβρη, καλά να είμαστε. Θα έχει συλλογές δίσκων, θα έχει event, θα έχει DJs, θα είναι υπέροχο όπως πάντα.

Ρέγκε Πορτοκαλούγλου από τους Λοκομόντο και την Αντριάννα Μπάμπαλη. Και πάμε σε έναν αυθεντικό Νίκο Πορτοκαλούγλου με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Steve Miller Band, Serenade, και έχουμε μια τάση πάντα στον πολιτισμό να μιλάμε για πράγματα που έρχονται, πράγματα που θα γίνουν σε αρκετούς μήνες, και αυτό διότι για να δούμε μια παράσταση υπάρχει από πίσω πολύς κόπος, υπάρχουν πρόβες πολλών ημερών, μηνών πολλές φορές, και κάπως έτσι στείνεται ένας νέος χώρος θεατρικός στην Αθήνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βάλαρης. Καλησπέρα, σκηνοθέτης σπουδαίος. Μας έχει δώσει πολύ ωραίες παραστάσεις. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Χαίρομαι και πολύ που σας ακούω.
1: Και τους ακροατές.
0: Και είναι πολύ ωραίο να γίνονται χώροι οι οποίοι φιλοξενούν παραστάσεις. Είχαμε μέχρι πρότινος όλο αυτό κάποια θέατρα να γίνονται σούπερ μάρκετ, να κλείνουν θέατρα, να κλείνουν σινεμά. Υπάρχει μία έτσι λίγο αναγέννηση, να το λέγαμε τελευταία.
1: Ναι, χαίρομαι που συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι προφυλάσσουμε τον πολιτισμό μας, γιατί όταν μιλάμε για θέατρο μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε και για ένα είδος ιδιαίτερα δημοφιλές και στην Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα, θα λέγαμε, που φιλοξενεί τόσες θεατρικές σκηνές, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει χώρο και για περισσότερες, και αυτό μας δίνει και εμάς στους δημιουργούς ένα μεγαλύτερο κίνητρο να δώσουμε όλη μας την ενέργεια για χώρους που μπορούν να δώσουν πολιτισμό, ψυχαγωγία, χαρά και δημιουργία μαζί.
0: Και τροφή, γιατί πραγματικά το θέατρο είναι έτσι, σε γεμίζει.
1: Ναι, ναι. Και χώρο και επίσης εργασία για πολλούς ανθρώπους, που είναι και ένα ζητούμενο στην δύσκολη πραγματικότητα της Ελλάδας γενικότερα.
0: Κύριε Βάλαρη,
1: ιδρυτής,
0: σκηνοθέτης, θεατρικός παραγωγός έργων, όπως μας λέτε, οπότε ξενεχίστε μας λίγο στους χώρους, μιλήστε μας για το όραμά σας. Τι θα δούμε από φθινόπωρο?
1: Λοιπόν, το θέατρο έργων είναι στην καρδιά της Αθήνας, Ζωοδόχο Πηγής 3 και Ακαδημίας, εκεί κοντά στο θεατρικό district, θα λέγαμε, δίπλα στην Ιπποκράτους. Ένας χώρος 310 θέσεων, πλήρως δημιουργημένος από την αρχή, και με ένα στόχο να φιλοξενήσει, να γίνει ένας πυρήνας πολιτισμού με έναν προγραμματισμό φιλόδοξων σπουδαίων παραστάσεων που παντρεύουν την παράδοση με το σήμερα. Εξού και φέτος φιλοξενεί δύο πολύ σημαντικές παραγωγές, την αναβίωση, την επιστροφή της Πόνισσας σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Σωτήρη Χατζάκη, την σπουδαία μας τραγωδό Λιδία Κονιόρδου, σε μια επιτυχία που είχε σφραγίσει τη θεατρική Αθήνα πριν από 28 περίπου χρόνια και είχε ταξιδέψει και σε όλο τον κόσμο, για 3 χρόνια πεζόταν. Οπότε έχω αυτή την σπουδαία στιγμή της επιστροφής της Λιδίας σε έναν εμβληματικό ρόλο της Φόνισσας.
0: Απαιτητικό.
1: Ένα πολύ απαιτητικό, ένα πολύ αγαπημένο έργο των Ελλήνων, μια κλασική αξία στην λογοτεχνία μας και εν γέννη όμως στην θεατροποιημένη της μορφή. Η δεύτερη παράσταση που φιλοξενεί σε παραγωγή του Σωτήρη Τσαφούλια και φιλοξενεί το θέατρό μου, λοιπόν, είναι το «Μια κανονική ημέρα» της Καταρίνας Γιαννάκου, ένα βραβευμένο έργο με την Ευαγγελία Μουμούρη. Και έτσι συναντάμε ξανά την ηθοποιό και το σκηνοθέτη που είχαν μεγαλουργήσει στο Ρηφηφή φέτος του Σωτήρη του Τσαφούλια τηλεοπτικά. Και αυτό το δίπτυχο που σηματοδοτεί για μένα και μια ενότητα, η γυναίκα από τη σύγχρονη παράδοση ως το σήμερα, γιατί και οι δύο πρωταγωνίστριες είναι γυναίκες και έχουμε τη γυναίκα στο τότε και τη γυναίκα στο τώρα, ήταν και για μένα η αφορμή να δημιουργήσω και να υλοποιήσω μάλλον αυτή τη σκέψη ότι θα ήθελα κάθε χρόνο να υπάρχει και ένας θεματικός άξονας στο θέατρο αυτό, το οποίο θα και στο μέλλον σκέφτομαι να φιλοξενεί υβριδικές παραστάσεις, διεθνείς συνεργασίες και να είναι ένας πυρήνας ο οποίος θα συνομιλεί με το παρελθόν και την παράδοση, αλλά και με το σύγχρονο θέατρο και το μέλλον.
0: Πότε αρχίζουν οι παραστάσεις, κύριε Βάλαρη?
1: Οι παραστάσεις ξεκινάνε 1η Οκτωβρίου η Φόνησα, και η οποία θα είναι Τετάρτη έως Κυριακή από μία παράσταση, και στις 11 Οκτωβρίου η κανονική μέρα με την Ευαγγελία στη σκηνοθεσία του Σωτήρη του Τσαφούλια, που θα είναι από Σάββατο έως και Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Έτσι έχω ένα εναλλασσόμενο full πρόγραμμα, και αργότερα προς το Μάιο θέλω να φιλοξενήσω πιο πειραματικές παραστάσεις και να αρχίσω κάποιες συνεργασίες που φιλοδοξώ να έχουμε ευρωπαϊκούς φορείς, για να μπορεί και το θέατρο όπως να έχει μια εξωστρέφεια που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και μας χαροποιεί όλους.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι στην πρώτη αυτή, έτσι, στο άνοιγμα του νέου θεατρικού χώρου του δικού σας, δεν θα έχετε δικιά σας σκηνοθεσία. Θα δούμε έργο δικό σας αυτό το χειμώνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτυχε να συνεχίσω καταρχήν, συνεχίζει το Γλάρος.
0: Α, διδασκάλου, υπέροχο.
1: Που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιτυχία και συνεργασία με την Κατερίνα, την καταπληκτική τη διδασκάλου. Οπότε πάμε, ταξιδεύουμε Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο στο Αριστοτέλειο και επιστρέφουμε στο Fiat, που το αγάπησα πάρα πολύ στο χώρο, και δεν σας κρύβω ότι ήθελα να συνεχίσει εκεί, γιατί στήθηκε πολύ για αυτό το χώρο το βιομηχανικό, και οπότε η μία μου σκηνοθεσία θα είναι εκεί. Μετά Νοέμβριο τέλος θα υπάρχει το Κλουβί με τις Τρελές, δική μου σκηνοθεσία, σε έναν άλλο χώρο που κλείνω αυτές τις μέρες, ιδιαίτερο καινούριο χώρο, που δεν θα είναι ακριβώς θέατρο, θα είναι μια συνθήκη σαν να είναι το Λακάζο Φολ, το ίδιο το κλαμπ να φιλοξενεί και τους θεατές αλλά και το ίδιο το σόου. Οπότε
0: το
1: δεν cast χώραγε
0: το έχετε...
1: θέατρο.
0: Έχετε καταλήξει στο cast?
1: Το cast, ναι, είναι ο Γιάννης ο Στάνκογλου,
0: ναι,
1: και ο Κρατερός ο Κατσούλης, το okay, βασικό team, ο Χρήστος Σπανός, η Μαριέλα Ισαβίδου, ο Θοδωρής Κατσαφάδος και άλλοι. Είναι μια ωραία παρέα, μια φιλόδοξη παραγωγή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, δεν χωρούσαν και αυτά τα έργα στο θέατρό μου και δεν ήθελα να γίνει και αυτό αναφορικό. Mm. Ήθελα καταρχήν να αγκαλιάσει και άλλους δημιουργούς. Υπάρχουν, να είμαστε καλά, εκεί θα είναι. Έχω μία σκέψη για την δική μου παραγωγή και σκηνοθεσία εκεί, την επόμενη, τη μεθεπόμενη χρονιά. Οπότε προτίμησα να δώσω έτσι χώρο και τόπο σε δύο καταξιωμένους δημιουργούς επίσης, που έχουν να πουν το δικό τους, τη δική τους ιστορία σε ένα νέο χώρο που δεν σας κρύβω ότι ανυπομονώ, μου χθώ πολύ για να γίνει, και είμαι και εδώ καλοκαίρι, ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Θα είναι ένα πολύ φιλόξενο, πολύ μοντέρνο θέατρο, μιας αισθητικής ευρωπαϊκής, μινιμαλιστικής, industrial. Θα είναι ένας πολύ ζεστός χώρος που θέλω να αγκαλιάσει κυρίαρχα νέες φωνές και νέους δημιουργούς, και ιδιαίτερες παραστάσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Με το κλασικό.
0: Ναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι ο κύριος Γιώργος Βάλαρης. Μιλάμε για το νέο θεατρικό του χώρο, για το θέατρο έργων. Φθινόπωρο, μας είπατε, είναι έτσι οι πρεμιέρες σας.
1: 1η Οκτωβρίου. Η προπόνηση έχει ξεκινήσει και για τα δύο έργα στην ticketservices.gr και χαιρόμαστε ήδη που ο κόσμος ανταποκρίνεται και μας δίνει έτσι και μεγαλύτερη αισιοδοξία, γιατί ξέρετε, το να κάνει κανείς ένα θέατρο είναι έως και παράτολμη ενέργεια πια στις συνθήκες της δύσκολης ελληνικής πραγματικότητας, αλλά πάντα η τέχνη μας ανεβάζει ψηλά.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, σας περιμένουμε και καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές σε εσάς τους ακροατές και ραντεβού τον Οκτώβρη.
0: Ραντεβού τον Οκτώβρη λοιπόν, θέατρο έργο. Να ευχαριστώ θερμά, ο Γιώργος Βάλαρης. Η αρχή της νέας αυτής, έτσι, του νέου αυτού θεατρικού χώρου γίνεται με την Λιδία Κονιόρδου και τη Φόνησα, αλλά και την Ευαγγελία Μουμούρη. Στο έργο «Μία κανονική μέρα» που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλια, ζωοδόχου πηγής 3 και Ακαδημίας, βρίσκεται το θέατρο έργων.

Είναι ο Ντένι Μπριγιάντ και παρότι ο χαμός του κινηματογράφου έχει γίνει με την Οδύσσια, στο ελληνικό box office στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man. Spider-Man καινούργια μέρα, 110.252 εισιτήρια. Οδύσσια, 106.561 εισιτήρια από κοντά στον επίσημο απολογισμό. Billie Holiday.

0: Without you.
1: Billie Holiday, Λίλη Φωτοπούλου στους ήχους μας, Νίκ Λίμπε στα τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Κλείνουμε με Θίβερη και επιστρέφουμε ίδια παρέα μετά τις 5.